αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινάμε και σήμερα σε αυτή την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μαρίνο Πατακό, για τη δομή των μεταναστών θα συνομιλήσουμε, καθώς το θέμα βεβαίως υπάρχει ακόμα στην επικαιρότητα, αλλά και για άλλα θέματα του Δήμου Ηρακλείου. Θα συνομιλήσουμε και με τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, αλλά θα συνομιλήσουμε με την ιδιότητά του ως συντονιστή οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Και θα σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, όπως τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, την αλλαγή του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις άλλες πολιτικές εξελίξεις.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 24η εβδομάδα του 2026 και στην 162η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:04 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:34 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και του Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Τα ονόματα λοιπόν που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκία, ο Ζαφύρης, η Ζαφυρία και να πούμε ένα σημαίνον πρόσωπο που γιορτάζει σήμερα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα είδα προηγουμένως ένα ρεπορτάζ στο Earth News που έλεγε ότι θα πάει στην γενέτειρά του, την Ήμβρο, για να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Η δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου, λέει το sansimera.gr, έχει καθιερωθεί από το 2018 ως Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Και είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου στη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην πιο σοβαρή μορφή της, τη μη αλκοολική. Είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε λιπόδες ύπαρ και είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε αναπόθεση λίπους στο ύπαρ χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και εναπόθεσης λίπους.

Η μορφή αυτή είναι η συχνότερη αιτία υπατοπάθειας παγκοσμίως, με τη συχνότητά της, όπως λέει εδώ η σχετική δημοσίευση, να αυξάνει παράλληλα με την παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας. Σήμερα όμως είναι και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι, λέει η δημοσίευση, ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Μακάρι να μπορούσαν να ασχολούνται μόνο με το παιχνίδι και να σταματήσουν όλοι αυτοί οι πόλεμοι που γίνονται παγκοσμίως.

Όπως ο πόλεμος αυτός στη Μέση Ανατολή, που αντί να τελειώνει οξύνεται, μεγαλώνει. Τώρα έχουμε νέα τεταμένη ατμόσφαιρα, νέα, τι τεταμένη δηλαδή, πολεμική 100% και βάλε. Έκλεισε πάλι το Ιράν τα στενά του Ορμούς, όπως ήταν και καθόλου βλοσχερός ανοιχτά. Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η τελευταία είδηση που αναμεταδίδεται από το Reuters και από το earthnews.gr, ότι το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Σύμφωνα με τις ίδιες στρατιωτικές ανακοινώσεις, η απαγόρευση διέλευσης αφορά τόσο τα πετρελαιοφόρα όσο και τα εμπορικά πλοία, επεκτείνοντας ουσιαστικά το μέτρο σε όλη την αυσιπλοεία μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου διαδρόμου.

Το άλλο νέο από εκεί, από τον κόλπο, είναι ότι σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές έχουν κλείσει. Πρόκειται για τη δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι.

Και βέβαια οι συνέπειες δεν αργούν να έρχονται. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, μιας κρίσιμης ενεργειακής διόδου παγκοσμίως, λέει η νεότερη δημοσίευση, στον απόϊχο των αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Η εξέλιξη, λέει σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς.

Αφορά τα καθημάς εδώ, την τοπική επικαιρότητα, είναι στην, βεβαίως και πάλι στην κορυφή, το θέμα το μεταναστευτικό. Διαβάζω τώρα εδώ στο politica.gr ότι μεταφέρθηκαν οι 43 που είχαν σωθεί χθες από το λιμενικό και την Frontex στην Ιεράπετρα. Βέβαια δεν υπάρχει εδώ χώρος να φιλοξενηθούν, το πήγαινε αλλά θα πηγαίνει τώρα μέχρι να βρεθεί η δομή. Προσωρινή λύση λοιπόν, λέει το politica.gr, δόθηκε για τους 43 μετανάστες που είχαν μεταφερθεί το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο χώρο του πρώην ψυγείου, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα υπερπληρότητας. Υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας εκεί. Δηλαδή είναι μία θριαλίδα η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη έκρηξη. Και πρέπει οπωσδήποτε οι αρμόδιοι να βρουν λύση. Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, όποιος είναι αρμόδιος να πάρει την ευθύνη επιτέλους και να βρεθεί λύση. Το πολιτικό κόστος να το πληρώσουν, όποιο κόστος και αν είναι αυτό. Κινδυνεύει η υγεία. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Συνεχίζω την ανάγνωση. Λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, οι 43 άνθρωποι δεν μπόρεσαν να παραμείνουν στο σημείο και μεταφέρθηκαν τελικά σε δομή φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα διανυκτερεύσουν προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί να επιστρέψουν αύριο το μεσημέρι στο λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοίο μαζί με μεγάλο αριθμό μεταναστών με προορισμό δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα. Στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η αυριανή επιχείρηση αναμένεται να περιλαμβάνει εκτεταμένη μεταφορά ατόμων από την Κρήτη προς την ενδοχώρα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει προσωρινά την ήδη επιβαρημένη κατάσταση στο πρώην ψυγείο, όπου τις τελευταίες ημέρες φιλοξενούνται εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι. Παρά τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι συνεχείς αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης εξακολουθούν να διατηρούν την πίεση στις υποδομές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

μεταξύ, χθες έγινε η διαδήλωση των κατοίκων της περιοχής του πρώην ΚΤΕΟ στην Εθνική Οδό. Πήγαν μέχρι την περιφέρεια, εκεί μάλιστα ήταν και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, γιατί στα διοικητικά όρια του Δήμου είναι το ΚΤΕΟ, του Δήμου Χερσονήσου. Είπε για άλλη μια φορά ότι δεν θα δεχτούν επίταξη, γιατί ακούστηκε γι' αυτό ότι θα γίνει επίταξη του χώρου. Εξάλλου ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι αν δεν υπάρξει λύση δεν αποκλείεται να κινηθούμε μόνο μερός. Άρα αυτό εννοεί την επίταξη και κανός άλλου χώρου. Εμείς εχθές εδώ συνομιλήσαμε για το θέμα και με τον κύριο Μαγκουσάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτών

Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει επεισόδια. Μας είπε και ο κύριος Τσφαγιανάκης ότι 7.500 άνθρωποι έχουν έρθει μέχρι τώρα, από την αρχή του έτους, στην Κρήτη, ως μετανάστες. Και θα διωγγώνεται το θέμα. Αυτό μας το απέδειξε, μας το είπε, καθώς αποδεικνύεται από τη σχετική μελέτη που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κύριος Παπαδάκης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, που πριν από μερικές μέρες τον είχαμε συνομιλήσει μαζί του και μας είχε παρουσιάσει αυτή τη μελέτη και τα αποτελέσματά της. Θα είναι με γεωμετρική πρόοδο. Και βέβαια η εκτίμηση που την εξέφρασε ο κύριος Φακιανάκης εχθές είναι να κοπούν οι ροές από την πηγή. Αλλά για να κοπούν οι ροές από την πηγή θα πρέπει να λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνη της η Ελλάδα δεν μπορεί. Κάνει κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα μας είπε χθες ο κύριος Φακιανάκης ότι κάποιοι ανώτατοι αξιωματικοί του λιμενικού είχαν πάει στη Λιβύη, εκπαίδευσαν εκεί λιμενικούς της Λιβύης πώς να αποθούν τα κύματα αυτά μετανάστευσης, πώς να μην τους αφήνουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει αποτέλεσμα, έτσι τουλάχιστον όπως το θέλουμε εμείς. Ενδεχομένως να δουλεύουν και αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε αυτό και αυτοί οι οποίοι φτάνουν εδώ να ξεφεύγουν από αυτό το εμπόδιο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο εμπόδιο τους βάζουν. Αλλά την οριστική λύση για να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές την έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν βγει τώρα και όσοι αντιτίθενται σε αυτούς τους ανθρώπους με αφορμή και το τι έγινε στο Belfast, που είναι κόλαση γερολεξία. Έβλεπα χθες εικόνες στην τηλεόραση. Σπίτια να καίγονται και άνθρωποι να εκτοπίζονται. Αυτοί που έμεναν σε αυτά τα σπίτια. Και άρχισε πάλι η φιλολογία κατά των μεταναστών. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, βέβαια το Belfast δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Είναι Βόρειος Ιρλανδία, είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μπορεί αυτό που συνέβη στο Belfast να συμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει πρώτο η Ελλάδα. Γιατί εδώ είναι το σκαλοπάτι. Και ιδιαίτερα βέβαια η Κρήτη. Εδώ είναι το σκαλοπάτι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο κοντινό δηλαδή προς αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει μία λύση. Σε συνεργασία βέβαια με την Ελλάδα εννοείται. Την αφορά άμεσα το θέμα. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεται πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

0: Σας έλεγα ότι μας έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, είναι δημοτικός σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά τα σημαντικά που μας είπε εχθές, σχετικά βέβαια με την ροή των μεταναστών και την δημιουργία της δομής στο Ηράκλειο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα.
1: Θα πρέπει να σχεδιάσει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και να βρει τον τρόπο να σταματήσει το πρόβλημα από την πηγή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι οι ροές. Πρέπει να σταματήσει να έρχονται εδώ πέρα μετανάστες. Να βρει πιο αυστηρά, πιο γενναία μέτρα και να σταματήσει τις ροές. Αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και έπειτα, αν συνεχιστεί με βάση όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και γενικότερα θα είναι και δύσκολο και η τοπική κοινωνία, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα έχουμε, νομίζω, μια ανεμπουμπούλα, θα έλεγα, και λαϊκά.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή να ρωτήσω, κύριε Σφακιανάκη, γνωρίζετε αν οι ροές προωθούνται, δηλαδή είναι κανονική η πρόθεσή τους προς την Αθήνα? Αθήνα, λέω τώρα, εν πάση περιπτώσει, στα κέντρα που γίνεται η μόνιμη φιλοξενία τους μέχρι την απέλασή τους ή την παραμονή τους.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, από τον επανασχεδιασμό του αρχηγείου που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί προσπαθεί και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος να βρει κάποια λύση για να, θα έλεγα έτσι λαϊκά, να αποκρούσει κάποιες βάρκες, έγινε μια επίσκεψη δύο αξιωματικών στην περιοχή εκεί πέρα της Λιβύης το προηγούμενο διάστημα. Έκαναν συμφωνία να υπάρχει ένας τέλεχος μόνιμο του Λιμενικού Σώματος εκεί στην περιοχή, στο προξενείο, όπου θα έρθει σε απευθείας, όταν ξεκινούν εκεί πέρα βάρκες, σε απευθείας επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης που θα έχουμε εμείς εδώ πέρα, και θα έλεγα συντονισμού που έχουμε για την έρευνα και διάσωση. Και έτσι λοιπόν από εκεί και έπειτα είχαν συμφωνήσει και για δύο σκάφη τα οποία θα παραχωρηθούν εκεί στους Λίβους Λιμενικούς. Είχε γίνει μια εκπαίδευση σε Λίβους Λιμενικούς για να αποκτήσουν γνώση για την διάσωση, την έρευνα και την αποτροπή εντός εισαγωγικών από εκεί, για να ξεκινούν από εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή, και με όσους έχω μιλήσει συναδέλφους από το αρχηγείο, αυτό έχει πιάσει τόπο, θα έλεγα έτσι λαϊκά, δηλαδή έχει φέρει αποτέλεσμα, αλλά όχι στο βαθμό που θέλαμε, διότι έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι ροές. Δηλαδή έχουν σταματήσει βάρκες, έχουν πάρει πίσω κάποιες βάρκες εκεί πέρα στη Λιβύη, με όλο αυτό το σχεδιασμό που σας είπα προηγουμένως. Όμως στο βαθμό που θέλαμε, όχι, γιατί θα σας πω ότι σε σχέση με το έτος του 2025 με το 26 φέτος, είμαστε 20% παραπάνω το μήνα, ας πούμε, τον Ιούνιο, σε σχέση με τον μήνα τον Ιούνιο του 2025. Και από αρχές του έτους μέχρι τέλος του έτους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, και νομίζω ότι και με τις μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών που φτάνουν εκεί πέρα, κύριε Αγγελάκη, λένε οι ίδιοι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν και επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον την Νότια Κρήτη, όπως το βλέπουμε όλοι, και όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη λένε οι ίδιοι ότι θα έχουμε μεγάλο κύμα μεταναστών από την περιοχή εκεί της Λιβύης προς την Κρήτη.
0: Τώρα, όσον αφορά εδώ με το ψυγείο, έρχονται σήμερα άλλοι 41 άνθρωποι από τους καλούς λιμένες. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει κιόλας. Αυτοί που είναι τώρα εκεί, δεν θα πρέπει να φύγουν, δεν θα πρέπει να αδειάσει το ψυγείο για να μπουν αυτοί? Πώς γίνεται η ροή αυτή της μεταφοράς του?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε ένα 24ωρο περίπου,
0: ναι,
1: φτάσανε εδώ πέρα στο νησί μας πάνω από 500 μετανάστες. Πάνω,
0: ναι,
1: από 500.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι γίνεται? Ο σχεδιασμός είναι ότι έρχονται σκάφη του λιμενικού.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες μέρες ήρθαν σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, όπου επιβίβασαν τον κόσμο μέσα και τον μετέφεραν είτε στην υπηρετική χώρα είτε στην νησιωτική χώρα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με την πίεση που υπάρχει. Όμως θα πρέπει να σχεδιάσουμε, όπως είπαμε, για την επόμενη μέρα.
0: Μέση.
1: Να σας πω όμως...
0: Ακούσατε λοιπόν, πρώτον να πω ότι το κύμα μετανάστευσης είναι μεγαλύτερο του κυματοθράφστη, αυτού που έχει δημιουργηθεί δηλαδή εκεί, με τους αξιωματικούς, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, που έχουν πάει στη Λιβύη και έχουν δείξει στους λιμενικούς της Λιβύης πώς να αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Αλλά το κύμα είναι μεγαλύτερο Επαναλαμβάνω, από το κυματοθράφστη. Λοιπόν, και το άλλο είναι η μεταφορά. Η απάντηση δόθηκε σήμερα με το ρεπορτάζ που σας διάβασα, ότι από το ψυγείο πήγαν, το παλαιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα, αυτοί οι 43 άνθρωποι που διασώθηκαν, για να έρθει μετά το πλοίο να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει στα μόνιμα κέντρα φιλοξενίας, όπου εκεί πια γίνεται, είναι για ανθρώπους η λέξη διαλογή λίγο μου χτυπάει άσχημα, αλλά επιλογή αν θέλετε, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι μπορούν να μείνουν και εκείνοι που θα πρέπει να επιστρέψουν. Αυτοί που επιστρέφουν βέβαια είναι πάντα περισσότεροι από αυτούς που μένουν, αλλά εκεί γίνεται η όλη ιστορία. Και να πω επίσης ότι η δομή που θα δημιουργηθεί εδώ είναι κάτι που μας το επεσήμανε ο κύριος Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της Ειδικούς Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν έχει επικοινωνηθεί καλά το θέμα της δομής. Είναι μια κλειστή δομή η οποία δεν θα έχει επαφή με το περιβάλλον. Επαφή. Ούτε οπτική, ακουστική ενδεχομένως, αλλά οπτική δεν θα υπάρχει. Και θα είναι και προσωρινή η παραμονή των ανθρώπων αυτών. Θα έρχονται, θα γίνονται οι πρώτες εξετάσεις, να το πούμε έτσι, όχι ιατρικές, αλλά τα πρώτα του πρωτοκόλλου προβλεπόμενα, και μετά θα μεταφέρονται με ειδικό πλοίο στα μόνιμα κέντρα στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να γίνει πια εκεί η επιλογή ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Είδαμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Να κάνω μία αναφορά στα όσα είπε εχθές ο Πρωθυπουργός, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής να συνομιλήσουμε σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα, όπως σας είπα, με τον κύριο Επιτροπάκη, αλλά και με τον κύριο Πατακό στη συνέχεια. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι πήρε εμπρός η εκλογική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Και διαβάζω σχετικά. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή. Αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε μέρα μετράει, συμπλήρωσε. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρό του τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάζει. Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις και όχι με συνθήματα, σημείωσε με νόημα. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ξέρει ότι η οργή διαδίδεται πιο γρήγορα από την ελπίδα. Ο δικός μας αντίπαλος δεν έχει όνομα κόμματος ή επώνυμο πολιτικών προσώπων, είναι μόνο τα προβλήματα. Αυτά σε γενικές γραμμές αναφέρει η ιστοσελίδα το βήμα.gr για όσα είπε ο Πρωθυπουργός εχθές με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων. Από τον κύριο Κυρανάκη, του γραμματέα του κόμματος. Λοιπόν, αύριο, εάν δεν κάνω λάθος, είναι η ορκομοσία των νέων υφυπουργών, τώρα που εξελέγει ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και μετά θα παρακολουθούμε πάλι τις εξελίξεις που θα εμφανίζονται μπροστά μας στον δρόμο προς τις κάλπες. Να κάνουμε μια διακοπή, μια μουσική διακοπή, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει παλέψει και αυτός πολύ με τα κύματα, και το λέω αυτό λόγω του μεταναστευτικού βεβαίως, αξιωματικός του λιμενικού σώματος χρόνια, και σήμερα εν αποστρατεία βεβαίως, αλλά δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, πρώην αντιδήμαρχος. Έχει γράψει ιστορία μετά από το λιμενικό σώμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μιλάω για τον κύριο Μαρίνο Πατακό, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πατακέ, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αλλά και τις συστάσεις της.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια κύριε Πατακέ. Εξάλλου για ένα διάστημα, για ένα ακριβώς η αλήθεια είναι ότι και συγνωριζόμαστε και τότε που ήσασταν στο λιμενικό σώμα, αλλά είχαμε συνυπηρετήσει και τη Δημοτική Αρχή για ένα χρονικό διάστημα.
1: Βεβαίως,
0: έτσι,
1: συναγωνιστές.
0: Και ξέρω ακριβώς τι άνθρωπος είστε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Πατακέ. Εσείς όταν υπηρετούσατε στο λιμενικό, υπήρχαν τέτοιες μεταναστευτικές ροές, αντιμετωπίζατε?
1: Λοιπόν, από τη δεκαετία του 90, το φαινόμενο αυτό, τουλάχιστον στην περιοχή την οποία υπηρετούσα, στην Κρήτη, σποραδικά θα
0: σποραδικά.
1: Έλεγα, περιστατικά, πολύ αραιά.
0: Ναι.
1: Οπότε βέβαια είχαμε τη δεκαετία του 90 ένα άλλο μεταναστευτικό ρεύμα από το βορρά, οριοδυτικά της Αλβανίας, και θα έλεγα ότι ήταν και πολύ δυνατό ρεύμα μεταναστευτικό στις αρχές της δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Όμως, σαν λιμενικό σώμα, από την πλευρά του Ανατολικού Αιγαίου είχαμε σποραδικά περιστατικά και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, τα οποία τότε άρχισαν να αυξάνονται.
0: Μάλιστα. Πώς τα αντιμετωπίζατε τότε, πώς τα αντιμετώπιζε εσείς ως λιμενικό και η πολιτεία γενικότερα?
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, όλες οι δημοκρατικές χώρες τηρούν τους διεθνείς κανονισμούς και κυρίως αυτούς τους κανόνες που έχουν σχέση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Όταν ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω με την...
0: Ναι, μετανάστες ακριβώς, και ή παράτυποι μετανάστες, ναι.
1: Οι παράτυποι μετανάστες και λοιπά, υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή τους, είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να προσφέρουμε βοήθεια και όχι να τους αποτρέπουμε καταρχήν, αλλά εφόσον η εξέλιξη του περιστατικού είναι κίνδυνος για τη ζωή των επιβενόντων, και πώς να μην είναι κίνδυνος όταν σε μια φουσκωτή ή μια ξύλινη λέμβο έχουν στυμπαχτεί δεκάδες άνθρωποι ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι στα χωρικά μας ύδατα, αλλά ακόμα και έξω από αυτά, να προσφέρουμε την βοήθεια. Αυτό είναι που εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βεβαίως δεν έρχονται τυχαία. Ψωμί αναζητάνε, κύριε Αγγελάκη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν υπάρχει στις πατρίδες τους. Γεννάνε πολλά παιδιά, πληθαίνουν. Αναλύοντας έτσι περιγραφικά θα έλεγα, το φαινόμενο είναι η πείνα που τους κάνει να έρχονται προς τα εδώ.
0: Ασφαλώς.
1: Βέβαια, είναι και η λανθασμένη πολιτική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Για πείτε μας τι εννοείτε, σας παρακαλώ.
1: Έχει πολλή δημοκρατία και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Αλλά δεν οργανώνονται να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο το οποίο όταν θα καταλάβουν τον κίνδυνο θα είναι πολύ αργά.
0: Άρα πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή κατά κάποιο τρόπο. Μεταξύ της υπερβολής και της κανονικής ροής ανθρώπων μεταναστών.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζονται μεταναστευτικές ροές. Χρειάζεται συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, πόσους εργαζόμενους, πόσους μπορεί να καταναλώσει σε εισαγωγικά, να μπορεί να εξυπηρετήσει οι ανάγκες, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Ελλάδος και της Ευρώπης και να γίνει μια μεταναστευτική ροή, με τάξη, με νόμο και με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το φαινόμενο είναι παρακμιακό. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο και απορώ όλα αυτά τα χρόνια πώς έχουμε μείνει τόσο πολύ πίσω. Εμείς σαν Ελλάδα προσπαθούμε με τις υπηρεσίες μας να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν παγκόσμια για το δίκαιο της θαλάσσης και των κίνδυνων της ανθρώπινης ζωής. Από εκεί και πέρα όμως το πολιτικο-κοινωνικό ζήτημα είναι σε άλλες υπηρεσίες. Με ρωτήσατε πότε ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο. Ναι. Αυτές τις δεκαετίες του 90 ξεκίνησε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Και εγώ όταν υπηρετούσα στο λιμενευσίο Ηρακλείου είχαμε. Αλλά καμία
0: είχατε περισσότερο. Αλλά όχι με αυτό που γίνεται σήμερα.
1: Αυτό που γίνεται σήμερα είναι, τι να σας πω, δεν ναι. έχει...
0: Και για σας είναι πρωτοφανή, για σας εντυπωσιακό, ναι. Αυτή η συζήτηση, σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται τώρα για τη δημιουργία της κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών, ποια είναι η θέση σας, τώρα σας ζητάω τη γνώμη σας και ως Δημοτικού Συμβούλου.
1: Ποια είναι
0: η θέση σας, κύριε Πατακέ?
1: Η θέση και η δική μου αλλά και της παράταξης,
0: ναι.
1: Ηράκλειο, η πόλη μας, του κυρίου Καραμαλάκη, εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έλεγα ότι επικράτησε, γιατί περίπου την ίδια θέση είχαν όλες τις παρατάξεις. Είναι ότι η δομή είναι απαραίτητη με τέτοιες μεταναστευτικές ροές. Δεν αδυνατεί το λιμενικό να φιλοξενήσει και κανείς δήμος χωρίς προετοιμασία, χωρίς υποδομές και χωρίς μέσα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο. Είναι δεδομένο αυτό. Στα Χανιά είχαν συντύσει ή δεν ξέρω ή την ικανότητα και το τακτοποίησαν το θέμα. Ξεκινάνε τη δομή σε κάποιο μέρος το οποίο χωρίς αντιδράσει. Στο Ηράκλειο, επειδή επιλέχθηκε το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου για τη δεύτερη δομή στην Ανατολική Κρήτη, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Πρέπει να γίνει η δομή για να υπάρχει και ανθρώπινη μεταχείριση σε αυτούς τους εξαθλειωμένους ανθρώπους που έρχονται, γυναίκες, παιδιά και άντρες. Όμως η θέση της παράταξης και του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και έλεγε όχι δομή, ναι στη δομή ακόμα και στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές. Τουριστικές και κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει ένα ταμπού. Δεν θέλει ο κόσμος. Δεν ξέρω αυτή η φοβία που υπάρχει, είτε είναι δικαιολογημένη, είτε δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η κοινωνική θέση, δηλαδή αυτή είναι η θέση των πολιτών και αυτή τη θέση πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπω και κάποιες προτάσεις που γίνονται μετά που πήρε την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η περιφέρεια, η οποία συνδράμει και αυτή το έργο μαζί με τους δήμους του κράτους για να βρουν τη δομή που πρέπει να γίνει το συντομότερο. Βλέπω και κάνουν προτάσεις, δεν ξέρω πού τις βρίσκουν αυτές τις προτάσεις, και στις Μαλάδες και στο παλιό Χταίο είναι λάθος. Γιατί οι Μαλάδες είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή στα δυτικά προάστια του Ηρακλείου, νότιο-δυτικά προάστια του Ηρακλείου, με επιχειρήσεις, με διάφορα, μην τα ξαναπαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα συζητήθηκε ευρέως.
0: Ναι, να το προχωρήσουμε. Άρα, το θέμα, να το προχωρήσουμε. Ναι.
1: Το παλιό Χταίο είναι τουριστική περιοχή και αρχίζουν και ανησυχούν γύρω. Ο τουριστικός δήμος Χερσονήσου που ανήκει η περιοχή αντέδρασε, θα έλεγα, με μεγάλη, έτσι θα έλεγα, ανησυχία. Άρα λοιπόν, ναι στη δομή των μεταναστών, είναι απαραίτητη, άνθρωποι είναι αυτοί που έρχονται, ανεξάρτητα αν πρέπει να έρχονται ή όχι. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε μια δομή για να τους υποδεχόμεθα προσωρινά και να τους μεταφέρουμε για να πάρουν την σειρά των διαδικασιών απελάσεων, όσοι δεν χρειάζονται, όσοι πρέπει, όσοι δεν πρέπει και δεν ξέρω των αρμόδιων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας αλλά κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, στη δομή είναι η θέση της παράταξής μας και του Δήμου Ηρακλείου, αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές. Μην μου πείτε πως δεν υπάρχουν περιοχές ερημικές και πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει χτίσμα για να γίνει φιλοξενία. Μπορεί να γίνει ένας πρόχειρος καταβλητισμός, ναι, όπως γίνεται πολλές φορές σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων λόγω είτε σεισμών είτε άλλων φαινομένων, με προκάτ κατασκευές. Μπορεί να γίνει ακόμα και με κανονικές κατασκευές, αλλά όχι σε κατοικημένους χώρους.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό το πρόβλημα η κοινωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Αν πείσουμε την κοινωνία να μην έχει αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, εάν κοντά τους λειτουργήσει η δομή, τότε είναι άλλο το θέμα.
0: Όμως σωστά,
1: τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να ταυτιστούμε και να ικανοποιήσουμε το κοινό περιδικαίο αίσθημα για την δομή των μεταναστευτικών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πατακέ, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να θίξουμε έτσι ένα-δύο θέματα της πόλεως. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς, υπάρχει πάρα πολύ αντίδραση, ιδιαίτερα από τον εμπορικό κόσμο, αλλά και τους απλούς πολίτες, σχετικά με αυτές τις ασφαλτοστρώσεις που κάνει τελευταία ο Δήμος, και επίσης βγαίνουν στα social media και σε εμάς εδώ έχουμε μηνύματα από ακροατές, ότι κάνει ένα έργο ο Δήμος και μετά έρχεται ένας άλλος εργολάβος, ξανασκάβει το έργο που έχει ήδη δημιουργηθεί για να κάνει ένα άλλο έργο. Αυτό το λαλούμ λοιπόν, το τεχνικό, να το πω έτσι, εσείς πώς το βλέπετε και ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως παράταξη?
1: Υπάρχει μια προσιρότητα. Δεν υπήρξε αυτή η προσιρότητα των εργασιών, ή μάλλον έλλειψη οργάνωση, θα έλεγα, γιατί αυτές οι ασφαλτοστρώσεις είναι απαραίτητες. Οι περισσότεροι δρόμοι του Ηρακλείου ξέρετε ότι έχουν ανασκαφεί διαρκώς από διάφορους εταιρείες, από ΔΙΑΙ, από διάφορες υπηρεσίες τέλος πάντων, και χρειαζόταν μια ολική ασφαλτόστρωση εν ώψη της νέας καλοκαιρινής περίοδου που διανύουμε, της τουριστικής περίοδου. Το ξεκίνημα λοιπόν από το Καμαράκι, από την Αγίου Μινά δηλαδή, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, που έγινε η πρώτη, θα έλεγα, ασφαλτόστρωση, έγινε χωρίς καμιά ενημέρωση. Δηλαδή, Τετάρτη πρωί
0: εμφανίστηκαν ξαφνικά τα μηχανήματα.
1: Τα μηχανήματα, ούτε Κροσέα, ούτε Δημοτική Αστυνομία, ούτε Εμπορικός Σύλλογος είχε ενημερωθεί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι, αλλά κυρίως οι πολίτες, αλλά κυρίως οι καταστηματάρχες να βρεθούν προεκπλήξεων. Οι πολίτες δεν εγνώριζαν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που δεν υπήρχαν, γιατί εκ των υστέρων έγινε αντιληπτό αυτό, και έγινε ένα λαλούμ, ένα blackout αδυτικά και ανατολικά του Ηρακλείου που δεν είχε προηγούμενο. Στη συνέχεια βέβαια οι επόμενες περιπτώσεις, ο αντιδήμαρχος βέβαια, ο άνθρωπος, δεν λέω ότι φταίει αυτός, πήρε το θέμα πάνω του στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε η
0: σχετική συζήτηση.
1: Η διαμαρτυρία,
0: ναι, σωστά.
1: Ναι, αλλά και των παρατάξεων. Κάποιοι υπηρεσιακοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη. Χρειάζεται οργάνωση, προγραμματισμός σε όλες τις περιπτώσεις, είτε γίνονται ασφαλτοστρώσεις είτε οτιδήποτε έργο. Και αυτό που είπατε λοιπόν, και εγώ ίδιος το είδα, η διήσό μας, η μία μέρα έγινε ασφαλτόστρωση στο κέντρο του Ηρακλείου, στον Άγιο Ματθαίο, που αντικαταστάθηκαν πέρα οι πλάτες, οι σπασμένες και τι.
0: Ναι, συνταξιάρχου Μαρκοπούλου, ναι.
1: Μπράβο, δεν θυμόμουν τον τρόπο. Συνταξιάρχου Μαρκοπούλου.
0: Ναι.
1: Και μετά από 2-3 μέρες ξανασκάβανε.
0: Mm-hmm.
1: Για φρεάτια του ΟΣΕ, διάφορων εταιριών και του Δήμου ακόμα, της ΔΕΙΑΗ τα φρεάτια. Δεν ξέρω, αυτή... Ενώ η άσφαλτος είχε πέσει παντού, σε όλο τον δρόμο, δεν έμειναν ανοιχτές οι ΟΠΕΣ τότε, έφτιαξαν μετά αφού έγινε ασφαλτόστρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί την απορία και την αγανάκτηση και των πολιτών και όλων των άλλων που κυκλοφορούν.
0: Άρα χρειάζεται συντονισμός, κύριε Πατακέ, αυτό χρειάζεται.
1: Συντονισμός και τεχνική κατάρτιση, προγραμματισμός από ειδικούς.
0: Μάλιστα.
1: Με τη σειρά οι εργασίες όλες και μετά τελευταία η ασφαλτόστρωση.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πατακέκη, σχετικά με το θέμα της καθαριότητας. Περιμένουμε τον ιδιώτη. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα? Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη? Γιατί θα πληρώσουμε και πολλά για τον ιδιώτη.
1: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Εκεί που σε φτάσει η καθαριότητα ήταν αναπόφευκτη. Εκεί που σε φτάσει δηλαδή η αδυναμία της καθαριότητας να ανταπεξέλθει, και αυτό έχει ευθύνη σε αυτό και κυρίως η σημερινή Δημοτική Αρχή. Όπως γνωρίζετε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το είχε ρυθμίσει το θέμα. Η καθαριότητα δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Είχε καλύψει τις στενές θέσεις του προσωπικού με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, αλλά και με τα δικαστήρια, τέλος πάντων, που κάποιοι συμβασιούχοι έπαιρναν την παράταση εργασίας. Εκεί που είχε φτάσει το θέμα ήταν αναγκαίο κακό.
0: Είχε φτάσει δηλαδή ο κόμπος στο κτένι πια, δηλαδή, που λέμε. Είχε φτάσει ο κόμπος στο κτένι.
1: Το λάθος ήταν ότι έγινε με διαδικασίες που δεν ευνοούν το συμφέρον ούτε του Δήμου ούτε των πολιτών. Είναι μια υπερκοστολογημένη ανάθεση έργου και εύχομαι το κόστος αυτό το υπερκοστολογημένο, το οποίο θα έλεγα είναι κατά κοινή νομολογία, δεν είναι δικιά μου άποψη προσωπική αυτό, να τουλάχιστον να αποδείξει ότι θα φέρει στην πόλη την καθαριότητα και τη δημόσια υγεία στα επίπεδα που αξίζει αυτή η πόλη και που είχε τα προηγούμενα χρόνια κατά κάποιον τρόπο σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σε μία εβδομάδα ο εργολάβος, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της καθαριότητας, σε μία εβδομάδα περίπου από σήμερα, δεν ξέρω, από Δευτέρα νομίζω,
0: ναι,
1: επιχειρήσει η νέα υπηρεσία καθαριότητας, όπως την ονομάζουν, μεταρρύθμιση την ονόμασαν αυτή την ανάθεση,
0: ναι,
1: δηλαδή το έργο καθαριότητας σε ιδιώτες. Και ήθελα εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι εκείνοι που αποφάσισαν για αυτή το εγχείρημα, για αυτή την ανάθεση έργου, οι κατηδίαν αντιδήμαρχοι που το αποφάσισαν, όταν εμείς είχαμε τη διοίκηση του Δήμου την προηγούμενη θητεία, και για να ελαφρύνουμε το βάρος καθαριότητας ως πολιτική προστασία, δίναμε κάποιες περιπτώσεις επίγουσες για τη δημόσια υγεία, χαλούσαν τον κόσμο, θα έλεγα, κύριε Αγγελάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το θυμάμαι, κύριε.
1: Ναι, χαλούσαν τον κόσμο.
0: Κύριε Πατακέ.
1: Κάποιες σποραδικές αναθέσεις, απευθείας μικρές αναθέσεις, για να ελαφρύνουμε το έργο της,
0: έτσι,
1: θα έλεγα, υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία ήταν υποστελεχωμένη από τότε.
0: Ναι. Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Γελάκη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μαρίνος Πατακός, αξιωματικός εναποστρατεία του Λιμενικού Σώματος και σήμερα Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, πρώην αντιδήμαρχος, και συνομιλήσαμε για το μεταναστευτικό, για τη δομή δηλαδή, ποια είναι η θέση του ίδιου και της παράταξής του, για τα έργα που γίνονται στην πόλη και που γίνονται με ασυντόνιστο τρόπο και προκαλούν διαμαρτυρίες, και για την καθαριότητα, και από ό,τι ακούσατε, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου, από τη Δευτέρα ξεκινάει ο ιδιώτης να επιχειρεί στην πόλη. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε από αυτήν την ακριβοπληρωμένη υπηρεσία. Λοιπόν, πριν κάνουμε τη διακοπή μας, που θα περιλαμβάνει και διαφημίσεις, να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, λέγοντάς σας ότι σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη της ανάπτυξης της Κρήτης παραμένει η Eurobank, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Ήδη την τελευταία τριετία έχουν διοχετευτεί 650 εκατομμύρια ευρώ σε έργα στρατηγικής σημασίας, όπως ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε τομείς κλειδιά για την τοπική οικονομία, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές και η ενέργεια. Την ίδια ώρα, η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί τριήμερη περιοδία στο νησί με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Η αείμνηστη Μαρινέλα, εκπληκτικό τραγούδι. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας τον συντονιστή, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό και συντονιστή των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, θα έλεγα τον περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, τον κομματικό περιφερειάρχη εννοώ, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές Πολίτικα.
0: Να είστε καλά. Διάβασα προηγουμένως, κύριε Επιτροπάκη, ένα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, την ιστοσελίδα της εφημερίδας το Βήμα, που είχε τίτλο «Πήρε εμπρός η εκλογική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας». Λοιπόν, πώς θα οδηγηθεί αυτή η μηχανή και πώς βλέπετε να πορεύετε προς τις εκλογές, για να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, με αφορμή και την αλλαγή χθες στην γραμματεία του κόμματος με την ανάληψη των καθηκόντων από τον κύριο Κυρανάκη.
1: Πολύ σωστά. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε γραμματεία. Είχε ένα νέο πρόσωπο, ένα δραστήριο νέο, αξιόλογο πολιτικό, τον κύριο Κυρανάκη, και δείχνει μια στροφή της Νέας Δημοκρατίας προς τη νέα γενιά, αυτό πράγμα να ξέρετε. Είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως, οι μηχανές είναι αναμένες των οργανώσεων. Είναι ένα ζωντανό κόμμα, οργανωμένο, με πραγματικές οργανώσεις και δραστήριες, και είμαστε έτοιμοι για εκλογές ανά πάσα στιγμή και ώρα. Όμως πρέπει να σας πω εδώ, παρότι ακούγεται και γράφεται στα δημοσιογραφικά στέκια όταν γίνουν εκλογές νωρίτερα, οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027.
0: Το ξέρετε σίγουρα. Έχετε, το λέτε επειδή έχετε και εσωτερική, θα το έλεγα, πληροφόρηση.
1: Το πλάνο μας, βεβαίως, το πλάνο μας είναι για εκλογές να γίνουν το 2027. Αυτό το έχουμε πολύ καιρό τώρα, όχι τώρα.
0: Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι επανειλημμένος το...
1: Αν προκύψει κάποιο πολύ σοβαρό εθνικό ή οτιδήποτε,
0: καλά,
1: άλλο,
0: ναι,
1: εκλογές, εκλογές, αλλά ως στρατηγική, εκλογική, κομματική, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και αυτό είναι το πλάνο μας. Φυσικά, βέβαια, εμείς έχουμε αναμέσεις μηχανές, οι οργανώσεις από την εποχή του συνεδρίου, από την προσυνεδριακή διαδικασία, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και εννοείται ότι δεν ξεκινάει η προεκλογική περίοδος το 2027, η προεκλογική χρονιά είναι φέτος. Από τώρα ξεκινάει η προεκλογική χρονιά. Δυστυχώς, μαζί με τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και εκλογικά και προεκλογικά τις εκλογές του 2027.
0: Παρά τα προβλήματα όμως που αναφέρετε, κύριε Επιτροπάκη, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να εμφανίζεται πάντα πρώτη στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Άλλοτε ήταν το ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε αυτή την μόνιμη πρωτιά στις δημοσκοπήσεις?
1: Λοιπόν, καταρχήν η Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σταθερή πολιτική. Ένα κόμμα το οποίο είναι, όπως είπαμε, εξωπορογανωμένο, έχει σταθερή πορεία, έχει σταθερό ηγέτη. Και από ό,τι βλέπετε, υπάρχει από τη μία πλευρά η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από την άλλη πλευρά υπάρχει η επιλογή της αντιπολίτευσης, που δεν ξέρουμε με ποιο αρχηγό ξυπνάνε βουλευτές, με ποιο κοιμούνται, με ποιον το μεσημέρι είναι. Υπάρχει μία βαβέρ καταρχήν στη στιγμή στη Βουλή, η οποία είναι πάρα από 40 βουλευτές ανεξάρτητη, είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ουσιαστικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Μετά τις εκλογές είχαμε άλλη αξιωματική αντιπολίτευση. Στην πορεία με τις ανεξαρτοποιήσεις έγινε άλλος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα άτυπα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Υπάρχει μια βαβέλα και αντιπολιτευτική, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία στην Πολιτική Επιτροπή. Σε μια πλευρά υπάρχει η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σταθερά πρώτη, με τα προβλήματα που έχει, αν θέλετε με την δυσαρέσκεια του κόσμου, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα σωστά. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει την πολιτική, η οποία δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Και αυτό θα είναι το ερώτημα. Θα πάμε σε εκλογές και θα επιλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση ή θα επιλέξουμε την επόμενη κυβερνησία? Αυτό θα έχουμε ένα πλοίο ακυβέρνητο, ένα στάσιο κυβέρνητος για τις χώρες. Αυτό είναι το ερώτημα στις επόμενες εκλογές, ούτως ή άλλως.
0: Υπάρχει τώρα στην επικαιρότητα και η συνταγματική αναθεώρηση. Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό υπέρ ή κατά της Νέας Δημοκρατίας αυτή η ανακοίνηση της συνταγματικής αναθεώρησης με αυτές τις 30 προτάσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία?
1: Λοιπόν, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία, οι προτάσεις αυτές δεν είναι κομματικές. Είναι προτάσεις οι οποίες αφορούν το μέλλον της χώρας. Πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Ούτως ή άλλως απαιτούν ευρύ αυξημένη πλειοψηφία για να περάσουν στην πρώτη ψηφοφορία, στη δεύτερη. Οπότε θα είναι μια συζήτηση σοβαρή για να δούμε πλέον πώς θα παρευτούμε με το επόμενο Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει ως κυβέρνηση να το ανοίξει το θέμα, να ανοίξει συζήτηση. Θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, θα δίνουν όποιες παρατηρήσεις, διορθώσεις πρέπει να γίνουν και κάθε πολιτική δύναμη θα πρέπει να πάρει μια θέση αν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή. Δεν είναι κομματικός ο σκοπός αυτής της συνταγματικής αναθεώρησης, ούτε εκλογικός. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα μαζί με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά. Πρέπει και αυτό και συνταγματικά, θεσμικά θέματα να τα δούμε και να τα λύσουμε. Νομίζω ότι η κάθε πολιτική δύναμη έχει μία ευθύνη να πάρει θέση για το επόμενο μέλλον. Και όχι να, εδώ δεν είναι να πάρουμε μία κύρια την πολιτική άρνηση. Δεν θα θέλω αυτό. Γιατί δεν είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Κάθε φορά λέμε το Σύνταγμα προστατεύει ο νόμος των ερευνητικών υπουργών, προστατεύει το έτσι, το κάνει αλλιώς, το κάνει διαφορετικά. Τώρα είναι ευκαιρία να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε.
0: Μάλιστα. Η εμφάνιση των νέων κομμάτων που τώρα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, επίκειται μάλιστα και ένα κόμμα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία βγαλμένο, του κυρίου Σαμαρά. Πώς τα βλέπετε αυτά και ως κομματικός στέλεχος αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο εσείς γενικότερα?
1: Καταρχήν δεν νομίζω ότι θα βγει κανένα κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν δημιουργήσει τελικά, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει τελικά ο κ. Σαμαράς.
0: Α, δεν θα κάνει κόμμα, λέτε. Είχε κάνει βέβαια στο παρελθόν, είχε κάνει την πολιτική άνοιξη, έτσι, η οποία απέτυχε. Τώρα...
1: Μπορεί να την ξανακάνει την πολιτική άνοιξη, να κάνει την πολιτική φθινόπωρο. Αυτό δικό του θέμα. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα επηρεάσει ο κ. Σαμαράς τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και οι βουλευτές που κάπου τον στήριζαν και ήταν μαζί του στην πολιτική άνοιξη, είναι με τη Νέα Δημοκρατία, είναι με τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη που σήμερα ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν όμως κάνει, εμείς ευχόμαστε να μην κάνει και ευχόμαστε για τη στροφημία του, γιατί τον Σαμαρά τον είχαμε και πρόεδρο και πρωθυπουργό. Και για τέτοια στροφημία δεν είναι καλό να κάνει. Και για αυτό δεν είναι καλό να κάνει, αλλά εφόσον επιθυμεί να το κάνει, θεωρώ ότι τελικά δεν θα επηρεάσει, απειροελάσσεται τη Νέα Δημοκρατία και απευθύνεται σε άλλους χώρους που η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει σχετικά οριστικά διαζύγιο, δηλαδή ακροδεξιούς χώρους, από άλλα κόμματα νομίζω θα δίνει ψήφους, και όχι από τη Νέα Δημοκρατία, και θα φανεί κιόλας. Και αν δείτε μέχρι τώρα δημιουργούνται νέα κόμματα, τώρα τελευταία ένα-δύο χρόνια, φύγει η εφημολογία, θα γίνει το κόμμα της Καρσιανού, θα γίνει το κόμμα του Τσίπρα. Ήταν αυτά, μετρηθήκαμε, πάλι η Νέα Δημοκρατία σταθερμένη. Ήταν το άλλο και ανεβαίνει και λίγο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται. Ό,τι αλλαγές γίνονται αφορούν το χώρο της αντιπολίτευσης. Ο οποίος, αυτοί αλλάζουν. Βλέπουν την πλέον ελευθερία είναι στο 8%, εμείς το βλέπουμε στο 4%, το ίδιο το Βελόπουλο. Αυτοί θα επηρεαστούν και από εκεί παλεύουν όλοι να αντλήσουν ψήφους. Δικαίωμα θα κάνουν ό,τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται, ανεβαίνει και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Και να ξέρετε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, όταν θα γίνουν εκλογές, είναι μία Κυριακή, η Κυριακή της επιλογής στον ψηφοφόρο, της μεγάλης επιλογής που είπε χθες ο Πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι μία Κυριακή μόνο και πιστεύουμε ότι θα φέρει αυτοδυναμία όπως οι προηγούμενες φορές.
0: Κύριε Επιτροπάκη, να έρθουμε τώρα σε ένα καυτό, θα έλεγα, και σοβαρό τοπικό θέμα, που είναι η δημιουργία της κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν οι γνωστές αντιδράσεις. Εσείς πώς το βλέπετε το θέμα αυτό, τι πρέπει να γίνει?
1: Λοιπόν, καταρχήν γνωρίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει ένα σοβαρό μεταναστευτικό θέμα στην Ελλάδα και επικεντρώνεται κυρίως πέρσι φέτος στην πίεση από τα νότια θαλάσσια σύνορά μας, από την Κρήτη, από το νησί μας. Η κυβέρνηση έχει κάποιους κεντρικούς άξονες.
0: Ναι.
1: Έχει επιτάσεις των απελάσεων, αυστηροποίηση του πλαισίου, του νομικού. Δυστυχώς όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επηρεάσουν πώς και εκεί βέβαια έχουν προσπαθήσει. Έχει προσπαθήσει προσιλιδή να προσπαθήσει να μειωθούν οι ροές.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό δεν έχει επιτευχθεί, διότι τα συμφέροντα προφανώς είναι μεγάλα και παρότι η Ελλάδα αντιδρά με αυστηρά μέτρα, τη σκληρότερη πολιτική που κατηγορούμαστε από τους αντιπάλους μας. Με αυστηρότερη πολιτική, με ποινικές κυρώσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το θέμα, είναι υπαρκτό. Εκείνο που πρέπει να κάνει όμως για να εφαρμόσει την αυστηρή πολιτική η κυβέρνηση αυτή, θα πρέπει να καταγραφούν τα προβλήματα, να καταγραφούν οι μετανάστες που έρχονται, να γίνει διαδικασία γρήγορα αν θα απελαθούν ή όχι. Υπάρχει ένα στροπλέσιο το οποίο πλέον ορίζει ότι η φυλακή ή απέλαση, αν φύγει εντός 14 ημερών από τη χώρα, δεν έχει συνέπειες. Βέβαια πολλές χώρες της Ευρώπης κατηγορούν ως ιδρυτική πολιτική, γιατί οι αριστερές πολιτικές είναι πιο φιλικές προς μετανάστες κτλ. Όμως παρόλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα. Και πρέπει να γίνει μια δρομή, τουλάχιστον η καταγραφή. Αυτή η χώρα πάρει σήμερα στο ψυγείο, είναι μικρές ντροπίες να μπαίνουν ανθρώποι στο λιμάνι του Ρακλείου, που είναι με σκοπό να πάνε προς, γιατί η πρόθεση πάντα είναι προς την περιοχή Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Αυτή η δομή πρέπει να βρεθεί. Εγώ μίλησα με τον κύριο Πλεύρη και χθες και προχθές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που του μετέφερα εγώ, του μετέφερα ακριβώς τον παλμό της κοινωνίας. Δεν μπορεί, και αυτή είναι η άποψή μου η προσωπική και νομίζω όλων των παραγόντων που σκέφτονται λογικά. Δεν μπορεί η δομή αυτή να είναι σε μια κατοικημένη περιοχή και σε μια περιοχή τουριστική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή η περιοχή του ΚΤΕ είναι λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ δεν υπάρχουν κομματικτσές παροπίδες ή ξέρεις κάτι το δούμε λίγο πιο κομψά. Μια περιοχή που συγκεντρώνει το Σαββατοκύριακο μπορεί και 10.000 κόσμος εκεί στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί και παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Στα παράλια εκεί, στα βόρεια παράλια, στην περιοχή του Καρτερού, δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια δομή. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Εδώ λοιπόν πρέπει όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η Περιφέρεια, η Δήμη του Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, που γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή της Κρήτης, να αποδείξουν μια περιοχή ή να αποδείξουν δύο-τρεις περιοχές που είναι εφικτά, πιο εφικτό να γίνει. Πιο λογικό να γίνει μια δομή για να γίνει καταγραφή. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να είναι μόνιμη αυτή η δομή. Και γι' αυτό το λόγο αντρά και λογικά αντρά ο κόσμος. Η δομή θα είναι προσωρινή. Όμως παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βρούμε, να υποδείξουμε εδώ, σαν τοπική κοινωνία, χώρους που δεν επηρεάζουν ούτε τον πληθυσμό, ούτε τον τουρισμό, ούτε την οικονομία. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορεί να πετάει το μπαλάκι όμως η αυτοδιοίκηση της Κρήτης και να λέει πουθενά, κάπου πρέπει να βρει μια λύση. Δεν μπορούμε, γιατί προσέξτε κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι έρχονται καραβιές. Κάθε μέρα έρχονται καραβιές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς έχουν φέτος, 5, 6.000, 7.000.
0: 7.000, πάνω από 7.000.
1: Υπάρχουν εκτιμήσεις από την ΥΠΑ Θερμοσύνη που λένε για πάνω από 10.000.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τους αφήσουμε δεξιά και αριστερά. Πρέπει και κάπου, είναι πιο ασφαλές κάπου να μαζευτούν, να συγκεντρωθούν, να γίνεται η καταγραφή τους, η ταυτοποίησή τους και μετά να γίνεται η πρόσθεση προς την προϊκή Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά ή θα παίρνουν άσυλο είτε θα απελαθούν. Που ευτυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ λοιπόν σας το λέω ότι εγώ πήγα τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό, το μετέφερα αυτό που σας είπα πριν, ότι θα πρέπει όποια δομή γίνει, δεν μπορεί να γίνει σε περιοχή τουριστική, έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν μπορεί να γίνει σε μια τουριστική περιοχή, και ειδικά μέσα του καλοκαιριού, αλλά και αν ήταν και καλοκαίρι, και δεν μπορεί να γίνει σε μια περιοχή όπου υπάρχει κόσμος πολλής.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια δομή η οποία να μπορούμε να οργανωθούμε, να γίνει καταγραφή και μετά να γίνει βέβαια και ταχύτητα μετά και πρόθεση προς την περιοχή Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην συμβάλλουν και οι άνθρωποι στο λιμάνι, στο ψυγείο, μέχρι να τακτοποιηθούν τα χαρτιά τους για να φύγουν προς την περιοχή Ελλάδα. Για να γίνει περαιτέρω διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ ελπίζω θα βρεθεί λύση με τη συνεννόηση. Ξέρω ότι το Υπουργείο έχει συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη και νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση η οποία δεν θα επηρεάζει και την τοπική κοινωνία.
0: Το ελπίζω και εγώ, κύριε Επιτροπάκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα σας.
0: Επίσης, γεια σας, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και κομματικός περιφερειάρχης, να το πω έτσι σε συντομία, της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Μίλησαμε για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και μας έκανε βεβαίως και την εκτίμησή του για την δομή, την κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που σκοπεύει η κυβέρνηση να δημιουργήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

ακούσατε και στις ειδήσεις, το αναφερόμαστε και εμείς αναλυτικότερα, διαβάζοντας το σχετικό δημοσίευμα, τη σχετική δημοσίευση από το politica.gr, την ιστοσελίδα μας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, λοιπόν, οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο χωριό του, στο Απεσοκάρι, στη Μεσαρά. Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και όπως έγραψε το politica.gr, πρόκειται για έναν 52χρονο κτηνοτρόφο, ένα 48χρονο και ένα 42χρονο άνδρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το πρωί της 1ης Μαρτίου, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να μεταφέρει τρόφιμα και καφέ σε εργαζόμενο που βρισκόταν σε αγροτική περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε τραυματισμένος με εμφανή σημάδια χτυπήματος στο πρόσωπο, αίματα στη μύτη, απώλεια μνήμης και διαταραχή του επίπεδου συνείδησης. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως στις 22 Μαρτίου υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτό είναι το story της υπόθεσης που τώρα καλείται να διαλευκάνει η δικαιοσύνη.

Διαβάζω στα οικονομικά από το earthnews.gr ότι σε ένα ακόμα ξεκαθάρισμα στα ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 114,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, χαρακτηρίζοντας ανεπίδεκτα ίσπραξης επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που μέχρι το τέλος του 2026 θα προσθεθεί στα 35,2 δισεκατομμύρια ευρώ που ήδη έχουν μπει στο ψυγείο, ανεβάζοντας το σύνολο περίπου στα 41, λίγο παραπάνω από 41 δισεκατομμύρια. Πρόκειται προφανώς, λέει η δημοσίευση, για οφειλές που δημιουργήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις προσπάθειες της φορολογικής αρχής δεν στάθηκε εφικτή η ίσπραξή τους. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα εισπράξει

πραχθούν ποτέ. Αφορούν κυρίως παλαιές οφειλές που προέρχονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις ή φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει και είναι εγγεγραμμένες για δεκαετίες στα μητρώα των φορολογικών και τελωνιακών υπηρεσιών. Για να καταχωριστεί μια οφειλή στα ειδικά βιβλία ως ανεπίδεκτη εισπραξής, απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία και εγκριτικές αποφάσεις ανάλογα με το ύψος της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής. Για χρέη έως 300.000 ευρώ απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Τελωνίου μετά από εισήγηση του δικαστικού τμήματος. Για ποσά από 300.000 έως 3 εκατομμύρια ευρώ απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Για οφειλές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ χρειάζεται απόφαση του διοικητή. Και αναφέρει κατόπιν όλες τις άλλες διατάξεις που διέπουν αυτά τα ανεπίδεκτα προσύσπραξη χρέη. Μεγάλο ποσό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό.

Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 10 αλλαγές που έρχονται λένε τα νέα, η ιστοσελίδα δηλαδή της εφημερίδας Τα Νέα, η ιστοσελίδα τανέα.gr. Αναφέρει λοιπόν ότι κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Για τις 10 πιο σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επισημάνει ότι οι περιφέρειες της χώρας, 15 χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή τους, δεν είχαν αποκτήσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα ταυτόχρονα να διέπονται από διατάξεις που αφορούν τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, τις πρώην κρατικές περιφέρειες και τις αιρετές νομαρχίες. Σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο ζήτημα μπορούσε να εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσότερων του ενός φορέων, χωρίς σαφή ιεράρχηση, γεγονός που οδηγούσε σε αναποτελεσματικότητα και σύγχυση. Αυτό τελειώνει με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για Δήμους και Περιφέρειες. Πράγματι, αυτό είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Και τότε που είχα εγώ θητεύσει ως δημοτικός σύμβουλος, το παρατηρούσαμε και τώρα παρατηρείτε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα ρέματα. Ποιος είναι υπεύθυνος για το καθαρισμό των ρεμάτων? Μιλάμε τότε, υπήρχε μια φοβερή διαλκυστίδα μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τον καθαρισμό, εσύ είσαι υπεύθυνος για τη διευθέτηση, εσύ είσαι υπεύθυνος για την καταγραφή. Ένα φοβερό αλαλού. Ελπίζω πράγματι με αυτό τον κώδικα να βρεθεί επιτέλους μια λύση. Και έφερα τώρα τα ρέματα γιατί αυτά είναι τα πρώτα που μου ήρθαν στο μυαλό, την υπόθεση των ρεμάτων, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις τέτοιες, όπου υπάρχει ένα box μεταξύ περιφέρειας και δήμων για το ποιος είναι αρμόδιος. Ελπίζω πράγματι με τον κώδικα αυτό το καινούριο να τεθεί τέρμα σε αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο. Συνεχίζει η δημοσίευση για τα άλλα που προβλέπονται από τον κώδικα. Συμμετοχή πολιτών στην οργάνωση στη δράση των Δήμων, ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων, η υποχρέωση, λέει, δημοσιοποίησης των αποφάσεων, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη διοίκηση. Αναδιοργάνωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται γκρίζες ζώνες επιδεχόμενες πολλαπλών ερμηνεών. Σωστά. Αντικειμενικό και στοχευμένο σύστημα ελέγχου νομιμότητας, αποκλειστικά επί των πράξεων και των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, μέσω της λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ. Σαφής προσδιορισμός της καταστατικής θέσης των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, καταγραφή και συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αυτό άλλο ένα, τώρα μιλά για τους Δήμους, προηγουμένως λέγει για τις Περιφέρειες, να διευκρινιστούν τα όρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλαγή του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχών με κατάρριση του δευτέρου γύρου των εκλογών και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αρετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές και από την εκπομπή μας, θα ψηφίζουμε πλέον και ηλεκτρονικά. Και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε στις επόμενες ημέρες κάποια συζήτηση σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για να κάνουμε ευρύτερα γνωστό τις γνωστές τις προβλέψεις αυτές που έτσι επιγραμματικά σας ανέφερα τώρα.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η επιχείρηση θωράκισης των αστικών και ημιαστικών περιοχών απέναντι στον πύρινο κίνδυνο, καθώς απομένουν μόλις 4-24 ώρα μέχρι την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουνίου για να δηλώσει τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές Απριλίου, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της συμμετοχής των πολιτών κρίνονται από κυβερνητικά στελέχη ως άκρως απογοητευτικά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο επιτελείο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τι να πω τώρα, ότι πρόκειται περί ανοησίας. Καλά, να πείτε εδώ, σκοτωνόμαστε στους δρόμους, γιατί δεν έχουμε μυαλό. Θα νοιαστούμε για το αν θα καθαρίσουμε το οικόπεδο. Προς Θεού, για όνομα του Θεού. Τι πράγματα είναι αυτά. Είμαστε εμείς νοικοκυρίδες για να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Δεν βαριέσαι, ας πάρει φωτιά ο οικισμός, ας πάρει φωτιά η γειτονιά, για πυρημιχθεί το. Δυστυχώς, τέτοιο μυαλό κουβαλάμε. Δυστυχώς. Μιλώντας στο Sky, λένε τα νέα, ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 300 με 350.000 δηλώσεις καθαρισμού. Ο αριθμός αυτός απέχει παρασάγκας από τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, καθώς πέρυσι οι δηλώσεις προσέγγισαν τις 500.000, ενώ το 2024 είχαν ξεπεράσει τις 800.000 σε ένα σύνολο ιδιοκτησιών που υπολογίζεται μεταξύ 1,2 και 1,3 εκατομμυρίων. Το μάτι το ξεχάσαμε. Πολύ γρήγορα, σαφώς. Και άλλες περιπτώσεις τώρα. Το μάτι είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση. Φωτιάς μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Παρά τις έντονες πιέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, για μια ανάσα τουλάχιστον 2 εβδομάδες, ο κύριος Τουρνάς εμφανίστηκε αμετακίνητος, καθαρίζοντας ότι 15η Ιουνίου παραμένει η τελική ημερομηνία. Και υπενθυμίζω βέβαια ότι υπάρχουν πρόστιμα. Εφόσον εντοπιστούν οικόπεδα τα οποία θα αποκαλυφθεί ότι είναι ακαθάριστα. Οι ιδιοκτήτες που θα αγνοήσουν την υποχρέωση να καθαρίσουν τις εκτάσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ελάχιστο ποσό της συγκεκριμένης καμπάνιας ορίζεται στα 200 ευρώ, ενώ το ανώτατο μπορεί να αγγίξει τα 2.000 ευρώ. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει μεν καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά παρέλειψε να το δηλώσει στην ψηφιακή πλατφόρμα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αν όμως δεν έχει προχωρήσει ούτε σε καθαρισμό ούτε σε δήλωση, η καμπάνα εκτοξεύεται στα 500 ευρώ. Η πιο βαριά κατηγορία αφορά όσους επιχειρήσουν να εξαπατήσουν το σύστημα δηλώνοντας ψευδώς ότι καθάρισαν την ιδιοκτησία τους. Σε αυτή την περίπτωση η παράβαση πάβει να είναι απλώς διοικητική και μετατρέπεται σε ποινική, επισύροντας ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και ταυτόχρονη χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Και να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα με ένα ευχάριστο τρόπο, αν και υπάρχει και μία δυσάρεστη είδηση που συνδέεται με την ευχάριστη είδηση, και η ευχάριστη είδηση βέβαια της ημέρας είναι ότι σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η μεγαλύτερη γιορτή ποδοσφαίρου, μόνο που η Ελλάδα δεν θα είναι σε αυτή τη γιορτή, δεν θα είναι σε αυτό το Μουντιάλ, ελπίζουμε να είναι στο επόμενο. Να ξεκινήσω πρώτα από τα δυσάρεστα και μετά θα πάω στα ευχάριστα, για να κλείσουμε, όπως σας είπα, ευχάριστα την εκπομπή σήμερα. Αν και κάθε μέρα νομίζω ότι προσπαθούμε να την κλείνουμε ευχάριστα. 5 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο δυτικό Μεξικό, περιοχή την οποία λιμένονται καρτέλ των ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ απόψε, όπως είπαμε, αναμένεται στη χώρα η έναρξη του Μουντιάλ. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, σύμφωνα με οπτικό υλικό στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η επίθεση διαπράχθηκε στο δήμο Ναουάτσεν, σε τομέα όπου ζει η εθνότητα αυτοχθόνων Πουρέπετσα, και είναι γνωστό ότι δρά το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, σύμφωνα με το Υπουργείο Ασφαλείας της Μιτσοακάν, που ανακοίνωσε ευρεία κλίμακα επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Μιτσοακάν είναι επίκεντρο της οικονομίας του Αβοκάντο, που έχει τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Στην πολιτεία είναι επίσης πλούσια η παραγωγή κίτρων, ενώ εκεί βρίσκεται τεράστιο λιμάνι στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό. Ωστόσο, ο ανεπίσημος τομέας, η δράση κακοποιών επίσης ανθεί, μεταξύ εκβιάσεων διακίνησης ναρκωτικών, εξαναγκαστικής στρατολόγησης ευάλωτων νέων σε συμμορίες. Η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Μορέλια, απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από τη Γουαδαλαχάρα και την πρωτεύουσα της πόλης που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Εθνικών Ομάδων Ανδρών, το οποίο ξεκινά απόψε στο στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Κάπου 12.000 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Μιτσοακάν, που γειτονεύει με την πολιτεία Χαλίσκο, μετά τη δολοφονία τον Νοέμβριο του δημάρχου της Ουροαπάν και ηγέτη φορέα εκπροσώπησης παραγωγών κίτρων, που είχε καταγγείλει τις εκβιάσεις των καρτέλ. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία του Μουντιάλ απόψε στο Μέξικο Σίτι, στις 10 η ώρα Ελλάδας. Δύσκολες ώρες θα έχει το Μουντιάλ αυτό, να το ξέρουμε, έτσι. Βλέπω εδώ ότι η πιο νωρίς ώρα, αλλά είναι 2-3 αγώνες αυτοί, είναι 8 η ώρα το βράδυ. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω εδώ είναι στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 4 τα ξημερώματα. Είναι οι περισσότεροι, βλέποντας έτσι, τρέχοντας σύντομα, έτσι, βλέποντας σχιαστεί, όπως λέμε, το πρόγραμμα. Να πούμε λοιπόν ότι η σχετική, βέβαια η κάλυψη γίνεται από την ΕΡΤ, έτσι, και η διάρκεια θα είναι από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου, και διαβάζουμε σχετικά από το earthnews.gr: η μεγάλη στιγμή που περιμένουν εκατοντάδες εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον πλανήτη έφτασε. Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 σε λίγες ώρες ανοίγει την αυλαία του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας, σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα. Ένα πείραμα με αμφίβολο αποτέλεσμα, αφού με το νέο σύστημα διεξαγωγής και τις 48 ομάδες, το παραδοσιακό Μουντιάλ πάβει πλέον να μοιάζει με τελική φάση. Ειδικά τα πρώτα 72 μάτς των ομίλων θυμίζουν περισσότερο διαδικασία προκριματικών, καθώς είναι αρκετές οι εθνικές χαμηλής δυναμικότητας που συμμετέχουν, ενώ τα εισιτήρια για τα νοκάουτ παίρνουν 32 ομάδες, οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες. Τεράστια αλλαγή, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από 3,5 χρόνια στο Κατάρ 32 ήταν συνολικά οι συμμετέχουσες, ενώ στα πρώτα 50 χρόνια του θεσμού μετήχαν από 13 έως 16 εθνικές. Μεξικό, Νότια Αφρική είναι το πρώτο μάτς. Επαναλαμβάνω, απόψε στις 10. Το αμέσως επόμενο είναι ουσιαστικά
την Παρασκευή στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, Νότια Κορέα Τσεχία. Το ένα μάτς θα γίνει στο Mexico City, στο Αζτέκα όπως είπαμε προηγουμένως, και το άλλο θα γίνει στη Γουαδαλαχάρα, δηλαδή το Νότια Κορέα Τσεχία. Επαναλαμβάνω, πολύ λυπούμαστε που δεν θα είναι η Εθνική Ελλάδος. Βέβαια, αν ήταν η Εθνική Ελλάδος, θα έβλεπε όλη την Ελλάδα, ναι, όλη τη χώρα να ξενυχτάει, να περιμένει να δει το μάτς. Λοιπόν, είναι ώρα όμως να σας αφήσουμε, να σας πούμε καταρχάς ότι θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να περάσετε μια όμορφη μέρα και σήμερα όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Όπως ακριβώς το είχαμε προβλέψει, εκτιμήσει χθες αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, συμφώνησαν ότι διαφωνούν και συνεχίζεται ουσιαστικά το γαϊτανάκι της ευθύνης για το πού, πώς, από ποιους και με ποιες προοπτικές και κυρίως ποιες συνθήκες θα στεγάζονται, θα διαβιούν για όσο καιρό, όσες μέρες εν πάση περιπτώσει πρέπει, θα διαβιούν οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη και συνεχίζουν να φτάνουν ακόμη και σήμερα το πρωί. Είχαμε νέες αφίξεις μεταναστών. Προηγήθηκε πριν από λίγη ώρα μια τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Πλεύρη, με τους αυτοδιοικητικούς, όπου δεν κατέληξαν ουσιαστικά πουθενά.

κάποιοι δήμαρχοι πρότειναν περιοχές και εγκαταστάσεις σε διοικητικά όρια που δεν τους ανήκουν, δηλαδή είναι σε περιοχές εκτός των δικών τους διοικητικών ορίων. Κάποιοι άλλοι δήμαρχοι απέφυγαν να κάνουν αντίστοιχες προτάσεις. Κανένας από τους δημάρχους όμως δεν πρότεινε εντός των διοικητικών του ορίων κάποια δομή, είπαμε, κάποια εγκατάσταση που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τους μετανάστες και να μεταβληθεί σε κέντρο υποδοχής μεταναστών. Απόδειξη αυτού που σας περιγράφαμε όλες αυτές τις ημέρες. Μακριά από την πόρτα μου και όπου θέλει ας είναι.

με 5.500 αφίξεις μεταναστών μόνο μέχρι το Μάιο. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο, 5.500, δηλαδή ουσιαστικά στο μισό του χειμώνα και όλη την άνοιξη, όχι για το καλοκαίρι. 5.500 σε 5 μήνες, σε όχι καλές καιρικές συνθήκες. Όχι τις χειρότερες, αλλά σίγουρα όχι τις καλύτερες. Όπως τώρα, από το Μάιο μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μέχρι τον Αύγουστο.

Επίσης, όπως είχαμε εκτιμήσει και επιβεβαιώνεται από το ναυάγιο και τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, το αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί το θέμα, θα αποφασίσει ότι δεν συμφωνεί με την επιλογή του χώρου στο παλαιό κταίο, επιλογή που έχει προκρίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Προεξοφλούμε βασίμως, όπως αντιλαμβάνεστε, από τα μέχρι σήμερα δεδομένα και γεγονότα, ότι δεν θα καταλήξει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε κάποια συγκεκριμένη άλλη αντιπρόταση. Ως εκ τούτου, μέσα στο Σαββατοκυριακό, άντε βαριά βαριά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ακούσετε λύσεις μονομερείς. Δηλαδή, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να ανακοινώνει ότι πάω εκεί και ξάσας. Και εκεί θα ξεκινήσει η μεγάλη μάχη. Όπως το αντιλαμβάνεστε, γιατί πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνουμε, το λέγαμε και χθες, τη διαχείριση του ζητήματος.

τίνει να ξεφύγει και πολιτικά, αλλά κυρίως τίνει να ξεφύγει κοινωνικά. Είπαμε χθες, επαναβεβαιώνεται και σήμερα, ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία με ευθύνη της κυβέρνησης και συνευθύνη φυσικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υποκρισία να λέμε ότι σε αυτό το πλαίσιο των ευθυνών δεν συμπεριλαμβάνεται η αυτοδιοίκηση. Προφανώς τον κυρίαρχο συντονιστικό ρόλο τον είχε, τον έχει και πρέπει να τον έχει η κυβέρνηση. Αποδείχθηκε εκατόντερη των περιστάσεων την τελευταία τριετία απέναντι στην Κρήτη, αλλά επίσης και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν συνέβαλαν, ο καθένας για τους λόγους που όλοι κατανοούμε, την αλήθεια και καταλαβαίνουμε, δεν συνέβαλαν στο να βρεθεί λύση. Δεν έκαναν δηλαδή και εύκολη τη ζωή της κυβέρνησης για μια δομή για την οποία όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει, αρκεί να μην υπάρξει στην πόρτα τους, στο Δήμο τους δηλαδή.

όλοι επικαλούνται την τουριστικότητα της περιοχής και διαφεύγεις όλους ότι όλος ο νομός Ηρακλείου είναι τουριστικός. Δηλαδή, αν πας στο νότο θα σου πούνε είμαστε υπό ανάπτυξη, τουριστική. Αν πας στο κέντρο του νομού θα σου πούνε τουρισμός. Το λαμβάνεις. Άρα είμαστε κι εμείς στον τουρισμό. Αν πας στο βορρά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Συζητάμε λοιπόν για το αν είναι τουριστική περιοχή το Ηράκλειο. Προφανώς και είναι. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή η Χίος δεν ήταν τουριστική, δεν είναι τουριστικό νησί? Η Σάμος, η Λίμνος δεν είναι τουριστικά νησιά? Όποια νησιά του Αιγαίου, σε όποια νησιά του Αιγαίου αναπτύχθηκαν δομές μεταναστών, δεν ήταν τουριστικές περιοχές? Μόνο η Κρήτη ή το Ηράκλειο έχει το μονοπόλιο τουρισμού? Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η εξαιρετικά προβληματική διαχείριση του ζητήματος πολιτικά και επικοινωνιακά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαχείριση δίνει τροφή, δίνει πάτημα στο να βγουν από το καβούκι τους όλοι εκεί οι ξεχασμένοι ή μάλλον οι μισοκοιμισμένοι, με το, ξέρετε, το ένα μάτι ανοιχτό, έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία ιδεολογικοπολιτικά για να εκφράσουν αυτό που επί σειρά ετών διακαώς αναζητούσαν, τρόπους να εκφράσουν.

ότι είσαι μετανάστης, κακός μετανάστης. Εν τω μεταξύ, η δολοφονία δασκαλάκι του Κοινοτάρχη, στο Πεσοκάρι, η δολοφονία Γιακουμάκη πριν χρόνια και τόσες άλλες δολοφονίες, ανθρωποκτονίες που έχουν γίνει στην Κρήτη, ότι εντύπωση, δεν έχουν γίνει από χεριά μεταναστών. Αυτά λίγο για να... Γιατί εδώ τώρα λέει μετανάστης, μετανάστης κορπάει φόβο, αυξηθεί η εγκληματικότητα, αυτό θα μας φάνε, θα μας πιούνε, αυτό θα μας φάξουνε, θα... Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Τα εγκλήματα που γίνονται στην Κρήτη γίνονται από μετανάστες. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι όλοι οι κριτικοί είναι εγκληματίες? Το έγκλημα που έγινε στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας από ένα μετανάστη εις βάρος ενός Ιρλανδού σημαίνει ότι όλοι οι μετανάστες είναι εγκληματίες? Αυτό κινδυνεύει, αυτή την ισορροπία με τη λογική κινδυνεύουμε να χάσουμε. Και αυτή την ευκαιρία περίμεναν όλοι όσοι εδώ και χρόνια αναζητούσαν τρόπο να βγουν από το καβούκι τους.

Εν τω μεταξύ, τώρα που αναφέρθηκα και στην υπόθεση της δολοφονίας, όπως οι αρχές πλέον έχουν καταλήξει, των συλλήψεων που έχουν γίνει στην περιοχή της Μεσαράς, την εμπλοκή εκ των συλληφθέντων στα κοινά της περιοχής. Τώρα μου στέλνει ένας καλός φίλος μία φωτογραφία

Σήμερα βρέθηκαν στα δικαστήρια οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας στη Μεσαρά, σε όλη την στην Κρήτη. Έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις η υπόθεση, καθώς ένας θάνατος που αρχικώς αποδόθηκε σε ατύχημα, στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για στιγμή ανθρωποκτονία.

Εν τω μεταξύ, ένας επίσης από τους συλληφθέντες είχε κάτσει στο εδόλιο και είχε κατηγορηθεί για το θάνατο του Γιακουμάκη. Χρόνια πριν, ένας εκ των συλληφθέντων που κατηγορείται για τη δολοφονία Δασκαλάκη είχε εμπλοκή με το θάνατο του άτυχου Γιακουμάκη. Εμπλοκή διότι οδηγήθηκε το παιδί σε αυτοκτονία, εξωθήθηκε σε αυτοκτονία μετά ουσιαστικά το διαρκές επαναλαμβανόμενο bullying που δεχόταν.

και μετά μας στέλνει μετανάστες. Που προφανώς είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα η διαχείρισή τους. Προφανώς είναι ζήτημα η διαφύλαξη των συνόρων. Προφανέστατα θα πρέπει να αποτρέπονται οι παράνομες είσοδοι μεταναστών. Αλλά όταν αυτές σημειώνονται, τι σημαίνει πρακτικά? Θα τους ρίξουμε στον Κιάδα, να βουλιάξουμε τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε και να αναρωτιόμαστε, να καθίσουμε στο μεϊντάνι όλοι μαζί και να λέμε τώρα τι να κάνουμε, να τη βουλιάξουμε αυτή τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε? Όπως αναρωτήθηκε απροκάλυπτα και κοινικά ο κύριος Βορύδης προχθές και μάλιστα μέσα στη Βουλή, και έτρεχε μετά να τα μαζέψει, για να μας μείνει ακριβώς το πιο χυδαίο, το πιο απάνθρωπο συνέστημα από άνθρωπο.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Είναι σαφές, η κυβέρνηση παράγει τόσα πολλά σκάνδαλα που αδυνατεί να τα απορροφήσει. Δεν μπορεί, παιδί, να τα χωνέψει. Μαζί της εννοείται ότι δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε κι εμείς, αλλά εμείς λογικό είναι να μπορούμε να τα χωνέψουμε. Όχι για όλους όπως φαίνεται, γιατί κάποιοι έχουν πάθει και ανοσία και όχι απλά έχουν συμβιβαστεί, μάλλον έχουν κανονικοποιήσει στη ζωή τους την παραγωγή σκανδάλων προφανώς, γιατί τους εξυπηρετεί ή ενδεχομένως σε ανύποπτο χρόνο έχουν βρεθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι σε σκανδαλώδεις διαδικασίες. Άρα σου λέει τώρα τι να φωνάζω τώρα και τι να λέω. Λοιπόν, η κυβέρνηση παράγει τόσα σκάνδαλα όσα καμιά άλλη χώρα, καμιά άλλη κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να παράξει σε τόσο πυκνό χρονικό διάστημα. Όπως για παράδειγμα τελευταίο σκάνδαλο, τελευταίο από τα τελευταία,

υπάρχουν και πιο τελευταία, πιο παλιά τελευταία από τα τελευταία, ναι, είναι το σκάνδαλο που εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα γύρω από τη μαφία των πολεοδομιών της χώρας. Και όταν λέμε πολεοδομίες, συνήθως πάει η συζήτηση από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή πάει στις τοπικές πολεοδομίες των δήμων, περιφερειών κτλ. Και ορθώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε καν να ξεκινήσουμε από τα κάτω. Πήγαμε κατευθείαν από τα πάνω. Από τα πολύ πάνω. Το πανοράφι που λέμε, από εκεί. Μετά την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, καθώς συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τα αφακελάκια στην πολεοδομία για τις τακτοποιήσεις, τις παράνομες φυσικά τακτοποιήσεις, τις πολεοδομικές, την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα από τη θέση πάλι Γενικού Γραμματέα, αυτή τη φορά του Υπουργείου Πολιτισμού, παρακαλώ, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Η κυβέρνηση ανακάλυψε το γνωστό, είχε κλείσει τον κύκλο του, γι' αυτό παρετείται, αλλά ο κύκλος δεν θα έκλεινε εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Ο κύριος Δασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζεται με το σκάνδαλο που έχει έρθει στο φως δημοσιότητας και έχουν ήδη σημειωθεί 6 σύλληψεις. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού υπό την σημερινή Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, από το 2019. Δηλαδή είναι επί 7 χρόνια, όσα δηλαδή είναι η κυβέρνηση αυτή, με την, και με τις εκλογές του 2023, συναπτά 7 χρόνια, ο νούμερο 2 ουσιαστικά του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά την Υπουργό Πολιτισμού, ο νούμερο 2, κακά τα ψέματα, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Άλλωστε και η κυρία Μενδώνη από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού επί σειρά ετών και με άλλες κυβερνήσεις εκτός της Νέας Δημοκρατίας έκανε ουσιαστικά κουμάντο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Γενικός Γραμματέας λοιπόν Πολιτισμού προέδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ. Ναι, ναι, αυτό που εξέδωσε και την απόφαση για τα ενετικά τείχη. Ναι. Όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ενώ ήταν και επίσης ένθερμος υποστηρικτής πολλών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν δικαίως αδίκως αντιδράσεις και έχουν δεχθεί αρκετή κριτική. Το τελεφερίκ στη Μοναμασιά, η ανεμογεννήτρια στην κοιλάδα των Μουσών στη Βιωτία, οι διαστρώσεις στην Ακρόπολη, σημεντοστρώσεις δηλαδή, και άλλα πολλά. Οι πληροφορίες δεν είναι σαφείς για το ποια είναι η εμπλοκή του στο σκάνδαλο και αν η παραίτησή του αφορά ευθέως πολιτική ή ακόμη και ποινική εμπλοκή. Αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Πριν το 19 πάντως ο κύριος Διδασκάλου διατελούσε Γενικός Γραμματέας σε ένα δήμο, το Δήμο Αμαρουσίου, επί των ημερών του κύριου Πατούλη, το ασθενός συνεργάτης του κύριου Πατούλη. Στην πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου υπηρετούσε τότε και η αρχιτέκτονας μηχανικός, σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, του πρώτου που παραιτήθηκε Γενικού Γραμματέα, και εμπλέκεται στην υπόθεση. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η παραίτησή του ήρθε, του κυρίου Μπακογιάννη, ήρθε λόγω του σκανδάλου. Η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη παρουσιάζεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος και ήταν μέχρι πρότινος Γενική Γραμματέας σε έναν άλλο δήμο της Αθήνας και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, μέσω του οποίου μπορούσε να παρεμβαίνει σε περίπλοκες σύνθετες υποθέσεις. Ήταν συνάδελφοι λοιπόν ο κύριος Διδασκάλου με την προφυλακισμένη πλέον μηχανικό και εφερόμενη ως εγκέφαλο του κυκλώματος. Αυτό είναι το πρώτο κοινό σημείο. Υπάρχει και δεύτερο κοινό σημείο μεταξύ των δύο, του κυρίου Δασκάλου δηλαδή και της φερόμενης ως εγκεφάλου του κυκλώματος. Ήταν και οι δύο συνυποψήφοι στο ίδιο ψηφοδέλτιο
για το τεχνικό μελητήριο Ελλάδος. Ήταν μαζί στο ψηφοδέλτιο, κοινό και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η από κοινού πολιτική τους πορεία. Καθώς ήταν υποψήφιοι με την παράταξη του κυρίου Στασινού στις τελευταίες εκλογές του τεχνικού μελητηρίου. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο, σύμφωνα με τις αρχές, επιπληρωμή πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, και στους εμπλεκόμενους του κυκλώματος φαίνονται να συγκαταλέγονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Για παράδειγμα, ως μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Μάλιστα, στους διαλόγους του κυκλώματος που έχουν δει το φως δημοσιότητας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζητούν χρήματα για να επισπεύσουν την εξέταση υποθέσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού ή για να καταφέρουν την αίσια έκβασή τους. Στη δικογραφία λοιπόν αυτή αναφέρεται και πάλι από τους εμπλεκόμενους το όνομα τμηματάρχη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και στενής συνεργάτιδας της σημερινής υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία είχε προφυλακιστεί για την υπόθεση του κυκλώματος εκβίασης κατασηματαρχών σε Αττική και Μύκονο. Θυμάστε το επωνομαζόμενο κύκλωμα εκβιαστών της Νάνση? Είναι το ίδιο πρόσωπο. Πρόκειται για την αρχιτέκτονα μηχανικό που η κυρία Μενδώνη είχε διορίσει στο παρελθόν ως αναπληρώτρια τμηματάρχη και μέλος του τοπικού συμβουλίου μνημείων Κυκλάδων, δίνοντάς της την εξουσία να διαπραγματεύεται, εντός αγωγικών, ταρίφες 6, 7, 8, 10 χιλιάδες ευρώ για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων σε Μύκονο, Αθήνα και άλλες περιοχές. Και είχε τοποθετηθεί και το ίδιο πρόσωπο που στην πορεία μετά προφυλακίστηκε και στην Επιτροπή του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ διαχειρίστηκε τον περιβόητο και πολύκορτο διαγωνισμό των αναψυκτηρίων των αρχαιολογικών χώρων

Έτσι, συνοψίζοντας, έχουμε 2 παρετήσεις Γενικών Γραμματέων μέσα σε 4 ημέρες, 6 συλλήψεις και πληροφορίες που κάνουν λόγο για νέες εξελίξεις, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την κυβέρνηση. Και για μία ακόμη φορά τη φέρνουν ενώπιον ενός ακόμη σκανδάλου.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στον χώρο των εξελίξεων της κεντροαριστεράς, όπου το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση έντονων ανακατατάξεων μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα που επιδιώκει, όπως ο ιδρυτής αλλά και τα στελέχη του κόμματος, να εκφράσει, υποστηρίζουν ότι επιδιώκει να εκφράσει μια νέα κοινωνική πλειοψηφία και να ανασυνθέσει τον προοδευτικό χώρο. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με την κυρία Εύα Ρέτζου, μία από τους 300 που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Ρέτζου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Χαίρομαι που σας μιλάω.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από το βασικό. Ήσασταν μία από τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Για ποιο λόγο, τι ήταν αυτό δηλαδή που σας έπεισε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα νέο πολιτικό φορέα και γιατί δεν θα μπορούσαν αυτά που και ο Αλέξης Τσίπρας πρεσβεύει και υποστηρίζει να εκφραστούν ενδεχομένως από τον πολιτικό φορέα μέσα από τον οποίο αναρριχήθηκε και έφτασε μέχρι και στη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
1: Νομίζω ότι κάπου μέσα στην ερώτησή σας δώσατε ο ίδιος την απάντηση πάρα πολύ εύστοχα και συνοπτικά. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη ανάγκη. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι και η δική μου προσωπική ανάγκη αλλά και ευρύτερη ανάγκη. Όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή σήμερα υπό την παρούσα συνθήκη, που κακά τα ψέματα για τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ δυσχερής η σημερινή συνθήκη. Ήταν λοιπόν η ανάγκη πρώτα που με ώθησε στο να βάλω την υπογραφή μου με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σε αυτό το νέο εγχείρημα. Τώρα, να μιλήσω για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Σε τι μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους? Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Κάπως έτσι δεν το θέσατε.
0: Και κυρίως γιατί αυτό δεν μπορούσε να εκφραστεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά πολιτικά, να το πω έτσι, ανδρώθηκε.
1: Λοιπόν, καταρχάς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο κόμμα, έτσι. Θα πω μόνο το εξής, ότι οι εποχές αλλάζουν, κύκλοι κλείνουν και δημιουργούνται ευτυχώς και νέοι κύκλοι και στην πολιτική αλλά και στην πολιτική ζωή ευρύτερα. Οπότε για μένα αυτή η λύση στην παρούσα φάση ήταν η πιο ενδεδειγμένη και για εμένα που αυτοπροσδιοριζόμουν πάντα ως πολιτικών, αλλά νομίζω και για τους ανθρώπους που συμπορευόμαστε σε αυτό.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Με ποιους όρους μπορεί να υπάρξει αυτή η νέα κοινωνική πλειοψηφία όταν, όπως και ο ίδιος αλλά και συνεργάτες και το περιβάλλον του επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες. Με ποιους λοιπόν επιδιώκεται αυτή την κοινωνική πλειοψηφία αν δεν εκφραστεί μέσα από συγκροτημένες ομάδες που μπορεί να είναι και πολιτικοί φορείς?
1: Λοιπόν, εμείς δημιουργήσαμε αυτό το εγχείρημα, αυτό το πολιτικό φορέα στα πιο γερά πόδια που μπορεί να στηθεί και όχι σε πύληνα πόδια δηλαδή και σε πρόσκαιρες ικανοποιήσεις αναγκών, λίγων, οικείων, ημέτερων κτλ. Εμείς συμπαρατασσόμαστε στην ουσία με την κοινωνία, μέσα από την κοινωνία, για την κοινωνία και με την κοινωνία. Αυτό είναι το ενεργό και το ηθικό, αν θέλετε, αίτημα σε όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτό μας ορίζει. Μας ορίζει η ίδια η κοινωνία. Δεν θα αναζητήσουμε λοιπόν σύμπραξη ή συμπαράταξη με άλλους πολιτικούς φορείς ή κόμματα. Δεν γίνεται αυτό. Ο μοναδικός μας σύμμαχος, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, και είναι μόνο ο παράγων της κοινωνίας, κανένας άλλος.
0: Ποια είναι σήμερα η σχέση λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου ήδη στελέχοι από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει και έχουν μετακινηθεί προς αυτήν και θα ακολουθήσουν, όπως όλα δείχνουν, και άλλα στελέχη, με τον παλαιό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα? Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ή βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία πλήρους πολιτικής αυτονόμησης?
1: Λοιπόν, Η διάβλη επικοινωνία, σας επαναλαμβάνω, είναι για μας ένα πρόσφορο έδαφος για την κοινωνία. Η κοινωνία όμως φυσικά δεν αποκλείει και τους πολιτικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Θέλω να πω και τα κόμματα ξεπηδούν από την κοινωνική αναγκαιότητα πολλές φορές και την ανάγκη που αυτή θέλει να εκφράσει σε κάθε ιστορική συνθήκη ή κοινωνική, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς όταν αντιλαμβανόμαστε και την πολιτική και αυτή που ορίζει τη συνθήκη μιας κοινωνίας, αλλά και στην κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολιτικά σκεπτόμενοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν, σε ατομικό επίπεδο όμως, έτσι. Είναι δηλαδή ένας χώρος ανοιχτός για όποιον θέλει να έρθει και να συνδράμει, σε μια εποχή δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο και τα πράγματα, με τις υλικές συνέπειες και την πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά είμαι εργαζόμενη στην εκπαίδευση, έτσι. Mm-hmm. Είμαι εκπαιδευτικός. Δεν θα σας μιλήσω όμως μόνο για το προσωπικό μου βίωμα, γιατί σαν εμένα ζουν και άλλοι άνθρωποι, έτσι. Όταν λοιπόν ζει σήμερα, ξυπνώντας το πρωί, σκεπτόμενοι ποιο από τα βασικά αγαθά, ή μάλλον ανάμεσα στα βασικά αγαθά και είδη, να επιλέξεις το βασικότερο, δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν θα πληρώσεις το ενοίκιό σου ή αν θα πληρώσεις τα δίδακτρα του παιδιού σου στο φροντιστήριο, αν θα πληρώσεις τα καύσιμα για να πας στη δουλειά σου ή αν θα πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, αν θα πληρώσεις για να έχει το παιδί σου θέρμανση το χειμώνα ή αν θα πληρώσεις το στεγαστικό σου δάνειο, γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Το κόστος ζωής δηλαδή πια έχει γίνει απαγορευτικό.
0: Ωραία, αυτή είναι
1: γιατί όταν μιλάμε με πολύ τεχνοκρατικούς όρους και
0: σωστά,
1: αριθμούς,
0: συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Μπορεί και να μας ακούσει ο κόσμος.
0: Αυτή είναι η διαπίστωση που νομίζω ότι ακόμη και τα κυβερνητικά στελέχη, παρά τα όσα υποστηρίζουν δημοσίως, δύσκολα μπορούν να αμφισβητήσουν. Στο διατάφτα όμως, η διαπίστωση είναι αυτή και κανείς δεν νομίζω μπορεί να την αμφισβητήσει. Τη λύση για τη διαπίστωση που μπορεί να δώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα όμως τη λύση δεν μπορεί να την δώσει εκείνος που δημιούργησε το πρόβλημα. Όταν έχει αποδείξει κιόλας ότι εν γνώση του, ενώ δημιουργεί το πρόβλημα, και μιλώ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, να ισχυρίζεται ότι μπορεί να δώσει και τη λύση στο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Ακόμα δηλαδή και αν το ισχυριζόταν δεν θα γινόταν επιστευτή. Λοιπόν, όταν μέσα σε αυτό το εγχείρημα είναι άνθρωποι που προέρχονται από κάθε κλάδο εκπαιδευτικό, από επιστήμονες μέχρι εργατικό, δυναμικό, παντού. Η μόνη λύση λοιπόν είναι αυτή. Το άνοιγμα λοιπόν εμείς στην κοινωνία το έχουμε ήδη αποδείξει εμπράκτος. Πόσο μετράμε πια, είναι λίγο πάνω από 10 μέρες.
0: Σωστά, από τις 26 Μαΐου, ναι.
1: Φανταστείτε ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αυτό έχει ήδη αποδειχθεί με πράξεις από μας. Με τις επιλογές των προσώπων και με τον τρόπο που μας εκπροσωπούν παντού. Είναι δηλαδή μία ένδειξη που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απόδειξη. Και μάλιστα, γιατί πολλοί αναρωτιούνται και για το πρόγραμμα, για μας το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την πολιτική διεργασία, γιατί ξέρετε κάτι, και αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά με τη σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές διεργασίες ως προϊόν και κλεισμένων των θυρών για οικείους, κουμπάρους και λίγους. Αντιλαμβανόμαστε εντελώς διαφορετικά την πολιτική σαν δράση. Μόνο υπέρ της πλειοψηφίας. Για να έχουμε αξιοπρεπή νοσοκομεία, αξιοπρεπή περίθαλψη, για να έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν κοιμούνται σε αντίσκηνα και πρέπει να πάνε να διδάξουν στα παιδιά μας, ας πούμε, σε κάθε, όπως ένας αναπληρωτής τώρα, που θα πρέπει μέσα σε 5 μέρες της εβδομάδας να αλλάζει και 5 σχολεία και μάλιστα χωρίς να υπάρχει και συνδετικός κρίκος συγκοινωνίας μεταξύ των χωριών, και αν δεν έχεις αυτοκίνητο κιόλας πρέπει να παραιτηθείς, να αφήσεις τη θέση σου. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει διαρκώς αυτήν την επταετία δηλαδή, αυτό που βιώνουμε μόνο σε επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν φαίνεται να οδηγεί. Στο αντίθετο.
0: Επομένως, ποιος είναι ο εκλογικός στόχος της Ελλάς? Η συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου της αντιπολίτευσης, η διεκδίκηση της κυβερνικής εξουσίας από την επόμενη κιόλας των εκλογών? Και αν ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι υπάρχει, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αυτή η προοπτική.
1: Κοιτάξτε, ο προσωπικός μας στόχος θα γίνω λίγο κουραστική για να το ξαναπώ, να με συγχωρείτε, αλλά είναι να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Δεν μ' αρέσει καθόλου να χρησιμοποιώ τη λέξη εξουσία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να μας δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό? Μόνο με μία επαναφορά της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και αν μη τι άλλο ενός εύρυθμου λειτουργικού μοντέλου. Γιατί όταν κάνεις πολιτικό παιχνίδι, για να το πω λίγο εκλαϊκευμένα, με όρους πολιτικής διαφθοράς, mm-hmm. αυτό με μαθηματική ακρίβεια, θα ξαναπώ, οδηγεί σε συνέπειες που επιβαρύνουν κυρίως την πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει αποδειχθεί ότι είναι διεφθαρμένη να δημιουργήσει μια υγιή βάση ώστε να δημιουργήσει καλύτερη προοπτική και για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν σε αυτή τη χώρα. Εμείς λοιπόν θέτουμε τον εαυτό μας στη διαθεσιμότητα του κόσμου με όπλα μας, αν θέλετε, την δημοκρατική λειτουργία μας, την αξιοπιστία μας και το ότι αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε αληθινοί και μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και με πράξεις εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα και να κλείσω με αυτό την προσωπική σας θέση για τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίστηκαν κρίσιμες θέσεις κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 και αν θεωρείτε ότι έχουν θέση μέσα στο νέο πολιτικό φορέα της Ελλάς.
1: Θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα και πριν, ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Δεν κλείνουμε σε κανένα πολίτη που θέλει. Πολίτη, προσέξτε, mm-hmm. και τον όρο που χρησιμοποιώ.
0: Άλλο πολίτης τώρα που δεν έχει ποτέ αναμειχθεί με την πολιτική και άλλο πολίτης που έχει κυβερνήσει τη χώρα από ένα υπουργείο για 4 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει διακριτή διαφορά.
1: Υπάρχει, αλλά εκ των πραγμάτων, ξέρετε, πολιτική είναι τα πάντα για μένα. Όλοι ασκούμε πολιτική, ακόμη και όσοι ισχυρίζονται ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική, ό,τι κάνουν στην καθημερινότητά
0: τους. Συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ζωή χωρίς πολιτική επίπτωση και λειτουργία. Όταν είσαι λειτουργικός άνθρωπος, ό,τι κάνεις έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχει δοθεί απάντηση αυτή. Επίσης τώρα το θέμα 15-19, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω, αφού με ρωτήσατε και σε προσωπικό επίπεδο, mm-hmm. προσπαθώ να μην είμαι προκατηλημένη με κανέναν. Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα στη ζωή μου. Γιατί ξέρετε, η προκατάληψη θολώνει και την κρίση. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, καλό είναι να φροντίζουμε να διατηρούμε και την κρίση μας όσο γίνεται πιο καθαρή και πιο στέρεη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το 15-19 ανήκει στο παρελθόν. Εγώ βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να δω και μια έρευνα ή ένα ντοκιμαντέρ, αν θέλετε, που να μιλά και για το πριν το 15. Mm-hmm. Γιατί, μάλλον, αν θέλετε, το μνημόνιο και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, γιατί ακούμε πάρα πολλά αυτή την περίοδο, ήταν μια σειρά προϋποθέσεων που μας οδήγησαν στο 15. Οι άνθρωποι λοιπόν που κλήθηκαν τότε να κάνουν και τις διαπραγματεύσεις δεν ήταν οι ίδιοι που είχαν δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις και αυτές τις τόσο δυσχερείς συνθήκες. Άλλοι τις είχαν δημιουργήσει. Οπότε κλήθηκαν, για να το πω πάλι εκλαϊκευμένα, όπως θα το έλεγε και ο λαός, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δυστοπικό και δύσκολο, για το οποίο δεν έφεραν καμία ευθύνη. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη γενναιότητα. Ενώ εκείνοι πάλι, είδατε πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία, εκείνοι που δημιούργησαν το πρόβλημα έφυγαν και άφησαν όλη αυτή τη δυστοπική κατάσταση να τη διαχειριστεί κάποιος άλλος και να τη βγάλει εις πέρας. Έτσι γίνεται, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όποιος είναι γενναίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της απόφασής του. Και αυτό πάντα έχει ένα κόστος.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, νομίζω, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Έτσι και την πρώτη τουλάχιστον συζήτηση που είχαμε με την ανάμειξη σας
1: πιο ενεργά στην πολιτική σας.
0: Να είστε καλά.
1: Για μένα ήταν πολύ.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Κυρία Ρέτζο, να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης.
0: Ήταν η κυρία Εύα Ρέτζου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μία εκ των 300 που συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε τοπικά. Σας λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και κάναμε εκτενείς αναφορές για την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας. Μία είδηση που η αλήθεια είναι, και κυρίως σε σχέση με την παρουσία της πλέον και την παρεμβατικότητά της στη λειτουργία της πόλης, η αλήθεια είναι, δεν ευχαριστεί όλους. Θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, ότι το ποσοστό των μη ευχαριστημένων από την δραστηριότητα και παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας δεν είναι αμεληταίο. Και δεν είναι αμεληταίο γιατί δεν είναι εύκολο να ξεβολεύεσαι ζώντας και διαμορφώνοντας άναρχες συνθήκες στην καθημερινότητά σου για να εξυπηρετήσαι, να αυτοεξυπηρετήσαι εις βάρος φυσικά όλων των υπόλοιπων. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και σου χαλάει την καθημερινότητα της αναρχίας σου, έτσι όπως ακριβώς εσύ την αντιλαμβάνεσαι, την έχεις μεθοδεύσει και εξυπηρετεί τη δική σου βολή, σίγουρα δεν το βλέπεις με πολύ θετικό μάτι. Για παράδειγμα, πώς να δεις με θετικό μάτι όταν επί σειρά ετών συνήθιζες να παρκάρεις έξω ακριβώς από μια δημόσια υπηρεσία γιατί απλά και μόνο σε βόλευε επειδή δεν ήθελες να περπατήσεις. Παράδειγμα, αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες στο ΙΚΑ της Νέας Αλκαρασού στην οδό Σταδίου, όπου γίνεται του κουτρούλιο γάμος κάθε μέρα, διότι παρκάρουν επί τη Σταδίου πλέον κεντρική οδική αρτηρία, καθώς συνδέεται από την παραλιακή το αεροδρόμιο, επί της ουσίας σηκώνει δηλαδή ένα μεγάλο φόρτο οχημάτων και γίνεται ο κακός χαμός με τη συμβολή της με τη λεωφορείο Ικάρου. Είναι μόνο ένα από τα, έτσι, όχι τα πιο γνωστά σημεία, αλλά ενδεικτικά της ταλαιπωρίας που μπορούν να δημιουργήσουν σε εκατοντάδες οδηγούς καθημερινά. Όταν λοιπόν σου χαλάνε τη βολή σου, δεν το λες και πολύ θετικά. Συνήθως βέβαια απαντάς ότι βγήκαν για να εισπράξουν. Και τι λέγαμε εμείς και επιμένουμε, παρότι δεν είμαστε ευχάριστοι σε αυτό που λέμε, για κάποιους, δυστυχώς, όχι λίγους, εάν δεν είσαι άναρχος, εάν δεν είσαι παράνομος, δεν θα εισπράξει κανείς τίποτα από σένα. Εάν έχεις συνηθίσει όμως την αναρχία και την παρανομία, προφανώς και θα εισπράξουν. Και γι' αυτό τους βλέπεις ως εισπρακτικό μηχανισμό. Προσπερνώντας βέβαια ότι εσύ ο ίδιος έχεις προκαλέσει την ίσπραξη. Πιστεύαμε και πιστεύουμε φυσικά, δεν έχουμε αλλάξει ούτε χιλιοστό από αυτή τη θέση, όχι σήμερα, όχι χθες, σειρά πολλών ετών, ότι το βασικότερο πρόβλημα της πόλης δεν είναι, όσο και αν φαίνεται οξύμορο αυτό, τα έργα. Δεν είναι οι μεγάλες γενναίες παρεμβάσεις. Προφανώς, χρήσιμες, κρίσιμες, ζωτικής σημασίας. Το σοβαρότερο πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου, πιστεύαμε και πιστεύουμε, είναι η αναρχία της πόλης. Σε όλα τα επίπεδα και από όλους, κατά καιρούς έστω. Και όσο δεν αλλάζουμε συμπεριφορές, όσο δεν ανατρέπουμε παγιωμένες πρακτικές και συνήθειες, τόσο είναι πιο αναγκαία η εφαρμογή του νόμου ή εν πάση περιπτώσει ενός μηχανισμού προκειμένου να σε συνετίσει, να συμμορφωθείς. Αν αυτό έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση το πρόστιμο, τι να κάνουμε και με πρόστιμο. Ξέρω, δεν είμαι ευχάριστος, ναι, αλλά ποσό μας ενδιαφέρει. Το ξέρετε, εσείς εκεί που μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο, γυρνάτε σταθμό, πάτε στον επόμενο, εκεί που ενδεχομένως πούνε, ρε παιδί μου, ότι η δημοτική αστυνομία βγήκε για να εισπράξει. Για πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, υπεύθυνο και για τη δημοτική αστυνομία, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Καλησπέρα, κύριε Καραντινέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πείτε τι αποτέλεσμα έχει επιφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ενίσχυση κατά 30 άτομα της δημοτικής αστυνομίας, στην πράξη δηλαδή.
1: Η ενίσχυση κατά 19 άτομα
0: της
1: δημοτικής αστυνομίας, γιατί υπενθυμίζω ότι εμείς είχαμε 50 το Υπουργείο εσωτερικών, ένα έκλεινε 30. Mm-hmm. Τελικά μας ήρθαν 19.
0: Οι υπόλοιποι 11...
1: 16 που υπήρχαν, ναι, είναι 35.
0: Οι υπόλοιποι...
1: Ήταν μια σημαντική ενίσχυση. Οι υπόλοιποι που δεν ήρθαν, mm-hmm, κινούμε τις διαδικασίες για να μας εγκριθούν και να πληρωθούν οι θέσεις.
0: Άρα έχουμε ενίσχυση με 19 και περιμένουν τους άλλους 11, σωστά?
1: Ναι, αλλά προς το παρόν συζητούμε 19.
0: Ωραία.
1: Διότι μέχρι να έρθουν οι 11 δεν ξέρω πότε.
0: Άρα έχουμε διπλασιασμό ουσιαστικά της ανθρωποδύναμης από τους...
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν μια σημαντική αύξηση, παρόλο, ναι, που έχουμε ξαναπεί ότι μια πόλη με πληθυσμιακά όπως το Ηράκλειο και με το γεωχωρικό του Ηρακλείου, με βάση αλγόριθμους τους οποίους επιστημονικούς που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο, χρειάζεται περίπου 100 δημοτικούς αστυνομικούς για να αστυνομεύεται προς όφελος των δημοτών πλήρως.
0: Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο από αυτούς που έχουμε. Παρά την αύξηση, έχουμε το 1 τρίτο από αυτούς που είναι αναγκαιότητα για την πόλη.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, με την ενίσχυση και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο μήνα της εκπαίδευσης που συνοδεύουν τους έμπειρους αστυνομικούς της Δημοτικής Αστυνομίας, και μπορούμε να πούμε ότι είναι στο στάδιο της εκμάθησης, mm-hmm, ακόμα. Είναι όμως παιδιά τα οποία έχουν όρεξη και το δείξανε από τις πρώτες μέρες της παρουσίας στη Δημοτική Αστυνομία. Αυτό το οποίο είπατε πραγματικά το επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το επαναλάβω. Δεν είναι πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να αυξήσει τα έσοδα του μέσου προστήμων. Πρόθεση είναι να μην επιβάλλεται κανένα πρόστιμο και να προσπαθούμε να είμαστε νόμιμοι. Η Δημοτική Αστυνομία έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Σιγά σιγά θα επεκταθούμε με αυτή τη σημαντική αύξηση και στις υπόλοιπες δραστηριότητες οι οποίες υπολοιπόμαστε τους προηγούμενους μήνες, τουλάχιστον όσο ήμουν στο τιμόνι της Δημοτικής Αστυνομίας. Αλλά να ξέρετε, ναι, ότι την νομιμότητα την εφαρμόζουμε. Έχουμε ήδη εξαπλωθεί, εκτός από την αστυνόμευση του κέντρου, ενδεικτικά αναφέρατε και στην Αλικανασό, και προς το Κατσαμπά, και προς το Μασταμπά, Ατσαλένιο, δηλαδή επεκτείνεται η αστυνόμευση της πόλεως σε όλα τα επίπεδα με το υπάρχον προσωπικό της δυνατότητας που μας δίνει.
0: Κύριε Κατινέ, την εικόνα πριν την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας για τα προβλήματα της πόλης την είχατε. Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρετε πού χωλαίνει το πράγμα με αυτή την ανθρωποδύναμη των 15 ανθρώπων που υπήρχαν μέχρι και πριν την ενίσχυση. Ξέρατε ποια είναι τα κενά, ξέρατε ποιες είναι οι έλλειψεις. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να κάνω είναι μετά την ενίσχυση, μετά το διπλασιασμό της ανθρωποδύναμης που επαναλαμβάνω, όπως σημειώνετε κι εσείς, είναι το 1 τρίτο από αυτό που έχει ανάγκη η πόλη. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σοβαρή ενίσχυση ο διπλασιασμός του αριθμού των δημοτικών αστυνόμων. Πότε πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια εικόνα? Προφανώς δεν υπάρχει κανένα μαγικό ραβδί και προφανώς δεν μπορεί να ανατραπούν τα πάντα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα ότι η πόλη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της έχει αναταχθεί. Σε ό,τι αφορά την κυκλοφοριακή της αγωγή. Ας μείνω στα κυκλοφοριακά καταρχάς, γιατί δεν είναι μόνο τα κυκλοφοριακά, αλλά το κυκλοφοριακό ίσως είναι από τα σημαντικότερα που απασχολούν την πόλη σε σχέση με την συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, των ίδιων των πολιτών. Πότε πιστεύετε ότι θα μαζευτεί λίγο το πράγμα, να το πω έτσι απλά λαϊκά?
1: Να το πούμε λαϊκά, τους επόμενους 2 μήνες. Με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων τα οποία συντελούνται αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου, που δημιουργούν πρόβλημα όπως να τα αστυνομεύσουμε, που αστυνομεύονται, δημιουργούν συγκοινωνιακό πρόβλημα μεγάλο. Θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των έργων, με την αποκομιδή την τακτική των σκουπιδιών, με άλλες παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνει, σίγουρα θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ήδη και τώρα που είμαστε υποστελεχωμένοι σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι οι 18 Άγγλοι, mm-hmm. περνούν 4 με 5 φορές κάθε μέρα και είναι περιπολικό και υπερπολία υπερζή τις 25 Αυγούστου.
0: Μη μου ανοίγετε τώρα τη 18 Άγγλο, γιατί άμα μου την ανοίξετε 18 Άγγλο, θέλω 8 άτομα, 2 σε κάθε βάρδια, 3-4 σε κάθε βάρδια, μόνιμα εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί αλλιώς δεν λύνεται το θέμα, δεν χαμπαριάζουμε.
1: Μα προσέξτε να δείτε, στην πλατεία Κορνάρου θα πάτε, θα δείτε τώρα. Και στην πλατεία Ελευθερία στην Αστόρια θα δείτε. Και στη 18 Άγγλο θα δείτε ζευγάρια. Και στους πεζόδρομους θα δείτε ζευγάρια. Έχει ξεκινήσει πιο μπροστά από κάθε άλλη φορά ο έλεγχος των τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή με την προσελέγχος που υπήρχε γινόταν ένας έλεγχος με μεγάλη δυσκολία mm-hmm. περίπτερα και κοινόχρηστη στη χώρη. Τώρα ξεκινήσαμε ήδη τον έλεγχο και θεωρούμε ότι όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος βασικός έλεγχος θα γίνεται και έκτακτη ελέγχη, η οποία είναι και ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη. Δηλαδή και εκτός από αυτά έχουμε και το κοινωνικό μας έργο που το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε εκπαιδευτές που πάνε και κάνουν μαθήματα σε 50 δημοτικά σχολεία, έχουν πάει μέχρι τώρα και συζητούμε για περίπου 1.800 παιδιά έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια της κυκλοφοριακής αγωγής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ο δημότης να δει τον δημοτικό αστυνομικό σαν ένα σύμμαχό του για την καλύτερη ποιότητα ζωής του. Είναι ευγενικά παιδιά, έχουμε δώσει οδηγίες να σέβονται το δημότη και ευελπιστούμε και οι δημότες να σέβονται το δημοτικό αστυνομικό. Ειδικά τις νεόφετες.
0: Υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποια έτσι, κλειδιά τα οποία στοχεύεται, τα κυκλοφοριακά φαντάζομαι είναι το ένα, η καθαριότητα είναι το άλλο, τα τραπεζοκαθίσματα μας είπατε, ποιοι άλλοι τομείς στην εφαρμογή ενώ της νομιμότητας είναι που σας απασχολούν ως προτεραιότητα?
1: Αργότερα θα έχουμε αφισορύπανση, mm-hmm. έχουμε σε ορισμένα κομβικά σημεία η παρουσία και μόνο του αστυνομικού προλαμβάνει, δηλαδή μες την είδης σε ορισμένα που ακόμη και περνούν κάποια μηχανάκια που δεν συμμορφώνονται. Mm-hmm. Έχουμε το πλάνο μας, έχουμε το σχέδιό μας, θεωρούμε ότι η διάθεση υπάρχει και ζητούμε να έχουμε σύμμαχο το δημότη και όχι απέναντι.
0: Φίλος ακροατής θέλει μήνυμα. Προφανώς αναφέρεται σε παράβαση που έχει δεχτεί. Εγώ λέει το πλήρωσα, εννοεί το πρόστιμο. Το πλήρωσα με ευχαρίστηση. Το θέμα λέει είναι να μην σταματήσουν. Φίλος που στέλνει μήνυμα, προφανώς του έχει βεβαιωθεί παράβαση και συμπληρώνει. Το θέμα λέει είναι να μην σταματήσουν. Δηλαδή φαντάζομαι αναφέρεται στο ότι αυτό περιγράψε ότι υπάρχει όρεξη. Απλά μας κοπεί η όρεξη μετά από ένα-δύο-τρει μήνε. Μετά το κάνουμε τον μπαφ αυτό που συνήθως γίνεται στην Ελλάδα και μετά, ξέρω εγώ, υποτονίσει ο έλεγχος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Ηράκλειο είναι μια μικρή πόλη. Ένα μικρό χωριό που το λέω, μικρή κοινωνία που όλα μαθαίνονται. Εδώ πέρα υπάρχει παράπονο δημότης και δικαιολογημένο εάν γινόταν διακρίσεις όσον αφορά τα πρόστιμα και να γινόταν σε ορισμένους και να μην δίνεται σε άλλους. Ξέρουν πολύ καλά ότι με βάση τον νόμο και δεν μπορούμε να παραβούμε και τον νόμο, δεν μπορεί.
0: Έρχονται ακόμη, σας χτυπάνε την πόρτα το τηλέφωνο για να σβήσουν πρόστιμα.
1: Όσο περνάνε οι μήνες, όλο και λιγότερο, κύριε Κόνστα. Όλο και λιγότερο.
0: Αυτό σημαίνει ότι περνάει το μήνυμα, έχει περάσει το μήνυμα όλο και περισσότερο ότι δεν είναι εύκολο πλέον να σβήσουν κλήσεις, σωστά?
1: Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Τα μηνύματα που λαμβάνετε, και κλείνω με αυτό, κύριε Καραντινέ, από τα στελέχη, τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν επιστρέφουν από τη βάρδια τους, φαντάζομαι συνομιλείτε μαζί τους. Ποια είναι, δηλαδή, ποιο είναι το κλίμα που σας μεταφέρουν από τους ίδιους τους πολίτες τώρα με την αύξηση της ανθρωποδύναμης?
1: Δεν μπορώ να πω ότι το βλέπουν ευχάριστο.
0: Μέσα έπεσα δηλαδή. Δεν το ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι με την περιφορά απέναντι στους πολίτες

0: δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, μπορεί να μην συμμορφώνεται.
1: Σωστό.
0: Και εκεί συμφωνώ με τον ακροατή σας ότι δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους.
1: Το κρατάμε αυτό. Πάντως το έχω πει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο, θα το πω άλλη μια φορά με αφορμή τη συζήτηση μας, κύριε Καραντινέ, για να μην φοβόμαστε να εκφράσουμε την ανάγκη της επιβολής του νόμου. Το λέω και για εσάς που είστε αιρετοί και ψηφίζεστε, και το λέω ευθέως και δημόσια. Υπάρχει και το ζήτημα του πολιτικού κόστους. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς άλλαξε η συμπεριφορά των οδηγών τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, τέλη μάλλον της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, όταν αποφάσισε τότε η κυβέρνηση Σιμίτης τότε να βγάλει στο δρόμο εκατοντάδες μπλόκα της τροχέας, γάζωναν επί μήνες, όπως λέμε, κυριολεκτικά γάζωναν επί μήνες, πραγματικά είχαν γίνει ο εφιάλτης, σε κανένα φυσικά δεν άρεσε, για τη χρήση ζώνης και για το κράνος εννοώ, σε κανένα δεν άρεσε το πλήθος των προστήμων που βεβαιώνονταν, αλλά σιγά σιγά ο φόβος μπροστά στο πρόστιμο έγινε στην πορεία συνήθεια. Τι είναι η διαδοχή των πραγμάτων? Συνήθεια. Συνηθίσαμε λοιπόν να βάζουμε και τη ζώνη και το κράνος. Δεν χρειαζόταν τον μπλόκο να σκεφτόμαστε ότι είναι τον μπλόκο στην επόμενη γωνία. Το έβαζα. Και μετά τη συνήθεια, ήρθαν τα παιδιά μας και απέκτησαν συνείδηση. Διότι δεν έμαθαν ποτέ το φόβο, δεν τον πρόλαβαν δηλαδή, ούτε έμαθαν τη συνήθεια. Πήγαν κατευθείαν στη συνείδηση ότι είναι δεδομένο ότι φοράς τη ζώνη και το κράνος. Ακριβώς αντίστοιχη είναι και η διαδοχή των πραγμάτων όσο δεν αλλάζουμε συμπεριφορά και για την πόλη του Ηρακλείου. Αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα αναπτύξουμε μια κουλτούρα το 2355, αυτό που λέμε να αποκτήσουμε παιδεία, αυτή την καραμέλα που λέμε όλοι να αποκτήσουμε παιδεία κτλ. Αν δεν υπάρξει ο φόβος ότι εδώ υπάρχει ένας έλεγχος, αυτό είναι ο φόβος. Άρα να απειλείται ο άλλος και από πρόστιμο, εάν και εφόσον εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται. Οπότε στη συμπορία να γίνει συνήθεια ότι ναι, δεν παρκάρω πάνω στον πεζόδρομο. Πώς θα αποκτήσουμε συνείδηση στο τέλος τα παιδιά μας να μην παρκάρουν στον πεζόδρομο χωρίς να χρειάζονται ούτε το φόβο, ούτε μια συνήθεια. Είναι απλά πράγματα.
0: Σίγουρα και η αυστηροποίηση των τελευταίων κεντρικών κυβερνήσεων όσον αφορά τα αλκοτέστ και τις ποινές που ναι μεν δρούνε καταστατικά σαν τυπάς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση των ατυχημάτων από μέση των οδηγών. Αλλά το βασικότερο είναι να μας γίνει συνείδηση ότι να βγούμε για να διασκεδάσουμε, μπορούμε να διασκεδάσουμε το ίδιο. Ένας από τους τέσσερις που οδηγεί μπορεί εκ περιτροπής κάθε φορά, συνήθως δεν είναι παρέα, να μην πιει ή να πιει ένα ποτηράκι μικρό μπύρα αναλκοολική, που να φτάσουν όλοι στα σπίτια τους, στους περιμένους γονείς τους και να περνούν καλά στις οικογένειες.
1: Κύριε Καραντινέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Εσείς οι ακροατές μας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καραντινός, αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την δημοτική αστυνομία σε σχέση με την ανάπτυξη της ανθρωποδύναμης. Το ξέρω, δεν είναι ευχάριστο. Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να χαλάει τη βολή του. Επίσης, η άλλη καραμέλα, πολύ γνωστή και αυτή, γιατί γράφουν εδώ και δεν γράφουν παραπέρα? Είναι 170.000. Το Ηράκλειο, με ένα οδικό δίκτυο μόνο μέσα στο Δήμο του Ηρακλείου, άνω των 300 χιλιόμετρων, οδικό δίκτυο, φαντάζομαι ότι είναι ουτοπία να πιστέψει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει δημοτικός αστυνόμος σε κάθε, αν όχι χιλιόμετρο, σε κάθε, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιόμετρα. Ούτε καν. Και ταυτόχρονα να αστυνομεύεται και οι πεζόδρομοι, να αστυνομεύονται και η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να αστυνομεύονται και η καθαριότητα και όσους παρανομούν επί της καθαριότητας και πάει λέγοντας. Είναι ουτοπία και μόνο να το πιστέψει κανείς. Άρα η καραμέλα, γιατί γράφουν εδώ και δεν γράφουν παραπέρα, έχει σωθεί και δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε διακοπή μουσική, Ανάστα, και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε την εκπομπή ποδοσφαιρικά σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά, καθώς σήμερα ξεκινά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Αυτή είναι η πρώτη πρωτιά. Και η δεύτερη πρωτιά είναι ότι το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου διεξάγεται παράλληλα σε τρεις χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Βόρεια δηλαδή και Νότια Αμερική.

ο πρώτος αγώνας είναι μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής και διεξάγεται στην πρώτη χώρα από τις τρεις, στο Μεξικό, στο Mexico City. Το Mexico City Stadium θα φιλοξενήσει τον αγώνα. Κόστησε 102,9 εκατομμύρια ευρώ και θα γράψει ιστορία, καθώς το γήπεδο αυτό είναι το μοναδικό στον κόσμο που θα έχει φιλοξενήσει μετά την ανακατασκευή του 3 παγκόσμια κύπελα. Η αρχική κατασκευή του γηπέδου έγινε το 62, εγκαινιάστηκε το 66 με τότε φιλική αναμέτρηση Αμέρικα-Τωρίνο. Από τότε κλείσαν πολλά χρόνια και έχουμε την ανακατασκευή του πλέον μετά την απόφαση να αποτελέσει το Μεξικό μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Η χωρητικότητά του είναι 87.000 θεατές. Για τις ανάγκες του Μουντιάλ, καθώς απαιτούνται να παραχωρηθούν χώροι για ανάγκες της διοργάνωσης ουσιαστικά, θα πέσει χωρητικότητα στις 83.000, περίπου 4.000 θέσεις είναι η απώλεια της μετατροπής για την φιλοξενία του Μουντιάλ. Δεν πάβει να είναι ένα από τα πολύ μεγάλα γήπεδα και ταυτόχρονα φυσικά το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις υπόλοιπες δύο χώρες, δηλαδή τις ΗΠΑ και τον Καναδά, που θα φιλοξενήσουν επίσης μεγάλες αναμετρήσεις για συνολικά 48 ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά τόσο πολλές στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Τρεις χώρες, 16 διοργανώτριες πόλεις. Ατλάντα, Βοστόνη, Ντάλλας, Γκουανταλαχάρα, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, πόλη του Μεξικού, Μαϊάμι, Μόντερεϊ, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Φιλαδέλφια, Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, Τορόντο και Βανκούβερ. Τέσσερις αγώνες συνολικά, 39 ημέρες τουρνουά.

Και μπορεί το Μεξικό να γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη χώρα που φιλοξενεί αγώνες Μουντιάλ για τρίτη φορά μετά το 70 και το 86. Αλλά πρέπει να σας πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό το Μεξικό προσπαθεί να βρει λύση για την διοργάνωση φιλοξενία μέρους των αγώνων του Μουντιάλ και ταυτόχρονα τη συγκράτηση της εγκληματικότητας. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ένα Μουντιάλ στη σκιά του τρόμου σε ό,τι αφορά το Μεξικό.

Και είναι ενδιαφέρον ότι στην περιοχή όπου θα συρρεύσουν, και είναι το στάδιο στο Mexico City, θα συρρεύσουν σήμερα 80 και πλέον χιλιάδες θεατές για να δουν την πρεμιέρα του Μουντιάλ σε ένα ακριβό καταπράσινο προάστιο της Γουαδαλαχάρα. Στο παρελθόν, μόνο τον περασμένο χρόνο, έχουν εντοπιστεί 89 σακούλες με ανθρώπινα υπολείμματα, πεταμένες σε χαράδρες ή θαμμένες σε ομαδικούς στάφους. Έχουν περάσει μόλις 4 μήνες από το τελευταίο μεγάλο ξέσπασμα βίας των καρτέλ που παρέλυσε τη Γουαδαλαχάρα και τη γύρω πολιτεία του Χαλίσκο, με τις μεξικανικές αρχές να προσπαθούν να οργανώσουν ένα δίκτυο ασφαλείας εν όψη του Μουντιάλ. Θα είναι 80 περίπου χιλιάδες θεατές μέσα στο γήπεδο και 100.000 αστυνομικοί έξω από αυτό. Αστυνομικοί και λοιπό προσωπικό ασφαλείας. Το διακύβευμα είναι υψηλό τόσο για την μεξικανική κυβέρνηση που προσπαθεί να με κάθε τρόπο να αποτινάξει από πάνω της την ταμπέλα της χώρας των καρτέλ, των εγκληματικών καρτέλ, και ταυτόχρονα φυσικά το διακύβευμα είναι υψηλό και για τις παράνομες οικονομίες που λειτουργούν παράλληλα με την μεξικανική κυβέρνηση. Ένα στοιχείο να δώσουμε ακόμη ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα είναι ότι μέχρι σήμερα είναι δηλωμένοι υπό εξαφάνιση 130.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε, το μέγεθος είναι τεράστιο. Είναι μια μεγαλούπολη εξαφανισμένη. Είναι κάτι λιγότερο από την πόλη του Ηρακλείου να έχει εξαφανιστεί όλοι μαζί. 170.000 εκεί το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου, και να εξαφανιστούν όλοι μαζί. 130.000 άνθρωποι είναι αγνοούμενοι σε όλο το Μεξικό. Και οι περισσότεροι από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν επαχθεί ή έχουν δολοφονηθεί. Έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, των γηπέδων μάλλον, που είναι τρία συνολικά για το Μεξικό, που θα φιλοξενήσουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, οι οικογένειες των αγνοωμένων κολλάνε συνεχώς αφίσες, διότι θεωρούν ότι με την παρουσία και επισκεπτών που θα βρεθούν στο Μεξικό για να παρακολουθήσουν από κοντά τις εθνικές τους ομάδες, θα δώσουν μεγαλύτερη διάσταση στον εφιάλτη που ζουν επί σειρά ετών, με την κυβέρνηση να κατηγορείται ότι δεν έχει εντοπίσει τους τόσους χιλιάδες αγνοούμενους. Κάπως έτσι προετοιμαστείτε τώρα με αφορμή το Μουντιάλ για να θυμηθούμε τι συμβαίνει στο Μεξικό. Γιατί αυτό που βιώνει η χώρα αυτή το βιώνει επί σειρά δεκαετιών, δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Ωστόσο, το Μουντιάλ θα δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή την αφορμή αν θέλετε, για να επανέλθει στη διεθνή επικαιρότητα ο υψηλός δείκτης εγκληματικότητας στη χώρα. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία, πέρα από τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν για να δημιουργηθούν υποτίθεται ασπίδες υψηλής τεχνολογίας, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ η χώρα δεν παρουσιάζει κανένα δείγμα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να δώσει την εικόνα ότι το Μουντιάλ θα συμβάλλει στην αναστροφή της εγκληματικότητας ή στη βελτίωση ενδεχομένως των συνδικών διαβίωσης των Μεξικανών. Αυτά για τις φιέστες, ξέρετε, αυτά τα που φιλοξενούμε κατά καιρούς και μέχρι να γίνει, λέμε, χρυσή ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία,
φοβερή ευκαιρία, αυτό, το να τάλλω. Είναι αυτό, άμα αυτό, θα έρθουν αυτοί, αυτό θα γίνει γνωστή, αυτό θα βελτιωθεί, αυτό το ένα, το άλλο. Όλοι κάνουν δουλειές γύρω και πάνω από την όποια φιέστα, με το που ολοκληρώνεται, γεια σας. Ο καθής και πάνω του μετά.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 11 λέει το ημερολόγιο. Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8 από το διαδίκτυο. Πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσω του politika.gr. Η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σερδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής είναι και σήμερα στη δημοσιογραφική μας ομάδα. Ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέδα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Έχουμε αρκετά θέματα που παίζουν ψηλά και συναγωνίζονται, θα έλεγα, στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Αυτό που θα ασχοληθούμε σε λίγο είναι η υπόθεση Δασκαλάκη. Ο πατέρας και ο γιος που συνελήφθησαν, που πραγματικά είχαν πάει και στην κηδεία του, και που είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται από την τοπική κοινωνία. Για να δείτε λέει πόσο σοφός είναι ο λαός. Όχι, επειδή λέμε, οι δημοσιογράφοι εμείς το λέμε, σοφός λαός. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τη σοφία του λαού. Θέλω όμως να θέσω, ακόμα και με αυτή την αφορμή, ένα ερώτημα. Πώς τελικά αποφασίζουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας εκπροσωπούν? Ξέρετε, το λέω γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή, εξ όσων γνωρίζω, ακούστε το λίγο αυτό, κατέβηκε υποψήφιος ένας διαπρεπής καρδιοχειρουργός από το Ωνάσιο, ο Νεκτάριος ο Κογεράκης. Σας λέω ονοματεπώνυμο. Ένας από τους πιο δυνατούς καρδιοχειρουργούς που έχει σήμερα η Ελλάδα, που κάνει μεταμοσχεύσεις καρδιάς, bypass, βαλβίδες, πράγματα δηλαδή που σώζουν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πήρε κάπου 400 ψήφους και ο φερόμενος ως δράστης πήρε πάνω από τους διπλάσιους. Αυτά είναι τα κριτήρια στις τοπικές κοινωνίες. Θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να εκπροσωπούνται από έναν άνθρωπο όπως αυτόν, παρά από έναν διαπρεπή και διακεκριμένο επιστήμονα και γιατρό που σώζει ζωές. Και ο άλλος θα φέρει ζωές, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Το συζητήσουμε σε πολύ λίγο το θέμα αυτό. Γιατί είναι κάτι που πραγματικά στο άκουσμα και μόνο μας ταράζει. Ότι υπάρχουν φαμίλες στην Κρήτη που δρούν ανενόχλητες και που καθορίζουν τα κόζα και τις δουλειές. Πώς πρέπει να γίνονται, από ποιους θα γίνονται, πότε θα γίνονται και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αποτελεί όνειδος και είναι ντροπιαστικό για την τοπική κοινωνία και κάθε τοπική κοινωνία να βλέπουμε και να ακούμε τέτοια πράγματα. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει σήμερα η πηξίδα την κουβέντα, λέγοντας ότι οι αρχές τώρα έχουν τα στοιχεία τα οποία έχουν ξεκλειδώσει την υπόθεση Δασκαλάκη και βέβαια τις περιγραφές των κατοίκων της περιοχής, τα email που εστάλησαν από τον συγγενή του και η ανάρτηση της συζύγου του για το θέατρο που έπαιξαν ορισμένοι. Οι έρευνες εστίασαν σε διάφορες πληροφορίες που υπήρχαν για διαφορές διαβοσκοτόπια και παράνομη βόσκηση. Ενώ η τεχνολογία και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο 57χρονος έδωσε την εντολή και ο 32χρονος γιος του με τον 59χρονο βοσκό εκτέλεσαν την επίθεση. Η υπόθεση ερευνήθηκε για περισσότερο από 2 μήνες, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν και 3 ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στην εισαγγελία και την αστυνομία. Ο 49χρονος σκηνοτάχρησης σταυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στις 11 Μαρτίου, το θυμίζουμε αυτό, και μετά από πολλές μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, εξέπνευσε. Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, τέραχος στην αποστρατεία, είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Γόρτινας. Τον καλωσορίζω και ο άτυχος αυτός άνδρας, που έπεσε στα χέρια αυτών των σκληρών ανθρώπων και που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δικός του υποψήφιος και είχε εκλεγεί στην περιοχή. Κύριε Παπανικολάου, υπό το βάρος αυτής της άσχημης εξέλιξης, είμαστε σήμερα μαζί εδώ. Συνήθως μιλάμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που πραγματικά μας πονάει, μας στιγματίζει, μας προβληματίζει και μας δημιουργεί έτσι την αίσθηση τελικά πώς λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες, οι μικρές τοπικές κοινωνίες. Ποιους προκρίνουν να τους εκπροσωπούν, ποιους προκρίνουν να παίρνουν αποφάσεις για αυτούς και ποιους απορρίπτουν. Είπα χαρακτηριστικά λίγο νωρίτερα την χαρακτηριστική περίπτωση του εξαιρετικού επιστήμονα και μεγάλου γιατρού από το Ωνάσιο, του Νεκτάριου του Κογεράκη, ο οποίος πήρε ούτε τους μισούς ψήφους από τον φερόμενο ως δράστη.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγκάρδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην προσωπικότητα του θανόντος, του θύματος, του κ. Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τον οποίο είχα την τιμή να συμπορευτώ στις δημοτικές εκλογές και είχα την τιμή να γνωρίσω έναν άνθρωπο που ήταν χαμηλών τόνων, σοβαρός, ηθικός, συνετός, το εξέπεμπε αυτό. Το εξέπεμπε αυτό από την πρώτη στιγμή που τον έβλεπες.
2: Μα οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, επιτρέψτε μου, εμείς που τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε φυσιογνωμιστές και που η δουλειά μας είναι να καταλαβαίνουμε ποιος είναι απέναντί μας και με ποιον μιλάμε, χωρίς να τον ξέρω τον Μακαρίτη, νομίζω ότι αυτό βγάζει, αυτό που περιγράφεται.
1: Ακριβώς. Και οι φωτογραφίες το δηλώνουν, αλλά σας λέω ότι εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του πάρα πολλές φορές για θέματα που αφορούσαν εκεί το χωριό, για καταστάσεις που αντιμετώπιζε, και αποκόμισα αυτά ακριβώς το οποίο σας μεταφέρω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επελέγει μεταξύ των συγχωριανών το μοναδικός για να αντιπροσωπευτεί. Ξέρετε, δεν υπήρχε κάποιος άλλος στην περιοχή. Αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για να προσφέρει, να δίνει στους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος που συνεχώς εργαζόταν προς αυτή την κατεύθυνση του κοινού καλού, του κοινωνικού καλού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο έντιμος άνθρωπος, ο οποίος ένας άνθρωπος με σταθερές σχέσεις, καθαρός στις συναλλαγές τους, αληθινός, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στο χωριό του, στην κοινωνία του, στην οικογένειά του πρωτίστως, τον οποίο και πάλι τη συλληπούμε, διότι τέτοιου είδους φαινόμενα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυσαναπλήρωτα τα κενά που αφήνουν. Εγώ κύριε Σιλιγκάρδη δεν σας πω ποιος είναι ο ένοχος, τι και πώς και γιατί. Αν και αυτοί που
2: δεν είναι η δουλειά μας, δεν είναι δουλειά μας εμάς. Θέλω να παραθέσω όμως επίσης ένα συμπληρωματικό στοιχείο, επιτρέψτε μου κύριε Πτεραρχέ, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αυτή την ώρα διαραίουν οι ίδιες οι αρχές, το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων, δηλαδή του 32χρονου, βρίσκεται και στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Θυμόμαστε την ιστορία πάρα πολύ καλά, μας πάει αρκετά χρόνια πίσω. Μια ακόμα ντροπιαστική υπόθεση για την Κρήτη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας.
1: Και εγώ το έχω διαβάσει αυτό. Και από ό,τι λένε τουλάχιστον, είχε άμεση εμπλοκή σε συγκεκριμένο άτομο, όπως και τώρα σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε κύριε Σιλιγκάρδη, το φαινόμενο αυτό των χτινοτρόφων απέναντι στους αγρότες δεν είναι φαινόμενο το οποίο είναι σημερινό. Ανάγεται σε πολλά χρόνια πίσω. Ξέρετε πολύ καλά εσείς που ασχολείστε και από τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει, από τις προσωπικές σχέσεις που έχετε, τις κοινωνικές σχέσεις που έχετε, ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν απομονωμένοι, που πάντα έχουν δημιουργήσει ένα περίεργο δίκτυο επαφών μεταξύ τους από άκουρες άγρονες στο νησί, υπάρχει μια έτσι αλληλεγγύη, η οποία αλληλεγγύη, αν είναι προς το καλό, δεν το συζητάμε, είναι πάντα αποδεκτή. Αλλά πολλές φορές αυτή ξεφεύγει και. Προσοχή, όχι από όλους τους κτηνοτρόφους, δεν μιλάμε για όλους τους κτηνοτρόφους. Το σύνολο, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων είναι άνθρωποι του μόχθου που προσπαθούν με όλες τις δυσκολίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σύστημα να ξεπεράσουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους σωστά. Υπάρχουν μία μειοψηφία, είναι εκείνη η οποία εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις καταστάσεις, να επιβάλλει τους δικούς της νόμους εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων, επιχειρηματικών ομάδων όπως είναι οι αγρότες. Και φαίνεται μέχρι πολύ σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν κατορθώσει, διότι έχουν διεισδύσει παντού αυτή η λίγη, αυτή η μειοψηφία. Στο Δήμο Γόρδινος, για παράδειγμα, περίπου η μισή δημοτική σύμβουλη είναι κτηνοτρόφοι. Περίπου η δημοτική σύμβουλη είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος αναφέρεται στο 57χρονος, είναι νυν δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Αυτή τη στιγμή είναι αντιδήμαρχος, με απόφαση του Δημάρχου Γόρτινας, ο συγκεκριμένος είναι άτυπος αντιδήμαρχος. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο να είναι άτυπος αντιδήμαρχος. Οι αντιδήμαρχοι εναλλάσσονται.
2: Τι θα πει άτυπος αντιδήμαρχος?
1: Άτυπα του έχει αναθέσει ο δήμαρχος κάποια
2: καθήκοντα. Ο κύριος Κοκολάκης. Είναι συνεργάτης του κύριου Κοκολάκη.
1: Σαφέστατα, άμεσος συνεργάτης του κύριου Κοκολάκη, και του έχει αναθέσει με συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει αναρτηθεί στη διάβγεια. Άτυπος, σαν τον έχει ονομάσει άτυπο αντιδήμαρχος, η αντιδημαρχία του η δεύτερη τον έχει ανανεώσει δύο φορές, λίγη 36 αυτό το μήνα, του τρέχοντος μήνα. Λοιπόν, είναι αντιδήμαρχος. Δεν είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος. Ο οποίος βέβαια είναι και δημοτικός σύμβουλος επί σειρά ετών και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι άξιο απορίας. Πώς, ας πούμε, ένας επιστήμονας του επίπεδου του κ. Κογεράκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει συμβάλει τα μέγιστα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, διότι όλοι του χτυπάνε την πόρτα και καλά κάνει ο άνθρωπος, ένας πολύ καλός επιστήμονας και άνθρωπος πάνω απ' όλα, πήρε τους μισούς ψήφους από τους πήρε συγκεκριμένους.
2: Μα γι' αυτό έλεγα, εγώ ξεκίνησα σήμερα την αναφορά μου, κύριε Παπα-Νικολάου, λέγοντας ότι δεν θα αμφισβητήσω τη σοφία του λαού, γιατί οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν το έχω πει ποτέ, δεν το λέω, δεν είναι από τις κλισέ δημοσιογραφικές μου φράσεις, δηλαδή που υπάρχουν στην ατζέντα μου, για το σοφό λαό. Δεν θα αμφισβητήσω όμως καλά τη σοφία του λαού, θα είμαι ο τελευταίος που θα την αμφισβητήσω. Θα πω ότι μου προκαλεί εντύπωση, για μια ακόμα φορά, το πώς οι πολίτες επιλέγουν τους εκπροσώπους τους, αυτούς που προκρίνουν και αυτούς που απορρίπτουν εμέσως πλησιανφός, και πώς τάσσονται σε διάφορα θέματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία καθορίζουν τελικά τις τύχες και το μέλλον μας. Εκεί έχω ένα αναπάντητο ερώτημα. Βρίσκομαι στον χώρο της δημοσιογραφίας από το 1992, πάνω από 30 χρόνια. Και οφείλω να σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να δώσω απάντηση στον εαυτό μου πώς μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Θηλυγάρδη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ δεν είναι ο ρόλος μου να ρωτώ, αλλά κάνω ρητορική ερώτηση. Είναι δυνατόν σε ένα δήμο να μιλάμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό είναι κτηνοτρόφοι? Δεν τους υποτιμώ. Είναι ικανότατοι ορισμένοι από αυτούς. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τους δεχόμαστε, όλοι μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν στην κοινωνία ένα ξεχωριστό ρόλο, μπορούν να διεισδύσουν πιο εύκολα, να προσφέρουν, να κάνουν, διότι το επίπεδο τους ομορφωτικό είναι υψηλότερο, οι ικανότητες τους είναι παραπάνω, να μένουν εκτός. Εγώ κατέβηκα στις εκλογές, στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Γόρδινας και οι ικανότατοι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου, ικανότατοι, καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, ηθικοί άνθρωποι με κοινωνική αποδοχή, δεν εξελέγησαν. Και εξελέγησαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έπαιρναν αυτό το ρόλο ακριβώς που σας λέω. Δηλαδή η δομή της κοινωνίας σε αυτές τις περιοχές, και δεν ξέρω αν είναι και πανελλήνιο το φαινόμενο.
2: Καλά, δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση η Γόρτινα, είναι ένα μέρος της μεγάλης εικόνας.
1: Σωστό, σαφώς. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι παντού και αλλού υπάρχουν αυτά. Είναι δυνατόν λοιπόν η εκπροσώπηση σε ένα δημοτικό συμβούλιο να έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα τελικώς για αυτό που οποίο κάνουν? Διότι να σας δώσω μια εικόνα ένα δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γόρτινας, όπου μιλάει ο Δήμαρχος, κάνει την εισηγήση του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλάει ο Δήμαρχος, λέει δύο λόγια, κανένα δεν έχει πάρει ποτέ το λόγο πλην ελαχίστων. Και μιλάω εγώ, ας πούμε, σαν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα θέματα για να κάνουμε αντιπολίτευση. Κανένας δεν ξέρει κιόλας. Ούτε τι χαρτιά παίρνει, ούτε τα θέματα σε βάθος εξετάζει. Όχι γιατί δεν θέλει, γιατί έχει συλλάβει το νόημα του ρόλου του ως τέτοιο. Ότι θα πρέπει να ακολουθεί αυτό που του λέει ο Δήμαρχος ή θα πρέπει να ακολουθεί αυτά που έχει μάθει εμπειρικά, αν έχει εμπειρία. Αυτή είναι η κατάσταση στην τοπική αυτή διοίκηση και στους Δήμους. Κατά τα άλλα, έχοντας δίπλα στους τόσους κτηνοτρόφους ο κύριος Κοκολάκης σαν δήμαρχος, επειδή άκουσα ότι έχει άγνοια για το θέμα της κατάστασης που επικρατεί στις περιοχές εκείνες όπου οι κτηνοτρόφοι εισβάλλουν σε περιοχές οι οποίες απαγορευμένες, εξάλλου αυτός μπορεί να είναι και ο βαθύς λόγος που ο Δασκαλάκης μπορεί να έτυχε να δέχτηκε αυτή την επίθεση, διότι σαφώς δεν δέχονταν τέτοιες καταστάσεις. Ο Δήμαρχος λοιπόν δήλωσε άγνοια. Δεν τον είχε ενημερώσει ο κ. Δασκαλάκης, έτσι λέει. Αυτό άκουσα εγώ που σε ενημερώσει. Τον ενημέρωσε μόνο για το νερό του χωριού. Εγώ, κύριε Σιλιγάρδη, σαν υποψήφιος δήμαρχος στην περιοχή, που γύρισα όλα αυτά τα χωριά, το πρώτο θέμα που μου ανέφεραν, το πρώτο, ούτε ένας, ούτε δύο, όλα τα χωριά, ήταν η μάστιγα αυτή των κτηνοτρόφων της βάρος των αγροτών. Το πρώτο θέμα. Άρα λοιπόν η άγνοια δεν μπορεί να αναγνωριστεί σε αυτή την περίπτωση και εν πάση περιπτώσει αν δεν ήταν ενημερωμένος ο κύριος Δήμαρχος, σας δείτε τον τρόπο να ενημερώνεται για τα θέματα. Αυτή είναι η κατάσταση εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν σαφώς πολιτικές, διοικητικές, κοινωνικές ευθύνες που θα πρέπει από εδώ να εξετασούν. Και όπως σας είπα και ξανά, το πρόβλημα στην Κρήτη δεν είναι αυτή καθ' αυτή, είναι η κτηνοτροφία και η κτηνοτρόφη. Το πρόβλημα αυτό αναπτύχθηκε διαχρονικά, ανάγκασε κάποιους οι οποίοι μια μειοψηφία ακτινοτρόφων να αναπτύξουν δεσμούς οι οποίοι έχουν, είναι συγγενικούς δεσμούς, οικονομικούς, πολιτικούς καμιά φορά, έτσι, και αυτή η αλληλεγγύη να μετατρέπεται σε συγκάλυψη, οι κουμπαριές να δίνουν και να παίρνουν και να υπάρχουν μηχανισμοί αντιμορρυσίας και κάποιοι οι άνθρωποι καλοκάγαθοι, οι οικογενειάρχες να δέχονται μια πίεση από αυτούς οι οποίοι είναι, έχουν ξεφύγει από τα όρια αυτά και να μην μπορεί να μιλήσει κανένας και να μιλάμε για ομερτά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές εκεί πέρα. Ομερτά. Κανένας, αν το ρωτήσεις τι έγινε δίπλα, πας κάποιος στο χωριό και το ρωτήσεις ιδίως στους μεγαλύτερους ηλικίες μου, εγώ δεν είδα παιδί μου. Ούτε είδα ούτε γατέχω. Αυτή είναι η... Δεν είδα πράγμα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και όσο το στόμα είναι κλειστό, αυτή η κατάσταση θα διονύζεται, κύριε Σιλιγάρδη. Κάποια στιγμή, για να ανοίξουν οι κοινωνίες αυτές και να υπάρχει κάτι καλύτερο σε αυτές τις κοινωνίες, πρέπει να ανοίξουν και τα στόματα όλοι αυτοί οι τσαμπουκάδες που υπάρχουν στην περιοχή και σε όλες τις περιοχές, δεν το εντοπίζω μόνο εκεί, θα πρέπει να μπουν στο περιθώριο, διότι είπαμε είναι η μειοψηφία, οι περισσότεροι είναι καλοί, καγαθοί και άνθρωποι οικογενειάρχες που κοιτάζουν την οικογένειά τους και πώς θα επιβιώσουν.
2: Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί η υπόθεση έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Μετά από την δολοφονία και την εξιχνίαση, υπάρχουν επικοινωνίες από κατοίκους, από ντόπιους, από συντοπίτες σας της περιοχής, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί σας και τι σας έχουν πει αν έχει συμβεί αυτό?
1: Πάρα πολύ, δεκάδες θα ήθελα να σας πω επικοινωνήσαν μαζί μου και νιώθω μια τεράστια ικανοποίηση, διότι όλοι γνωρίζαν με λέει κατά πάθος. Εγώ είχα βρεθεί στο μνημόσυνο του αείμνης του Αλέξανδρου στην Καλυβιανή και όλοι μπορούσαν να με πιάσουν από κοντά να πούμε ξέρουμε ποιος είναι και μάλιστα εδώ να αναφέρω ότι εξέφραζαν και τους φόβους τους επειδή θα έπρεπε να αντικατασταθεί ο Αλέξανδρος από πρόεδρος, ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, καθότι ο νόμος προβλέπει ότι αντικαταστάτης του Προέδρου σε μια κοινότητα όπου είναι κάτω από 200 κάτοικοι και στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτω από 200, δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να έχει εκλεγεί να τον αντικαταστήσει. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει πρέπει να αντικατασταθεί από δημοτικό σύμβουλο, δεν αναφέρει ποιας παράταξης. Και εδώ, γιατί να τα λέμε όλα κύριε Σιλιγάρδε, προς τιμήν και του Δημάρχου και κατόπιν συνεννόηση με τους κατοίκους του χωριού που είχα, πρότεινα εγώ, μου είπε ο Δήμαρχος, κύριε Παπα-Νικολάου, εμείς δεχόμαστε όποια πρόταση και μας κάνετε, διότι ο πρόεδρος προέρχεται από τη δική σας παράταση και θα δεχτούμε την πρόταση που θα μας κάνετε. Και πραγματικά έτσι έγινε και αντικαταστάθηκε. Οι κάτοικοι λοιπόν που επικοινώνησαν μαζί μου και στο μνημόσυνο αλλά και στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε νιώθουν τεράστια ικανοποίηση που έληξε το θέμα έτσι και συνελήφθησαν οι ένοχοι και αυτό κατά κάποιο τρόπο και τις οικογένειες αλλά και την περιοχή την ικανοποιεί διότι εν πάση περιπτώσει οι αρχές όλες φαίνεται ότι λειτουργήσαν σωστά άσχετα αν λειτουργήσαν μετά από προτροπή και παρένεση και πίεση.
2: Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας και
2: καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική ανάσα. Είναι στενάχωρα αυτά που ακούς και καθόλου ελπιδοφόρα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, μιας και υπάρχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού, να το πω έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα, που μιλήσαμε με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον καρδιολογικό συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα εδώ στο Ηράκλειο. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε όχι τόσο για την θεματική, για την ειδικότητα δηλαδή του γιατρού. Θα μιλήσουμε δηλαδή όχι για την καρδιολογία, θα μιλήσουμε για τις επερχόμενες εκλογές, μιας και είμαστε στο παραπέντε, στην κυριολεξία, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο του Ηρακλείου. Κύριε Πατριανάκο, είστε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είστε ο πρόεδρος που διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των συναδέλφων του σε αυτή την κρίσιμη, θα έλεγα, χρονική καμπή για τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας στον τόπο μας, στην χώρα. Και βεβαίως για την ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό σας για όλα αυτά τα οποία κάνατε τα προηγούμενα χρόνια επίσης στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου. Καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάνο, καλησπέρα και στο ακροατές σας. Ευχαριστώ και για το βήμα το οποίο μου παραχωρείτε. Όντως είναι κρίσιμες οι εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Να ξεκινήσουμε ότι τι είναι ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένα επιστημονικό σύλλογο.
2: Δεν είναι θετή, γνωμοδοτεί για το κράτος και αποστολή του είναι η διασφάλιση ιατρικής αξιοπρέπειας και δημόσιας υγείας. Και ταυτόχρονα είναι και ένας επιστημονικός σύλλογος. Νομίζω ότι αυτά και τα τρία τα υπηρετήσαμε με μόνη μας πολιτική ποιο είναι το σωστό για τον γιατρό, για τον ασθενή και για τη δημόσια υγεία και δεν φοβηθήκαμε να συγκρουστούμε ποτέ με την πολιτεία ή με τις διοικήσεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί. Αν θέλετε μπορώ να αρχίσω να παριθμώ.
0: Ναι, θα ήθελα, εγώ θα ήθελα να το κάνουμε. Έχουμε το χρόνο άλλωστε και είναι και μια πρώτη στάξης ευκαιρία να τα ακούσουμε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι είμαστε με ένα γιατρό δίπλα. Και αν δεν είμαστε, θα είμαστε αύριο.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το επιστημονικό. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανελληνίος που έκανε ιατρικό συνέδριο. Είμαστε από τα λίγα συνέδρια τα οποία εφαρμόσαμε τη διαζώσης εκπαίδευση για τους νέους συναδέλφους. Αφού δεν είχα πρωτοεφαρμόσει την καρδιολογική εταιρεία που μετά έγινε θεσμός και το μετέφερα τώρα και στον Ιατρικό Σύλλογο. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανευρωπαϊκά ο οποίος έκανε σε συνεργασία με την περιφέρεια να κοιτάμε τους νέους αθλητές. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος που έκανε επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας έτσι ώστε να καλύπτει και τους ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια επιστημονική εργασία. Πάμε για την προσφορά στην κοινωνία. Θα λέω ότι γραμματικά κάποια πράγματα. Προσφορά στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά για την κοινωνία από τα μαθήματα κάρτα που πάλι είμαστε ο μόνος ιατρικός σύλλογος που εφάρμοσε και ανοίξαμε τα γραφεία του συλλόγου, αγοράσαμε προπλάσματα προκειμένου να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μέσα στα σχολεία για την παιδιατρική βασική αναδογόνηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία ήταν πρωτοποριακά. Πάμε για την υποστήριξη για την υποστήριξη συναδέλφου. Όλοι θυμάστε ότι από την αρχή της θητείας και δημιουργηθεί ένα θέμα με τους ανεσιολόγους, είχαμε πει μπροστά, λύσαμε το θέμα. Είχαμε όλοι θυμάστε για τις μετακινήσεις.

0: των ιατρών, όπου προκαλέσαμε τότε συνεδρίαση και με τον τότε υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να δοθεί μια λύση. Για τις επιτάξεις των ανεσιολόγων, των ιδιωτών που είχαμε αναδειωθεί, πάλι προκαλέσαμε κοινές συνεδριάσεις, όπου και πάλι είχαμε δώσει λύση. Για το θέμα της νευρολογικής, όπου είχαμε αναδειωθεί για τις μετακινήσεις των ιατρών. Όλα αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν δείχνουν κόμμα, δείχνουν πολιτική υπέρ του ιατρού. Πάμε για την προσφορά στην, και βέβαια για να μην ξεχάσω για όλα όσα κάναμε για τα clawback και τα rebate, να μην ξεχάσω ότι μέχρι τη Βουλή είχαμε φτάσει προκειμένου για το θέμα το Πανελλήνιο με τους ιδιώτες παθολόγους που ήθελαν να επιτάξουν στα νοσοκομεία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν την δυναμική την οποία είχαμε και ότι δεν ανεχόμασταν καμία πολιτική ενάντια στο γιατρό. Και βέβαια να μην ξεχάσω το clawback και το rebate, το οποίο το θεωρούμε ληστρικό και είχαμε βγει και είχαμε κάνει ανακοινώσεις και είχαμε οργανώσει και επιτροπές για να καταληφθεί. Αλλά όπως σας είπα, γνωμοδοτούμε, δεν νομοθετούμε, αλλά παλεύουμε. Πάμε στην εξωστρέφεια. Αδελφοποιηθήκαμε με τον Εμβληματικό Σύλλογο της Κύπρου, της Αμοχώστου, όπου πραγματοποιήσαμε κοινές συνεδρίες, κοινά συνέδρια, όπου πραγματοποιήσαμε κοινές συνεδρίες, όπου κάναμε και πολιτιστικές πολιτιστικά δρόμενα για τα 50 χρόνια από τον Ατήλα. Πολιτιστικά κάναμε και την κρασιατική καταστροφή. Για το κοινό κάναμε επίσης και για τις μεταμοστεύσεις ειδικές συνεδρίες προκειμένου να πείσουμε τον κόσμο να γίνουν δότες οργάνων. Μπορώ να σε απαριθμίσω πάρα πολλά ακόμα, δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία κάναμε και γι' αυτό μπορώ νομίζω να κοιτάξω τον συνάδελφο στα μάτια και να του ζητήσω πάλι την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του για να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Η επόμενη μέρα περιέχει πολλά. Η επόμενη μέρα περιέχει την πλήρη ψηφιοποίηση του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε, αυτές οι εκλογές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, που ήταν δική μας απέτηση να μην υπάρχουν κάλπη και για πρώτη φορά οι εκλογές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο Συλλόγο. Αυτό σημαίνει ότι άλλος μπορεί να είναι από την Αμερική, από την Αγγλία και αν είναι μέλος του Συλλόγου μπορεί να ψηφίσει. Αυτό το θεωρώ ότι είναι το πιο δημοκρατικό βήμα το οποίο είχαμε κάνει και το οποίο εφαρμόσαμε. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι η πλήρη ψηφιοποίηση του Συλλόγου. Να είναι εντελώς περίπτερες, δεν χρειάζεται να αφήσει το Σύλλογο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει, δεν είναι κάτι εύκολο, θα το προσπαθήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε δίκτυο ιατρών με τους ιατρούς τους, στο εξωτερικό και βασική μας προτεραιότητα είναι οι νέοι γιατροί. Για τους νέους γιατρούς είχαμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο όπου είχαμε δει ποιες είναι οι ελλείψεις τους, ένα ερωτηματολόγιο το οποίο πήγε στον Πανελλήνιο και το οποίο μου το έχουν ζητήσει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Είμαστε ο μόνος σύλλογος που το έκανε, όπου αποτυπώσαμε τόσο τα παράπονα για την επιστημονική εξέλιξη των νέων συναδέλφων, όσο και για τις συνθήκες εργασίας, όσο και για την συμπεριφορά την οποία έχουν συνάδελφοι είτε ασθενείς απέναντι στους νέους γιατρούς. Έχουμε σκοπό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο να παρέμβουμε και στα επιστημονικά προγράμματα με σκοπό να εφαρμόζονται και να δώσουμε και ένα αύριο στα παιδιά. Και βέβαια στο τέλος να μην ξεχάσω το παρατηρητήριο κατά της βίας το οποίο έγινε με δικιά μας υποτροπή πανελληνίως μετά από το περιστατικό στις Μοίρες, αν θυμάστε, που είχε ξυλοκοπηθεί ένας συνάδελφος ιατρός, όπου έχει γίνει παρατηρητήριο κατά της βίας, έχει αλλάξει και ο νόμος και πλέον είναι αδίκημα το οποίο πηγαίνει κατευθείαν στη φυλακή χωρίς να υπάρχει καμία άλλη διαδικασία.
1: Κύριε Παντριανάκο, ο τρόπος που τα λέτε, δηλαδή κατά ρυπάστα μου επιτρέψτε να πω, δείχνει δύο πράγματα στην αντίληψη τη δημοσιογραφική διαδική μας. Πρώτον, ότι όχι μόνο κατέχετε καλά τα θέματα και αυτά τα οποία έγιναν και που βεβαίως πολύ καλά κάνετε και τα μοιράζεστε μαζί μας, γιατί ένα κύτταρο, ένας επιστημονικός σύλλογος όπως είναι ο ιατρικός σύλλογος, δεν είναι απομονωμένος και αποκομμένος από την κοινωνία. Συνεπώς, αυτά που μας περιγράψατε έχουν μικρές ή μεγάλες προεκτάσεις στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι το κρατούμενο ένα. Αλλά και το δεύτερο, θα με επιτρέψετε να πω ότι δείχνει το πάθος με το οποίο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος γιατρός και επιστήμονας όπως είστε εσείς, δίνει χρόνο από το χρόνο του, τον οποίο τον στερεί ενδεχομένως από την οικογένεια, από τον προσωπικό του ελεύθερο χρόνο και βεβαίως από την επιστήμη και το λειτουργήμά του, για να ασχοληθεί με τα σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο, ξαναλέω, σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ακούγοντάς σας και γνωρίζοντάς σας και προσωπικά. Δεν θα το κρύψω. και ως επιστήμονα, γιατρό καρδιολόγο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο με τη θέση του Διευθυντή, αλλά και ως άνθρωπο που ηγήθηκε του Ιατρικού Συλλόγου τα τελευταία χρόνια.
0: Η ιατρική είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα. Όποιος δεν αγαπάει τον άνθρωπο, καλό είναι να μην γίνει γιατρός. Από τη στιγμή που είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα, εννοείται ότι σε ενδιαφέρει η ασφάλεια και η υγεία του πολίτη. Και όταν μιλάμε για υγεία, ξεκινάμε από την πρόληψη, όπου η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, και γι' αυτό, ας πούμε, σας είπα για την κάρπα ή για αυτό που κάνουμε, που πηγαίνουμε στα σωματεία και ελέγχουμε τα παιδιά. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωποι όταν αγαπάς τον άνθρωπο, τον πολίτη, τον ασθενή, να μείνουμε αμέτωποι σε βασικά προβλήματα τα οποία τον αφορούν. Ό,τι μπορούμε και με όποιες δυνάμεις έχουμε.
1: Τι έχετε να πείτε στους συναδέλφους σας? Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν το γεγονός ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει εκεί για να ψηφίσει, άρα μπορεί να ψηφίσει και από μακριά. Τι έχετε να τους πείτε έτσι τρεις μέρες πριν τις κάλπες?
0: Ότι εάν όλα αυτά τα οποία κάνουμε θέλουν να συνεχιστούν και εάν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Ιατρικός Σύλλογος σε όποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και όπως υποστηρίξαμε τον γιατρό όπου αυτό χρειάστηκε, χωρίς να κοιτάμε καμία τοποθέτηση, να μας ψηφίσουν, να μας υπερψηφίσουν και να μας δώσουν το δικαίωμα να συνεχίσουμε το έργο μας.
1: Κύριε Παντριανάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο τα της διαδικασίας μόνο. Πώς ψηφίζουν την Κυριακή και τη Δευτέρα, μιας και είπαμε ότι δεν υπάρχει κάλπη, είναι μια ψηφιακή εκλογή, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Ακριβώς. Και που γίνεται με το σύστημα ZEVS, που ξέρετε ότι ουσιαστικά είναι μικρατικό, οπότε είναι απόλυτα διασφαλισμένη, είναι διασφαλισμένο το κύρος των εκλογών και η ασφάλειά τους. Θα έρθει στους συναδέλφους οι οποίοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το 2025 ένα link ηλεκτρονικά Κυριακή πρωί. Μπαίνει σε αυτό το link και ψηφίζεις για το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλη κάλπη για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, άλλη κάλπη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και άλλη κάλπη για την Εξελεκτική Επιτροπή. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω, αν θέλετε, γι' αυτό είναι και λίγο προσωπικό, ότι και ο υποψήφιος πρόεδρος χρειάζεται σταυρό. Δηλαδή σταυρό χρειάζονται όλοι. Όλοι οι υποψήφοι.
1: Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί θεωρούν ότι όπως ο δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό, εκλέγεται έτσι απριόρι, εδώ ο υποψήφιος πρόεδρος είναι στη μάχη του σταυρού. Και εσείς μαζί με όλους εκείνους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό σας, οφείλω να πω εξαιρετικοί επιστήμονες πραγματικά και διακεκριμένοι γιατροί όλων των βαθμίδων, χρειάζεστε το δικό σας το σταυρό.
0: Ακριβώς. Χρειάζεται και εγώ πήγε ο πρόεδρος σταυρό.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Έχω την αίσθηση ότι θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα ως νέος πλέον πρόεδρος ξανά του Ιατρικού Συλλόγου. Να είστε καλά, κύριε Παντριανάκο.
0: Θα το δούμε. Ευχαριστώ για τις ευχές σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ σας το εύχομαι να είστε καλά. Γιατί έχετε κάνει σπουδαία δουλειά και πραγματικά έχετε δείξει ότι το λειτουργήμα της ιατρικής είναι πραγματικά προς όφελος της ζωής και του ανθρώπου. Να είστε καλά, κύριε Παντριανάκο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Σιλιγκάδη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πηγαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος και θα μου επιτρέψετε εδώ να πάω στο άλλο καυτό θέμα της ημέρας, των ημερών μάλλον σωστότερα, που έχει να κάνει με την άρνηση πολύ μεγάλης μερίδας της κοινωνίας να δεχτεί τη δημιουργία δομής στην Κρήτη.

Οι εικόνες χάους που είδα μόλις στο Belfast αποτελούν μια προειδοποίηση για το σκοτεινό μέλλον της Ευρώπης και ίσως για την Ελλάδα. Όσα συμβαίνουν για μια ακόμα φορά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δεν είναι βεβαίως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που επί χρόνια αγνόησαν τις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια, την κοινωνική συνενοχή και τον έλεγχο των συνόρων. Η πρόσφατη δολοφονική επίθεση στο Belfast της Ιρλανδίας, όπου ένας Σουδανός λάθρομετανάστης επιτέθηκε σε Ιρλανδό και αποπειράθηκε να τον αποκεφαλίσει με μαχαίρι σε κοινή θέα, προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη θα έλεγα, και έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά γεγονότων που ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλο και περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι τα κράτη τους αδυνατούν ή ενδεχομένως, σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις θα πω εγώ, ίσως να μην επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα βίας, εγκληματικότητας και ισλαμικού φανατισμού. Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερα φαινόμενα εγκληματικότητας, κοινωνικής αποσύνθεσης και διαφθοράς γίνονται γνωστά, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συχνά υποβαθμίζονται ή αποσιωπώνται από ένα μέρος του πολιτικού και μηντιακού κατεστημένου. Πολλές υποθέσεις και βεβαίως πολλές καταγγελίες για κακοδιαχείριση δομές φιλοξενίας και παιδικού σταθμούς ή την επίθεση στο Belfast, αλλά και άλλες σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, αναδεικνύουν ένα βαθύτερο πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να μπαίνει κάτω από το χαλί ή να αναζητά, επιτρέψτε μου να το πω, δημοσιογράφους, πολιτικούς και ενεργούς πολίτες σε ρόλο στρογγυλοποιού. Έτσι λοιπόν, αντί να δώσουν λύσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που και εγώ προσωπικά από όποιο μικρόφωνο και αν είχα μπροστά μου, από ποια συχνότητα και αν φιλοξενήθηκα, εδώ και πάνω από 10 χρόνια φωνάζω ότι η πολιτική πρέπει να δώσει τη λύση, ότι οι πολιτικές δυνάμεις που κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνες για όλα αυτά τα οποία έγιναν και βεβαίως πολύ περισσότερο για αυτά τα οποία δεν έγιναν εις βάρος του Ευρωπαίου πολίτη. Σήμερα βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη από την ανεπάρκεια των πολιτικών και βεβαίως όχι μόνο των πολιτικών προσώπων αλλά και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, δημιούργησε μια ζούγκλα, μια κόλαση, μια Ευρώπη που είναι πολύ μακριά από εκείνη την Ευρώπη που δημιούργησαν πριν πάρα πολλά χρόνια ο Κολ, ο Μιτεράν, η Μάργαρετ Θάτσερ, βεβαίως και βεβαίως αρκετοί άλλοι. Αρκετοί άλλοι μεγάλοι πολιτικοί από όλες τις χώρες. Υπάρχει μάλιστα και μια άποψη που λέει ότι αρκετοί στην Ευρώπη, ακόμα και σήμερα, αντί να συνταχθούν με τη λογική, βρίσκονται απέναντι σε μια συνωμοταξία την οποία χρηματοδοτούν, επιλέγουν να στοχοποιούν την ελεύθερη έκφραση στα κοινωνικά δίκτυα και να αναζητούν τρόπους ελέγχου του δημόσιου λόγου έως και πλήρη φήμωση και στοχοποίηση κάθε αντίθετης άποψης που κάνει λόγο για λάθρομετανάστευση, λάθρομετανάστες, επιβολή του Ισλάμ, εγκληματικότητα, παραβατικότητα. Είναι αδιαμφισβήτητο, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι οι πολίτες της Ευρώπης σήμερα πληρώνουν το τίμημα των σοσιαλιστικών πολιτικών που εφάρμοσαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, στους οποίους ανήκει το Πασόκ, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και βεβαίως μαζί με το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές και εκείνα τα κομμάτια του ευρωπαϊκού πολιτικού σκηνικού που είναι αμιγώς αγκυροβολημένα στην περιοχή της αριστεράς. Όλα
Όλες αυτές οι πολιτικές απέτυχαν να διασφαλίσουν τα σύνορα. Απέτυχαν επίσης να ελέγξουν τις μεταναστευτικές και λαθρομεταναστευτικές ροές και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους πολίτες, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τις ίδιες τις χώρες. Σήμερα νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε παθητικά αυτές τις εξελίξεις. Χθες ήταν το Belfast. Αύριο μπορεί να είναι η Αθήνα, η Κρήτη. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά που ζούμε και ζουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων στις σκανδιναβικές χώρες, δεν θα ζήσουμε εδώ. Ήδη στο Ηράκλειο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν αναφορές που ενίοτε μετατρέπονται και σε καταγγελίες για ανάρμοστες συμπεριφορές σε κάποιες περιοχές της πόλης, όπου μετά το δειλινό είτε δεν τολμάς να περάσεις, είτε περνάς με φόβο και επιφύλαξη. Αυτό θέλουμε για τον τόπο μας. Τον φόβο, την ανησυχία, την επιφυλακτικότητα, την αγωνία, ή θέλουμε καθαρούς δρόμους, καθαρές πλατείες, ωραία περάσματα που κάποτε είχαμε και σήμερα κινδυνεύουμε να χάσουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι δική μας η ευθύνη να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε, ή αφού κατανοήσουμε να αξιολογήσουμε, ποιοι διαμόρφωσαν τελικά αυτές τις πολιτικές που οδήγησαν και οδηγούν την Ευρώπη, τη σημερινή Ευρώπη, σε μια τέτοια κατάσταση. Μια κατάσταση που όχι απλά τρομάζει, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου υποσχόμενη για ένα καλύτερο αύριο. Η αλλαγή πορείας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αλλαγή πολιτικών συσχετισμών και πολιτικών σχεδιασμών. Ότι είμαστε στο και πέντε, ακόμα και στην Ελλάδα, που σε κάθε περίπτωση, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε κάποιες περιοχές, όπως τα έζησαν τα ακριτικά μας νησιά την περίοδο 2015-2019, με την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, όπως στην Κο, στη Σάμο, στη Χίο και στη Μυτιλίνη, σήμερα υπάρχουν φύλακες στην Αθήνα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ρέπουν προς την παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα, και που βεβαίως κάνουν κόλαση. Αυτές τις περιοχές τις μετατρέπουν σε κόλαση για τους ντόπιους, για τους Έλληνες, για τους Αθηναίους. Σήμερα, σε μια χρονική στιγμή όπου η Ελλάδα, θα έλεγα ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις, η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε κυβερνητικές απειλές, take it or leave it. Δηλαδή, θα το πάρετε, θέλετε δεν θέλετε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, είτε σας αρέσει είτε όχι. Νομίζω ότι σε μια δημοκρατία οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να ακούνε τις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως, εάν θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και τόσο μεγάλο, θα πρέπει να πάρουν εκείνα τα μέτρα ώστε η λαθρομετανάστευση να ξεκινάει πριν καλά καλά ξεκινήσει. Δηλαδή, στις ακτές των χωρών της Αφρικής, πριν οι άνθρωποι αυτοί επιβιβαστούν στις βάρκες, πριν διασχίσουν το πέλαγος, και πολύ περισσότερο πολύ πριν φτάσουν στις ακτές, στις νότιες ακτές της Κρήτης. Διότι μετά το παιχνίδι πάει σε άλλο επίπεδο και βεβαίως οι προκλήσεις και τα ζητήματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Θέλω επίσης να πω κάτι τελευταίο, ότι δεν έχει να κάνει με τον ανθρωπισμό, δεν έχει να κάνει με τον αλτρουισμό και τη φιλανθρωπία. Στην Αφρική, μόνο στο Μπαγκλαντές, η υπεργυνητικότητα έχει δημιουργήσει ένα λαό που θέλει να μεταναστεύσει, και μόνο το Μπαγκλαντές πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια. Πού θα πάνε όλοι αυτοί? Ή πού θα πάνε οι Πακιστανοί που με δικό τους τρόπο επιλέγουν να φτάσουν στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και εκεί να μπουν σε μια βάρκα για να έρθουν στα νότια της Κρήτης, με οποιοδήποτε τελικό προορισμό στην Ευρώπη? Δεν υπάρχει θέμα διαχείρισης. Υπάρχει θέμα αποτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 898, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα ο καιρός είναι καλοκαιρινός, όμως αύριο δεν θα είναι. Δηλαδή σήμερα Παρασκευή, και ορίζω τις ημέρες γιατί αυτή η εκπομπή ακούγεται και σε επανάληψη. Σήμερα λοιπόν ζωντανά είναι Παρασκευή. Είναι ο καιρός γενικά αίθριος σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όμως από αύριο αλλάζει το σκηνικό σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Κρήτη λοιπόν, και όχι μόνο, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στην Εύβοια και στις Σποράδες αλλά και στις Κυκλάδες θα υπάρχουν εφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η ανώτατη δηλαδή, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να αναφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, καθώς είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η περίοδος και άλλα βέβαια φορολογικά και μισθολογικά θέματα. Θα συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο την Αλεξία Τιντασούλη που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ, καθώς σήμερα 12 του μήνα αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Είναι σίγουρα ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Κρήτη, που έχουμε γίνει το σκαλοπάτι της μετανάστευσης των ανθρώπων από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, για το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που αρχίζει τη Δευτέρα. Επίσης, με τον φίλο του Μανώλη το Ζευγαδάκη θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 14 του μήνα στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Είναι μια εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, την 60η επέτειο, όπως είπαμε, την οποία γιορτάζουμε φέτος.

Σίγουρα αυτό το θέμα που θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της εκπομπής με την συνάδελφο την Αλεξία Τασούλη μας αφορά. Θα δούμε τι προβλέπει, αν και αναφέρεται ήδη σε δημοσιεύματα, το τι προβλέπει η συμφωνία αυτή, το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τις προβλέψεις του. Προς το παρόν να σας πω ότι το σύμφωνο εγκρίθηκε το Μάιο του 2024, αναθεώρησε ριζικά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο και αποτελεί πλέον, όπως αναφέρει το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αποτελεί πλέον τον πυρήνα της νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο με ισχυρή προστασία των εξωτερικών συνόρων, δίκαιους και αυστηρούς κανόνες για το άσυλο και με ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης.

Και η κρατική ραδιοτηλεόραση, δηλαδή στο σελίδα της earthnews.gr, λέει ότι από σήμερα 12 Ιουνίου, μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Από τη στιγμή που κάποιος πατά παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος έως τη χορήγηση ή άρνηση ασύλου και από τη διανομή των ετούντων μεταξύ κρατών μελών έως την απέλασή τους. Λίγες μέρες πριν την έναρξη ισχύως του συμφώνου, την 1η Ιουνίου του 2026, κοινοβούλια και συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία και για το κρίσιμο κομμάτι του νέου κανονισμού επιστροφών. Το νέο σύμφωνο, λέει η δημοσίευση για τη μετανάστευση και το άσυλο, φέρνει τρεις βασικές αλλαγές. Πρώτον, υποχρεωτικό screening στα σύνορα, με λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ταυτότητας και ασφαλείας μέσω του ανανεωμένου Eurodac για κάθε άτομο που φτάνει. Δεύτερον, fast track διαδικασίες ασύλου, απόφαση μέσα σε 12 εβδομάδες, με παραμονή σε ελεγχόμενες ή κλειστές δομές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τρίτον, υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, με κάθε χώρα να επιλέγει εάν θα δεχτεί με την κατάσταση προσφύγων ή θα πληρώσει οικονομική αντισταθμιστική συνεισφορά. Για την Ελλάδα, λέει η δημοσίευση, χώρα πρώτης γραμμής, αυτό σημαίνει πως η ευθύνη αναγνώρισης και καταγραφής πέφτει στις ελληνικές αρχές. Το screening και οι fast track διαδικασίες πρέπει να γίνονται εδώ, με ελληνικές υποδομές και προσωπικό. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα που η συγκυρία είναι ότι αρχίζει να εφαρμόζεται ο κανονισμός για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεδρίαση που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μετά την εφαρμογή αυτή και τα όσα σας διάβασα, πλέον θα γίνει η δομή. Το θέμα είναι πού θα γίνει. Για το πού θα γίνει, λοιπόν, πρέπει πολλοί να σκεφτούν, πολλοί να σκύψουν το κεφάλι πάνω από το θέμα, πολλοί να πούνε την άποψή τους και να καταλήξουν έστω και κατά πλειοψηφία σε ένα σημείο, σε ένα χώρο. Βλέπετε ότι είμαστε πλέον το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό.

Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα και βέβαια αυτό που βγαίνει για άλλη μια φορά είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να δούμε συνοπτικά, βλέπω εδώ τη σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, η οποία δημοσίευση έχει μία σύνοψη της συνέντευξης με τρία bullets, με τρία σημεία δηλαδή. Το πρώτο αναφέρει «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν λέω ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, μην παραπονιέται ο Ανδρουλάκης που η βελόνα δείχνει προς τα κάτω, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα του gov.gr, όχι την Ελλάδα των πολεοδομιών. Τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν κομματικό χρώμα, αποκαλύπτονται τώρα γιατί κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει, τόνισε. Γράφει λοιπόν αναλυτικότερα η δημοσίευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε και πάλι την εθνική κάλπη την άνοιξη του 2027, εκφράζοντας παράλληλα το πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις και επανέλαβε ότι η προτεραιότητα παραμένει να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Μεγάλο μέρος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Αντένα επικεντρώθηκε στο γεωπολιτικό επίπεδο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στην κριτική που δέχεται όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε πρωθυπουργό που επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ερώτημα είναι εάν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές, τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, είπε, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω ότι υπάρχει από το 1995. Είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ντογάν, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει άσκηση, είναι νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε. Αναφέρθηκε σε άλλα πράγματα, αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, στον εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα. Είπε ότι ασκούμε κυριαρχία σε εκείνα τα νησιά που κρίνουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζώνη πέριξ αυτών των νησιών. Για τις εξορίξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια με τη Σεύρον νοτίος της Κρήτης και τη σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Είπε και για άλλα θέματα, είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών, υπέστησαν πολιτικό κόστος, 2 ήδη μπήκαν στο αρχείο, έρχεται ένα μήνα μετά το πόρισμα Τιχεροπούλου, που ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυρία Κόβεση θα φανεί εάν έχει κάνει λάθη. Ένας καλός εισαγγελέας κρίνεται από το πόσες καταδίκες και πόσο δεμένες είναι οι υποθέσεις αυτές, είπε ο κύριος Μητσοτάκης.

Σας έχω πει και άλλες φορές ότι αυτή η ιστορία, να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στα διεθνή και στο μεγάλο βέβαια θέμα, το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε πει ότι αυτή η υπόθεση του πολέμου μας έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι λειτουργεί ως κοτζέζικο ντουζ. Μια μέρα ξημερώνει και έχουν συμπλακεί πάλι δύο πλευρές ή τέσσερις αν θέλετε, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ, Λίβανος και Χεζμπολάχ ουσιαστικά. Και την άλλη μέρα λένε έχουμε ειρήνη. Το λέω αυτό γιατί τώρα πάλι ο Τραμπ είπε ότι είναι έτοιμος να υπογράψει ειρήνη με το Ιράν. Και βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα των νέων, τανέα.gr, της εφημερίδας Τα Νέα, να αναφέρει ένα δημοσίευμα του Άξιος που λέει τι περιλαμβάνει η συμφωνία με το Ιράν που ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να υπογράψει. Και λέει η δημοσίευση, ένα νέο μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι θα υπογράφει σύντομα, προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την παροχή ελάφρυσης κυρώσεων προς την Τεχεράνη, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με διπλωμάτη μίας εκ των χωρών μεσολαβητών και Αμερικανό αξιωματούχο. Το μνημόνιο θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60

του ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τελετή υπογραφής μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ο Λευκός Οίκος είχε εκτιμήσει και στο παρελθόν ότι η συμφωνία ήταν κοντά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά ο διπλωμάτης εξέφρασε αισιοδοξία ότι το κείμενο θα διατηρηθεί. Και αναφέρονται οι όροι του μνημονίου. Το μνημόνιο προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και να επιλύσει το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ συμφώνησε πως μία από τις επιλογές είναι η αραίωση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οποιαδήποτε ενέργεια στο πυρηνικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί δεύτερη συμφωνία, κάτι αβέβαιο δεδομένων των δυσκολιών στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Το κείμενο προβλέπει επίσης την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την επιστροφή της ναυσιπλοείας στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού εξοπλισμού. Και καταλήγει η δημοσίευση, η συμφωνία που διαμεσολαβήθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν αναμένεται να ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν στην τελική υπογραφή. Εργαζόμαστε με τα μέρη για να ολοκληρώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ορίσουμε ημερομηνία για την τελετή, ανέφερε ο διπλωμάτης μία εκ των χωρών μεσολαβητών. Για να δούμε εάν τελικά πράγματι θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από χθες που απέκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές του πετρελαίου. Προς το παρόν κοντρολάρεται, γιατί όταν παίρνουν την ανιούσα οι τιμές του πετρελαίου, το κύμα φτάνει κάπως καθυστερημένα στις τσέπες μας, δηλαδή για να στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ως επιτοπλίστων, ή αν θέλετε σε πρώτη εμφάνιση, και μετά αρχίζει η ανατίμηση και στα άλλα προϊόντα. Προς το παρόν κινούμαστε στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών και δεν φαίνεται καμιά τάση αύξησης περαιτέρω. Όμως το να αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου δημιουργεί, επαναλαμβάνω, αυτό το φαινόμενο ντόμινο. Μακάρι οι δύο πλευρές αυτή τη φορά να τα βρουν. Έχουν γίνει, όπως γνωρίζετε και εσείς, και παλαιότερα προσπάθειες. Εκεί οι Πακιστανοί που θέλουν να βαπτίσουν, γιατί είναι και αυτούς ένα ανέβασμα όσον αφορά το image τους, εν πάση περιπτώσει, την εικόνα τους δηλαδή, είναι αυξητικό αυτής της εμφάνισης το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει για να γίνει αυτή η συμφωνία και να την ονομάσουν μάλιστα με το όνομα της πρωτεύουσάς τους, του Ισλαμαμπάντ, η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Θα δούμε λοιπόν. Θα δούμε αν και αυτή τη φορά ευωδώσουν οι όλες διαδικασίες. Προς το παρόν οι δικές μας διαδικασίες λένε να πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία του Δήμου Χερσονήσου και υπό το βάρος των αντιδράσεων στις 12 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο για δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Θα συζητηθεί ακόμη το θέμα του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία στους τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξήγηλε δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, αν γίνει κυβέρνηση. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου σήμερα και τη Δευτέρα από τη συμβολή με την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε στην ιστορία με το Μεξικό να επικρατεί 2-0 της Νότιας Αφρικής. Λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι η Παρασκευή σήμερα το βραδάκι πριν βγεις για ποτάκι ή με το ματσάκι σου το βράδυ επιβάλλεται να μπεις στη Winmasters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σπότ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, την Κυριακή 14 του μήνα έχει μια ωραία κατά τα φαινόμενα και τα προαναγγελόμενα εκδήλωση στην πλατεία του Αγίου Τίτου για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της Αγίας Κάρας, της Τιμίας Κάρας του Αγίου, την 60η επέτειο βέβαια, την οποία γιορτάζουμε φέτος. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο φίλος ο Μανώλης Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει να μας πει και κάτι για ένα έργο που πρόκειται να γίνει μες στην πόλη. Κυκλοφορεί εκεί στο κέντρο της πόλης ο Μανώλης και μας λέει κάποια νέα που πέφτουν στην αντίληψή του. Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, πώς πάει?
1: Δόξα τω καλά.
0: Μπράβο, πάντα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση. Για πες μας, τι εκδήλωση είναι αυτή?
1: Είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων που θα γίνονται όλο το χρόνο, διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα 60 χρόνια, όπως είπες, από την επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Τίτου θα πραγματοποιηθεί μια μουσικοχορευτική εκδήλωση, παραδοσιακά βέβαια τραγούδια, με τους καλλιτέχνες...
0: Ναι, να μας πεις τους καλλιτέχνες. Ναι, το Γιάννη το Σοπασί, ναι.
1: Ναι, ο συγκρότημα Κακουδάκης και Πετσάκης και του Μιχάλη του Χαιρέτη. Και επίσης στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο λογραφικός όμιλος του Χνάρη, το χορευτικό συγκρότημα.
0: Ναι. Α, ωραία, θα έχουμε λοιπόν ήχο και θέαμα, θα έλεγα. Γιατί νομίζω ότι φοράει το συγκρότημα αυτό, φοράει και τις παραδοσιακές στολές της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, πιστεύω.
1: Οπότε κατά τη διάρκεια του χρόνου, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση έχουμε,
0: βεβαίως,
1: θα το αναφέρουμε.
0: Βεβαίως θα μας αναφέρεις.
1: Η επέτειος αυτή είναι μια ιστορική επέτειος που τιμάται.
0: Ακριβώς.
1: Και από την πόλη και από την εκκλησία.
0: Ακριβώς. Έχουν γίνει ήδη και κάποιες εκδηλώσεις για την επέτειο αυτή, που για το Ηράκλειο είναι μεγάλο γεγονός, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια και στις διοργανώσεις συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, να το ανακοινώνουμε και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι καθαρά εκκλησιαστικό θέμα, είναι καθαρά τοπική ιστορία.
0: Ναι, είναι και τοπική, ναι, ακριβώς, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με την τοπική ιστορία. Οπότε και οι αρχές της πόλης, όπως η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Και φυσικά ολόκληρη η ιεραρχία, η οποία τώρα βάλεται με το θέμα των αυξήσεων όσον αφορά τις μισθούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και...
0: τελικά, μια και το ανέφερες, για πες μου, ο αφιλόχιος είπε ότι την αύξηση θα τη δώσει, θα τη χαρίσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Γιατί είναι σε πολλά πρωτοσέλιδα εκκλησιαστικών εφημερίδων να δημοσιεύεται η δήλωση του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου, του Αμφιλόχιου,
0: ναι,
1: ότι εγώ θα τα δώσω στα ιδρύματα.
0: Ναι.
1: Να αύξησε αυτή τα δώσω στα ιδρύματα. Θα δούμε τώρα και
0: τι θα πούνε
1: η άλλη ιεραρχία.
0: Ναι.
1: Είναι μια παγίδα βέβαια αυτό. Και πολλοί λένε φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες.
0: Μάλιστα.
1: Δίνεις κάποια χρήματα και δεσμεύεις λίγο την εκκλησία, να πάρεις ορισμένες αποφάσεις, πολλοί το λένε αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, ο Αμφιλόχιος τώρα έχει και ένα λόγο να το πει αυτό, έτσι. Δηλαδή έχει ακουστεί το όνομά του πολύ έντονα τότε που γινόταν οι διαδικασίες για την εκλογή. Θυμάσαι τώρα ότι τότε εξαιτίας του εξάλλου, εξαιτίας του, όχι προσωπικά, εξαιτίας του θεσμού, έγινε και το αμετάθετο, αυτός ο καινούριος νόμος. Δηλαδή δεν ακούστηκε με καλό τρόπο το όνομα του Αμφιλόχιου στη δημοσιότητα. Οπότε ίσως να θέλει έτσι να αμβλύνει και την οποιαδήποτε άσχημη εντύπωση έχει κάποιος για το πρόσωπό του. Προσπαθώ να ερμηνεύσω βέβαια, χωρίς βέβαια οπωσδήποτε να χρεώσω στον άνθρωπο κακή προαίρεση, ίσα ίσα. Αντιθέτως, καλή προαίρεση έχει ως Μητροπολίτης που είναι.
1: Ο Αμφιλόχιος, αν θυμάσαι, η περίπτωση του να ξεχωρίζει από τους άλλους όσον αφορά τη συμπεριφορά του και όλα αυτά,
0: ναι,
1: δεν είναι από αυτή. Πάμε πιο πίσω, όταν πήγε ο Γερμανός πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος ήταν, στην Κίσαμο και αρνήθηκε να το χαιρετήσει λόγω του χρέους της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Έξι. Από εκεί μετά άρχισα να... Γιατί ο Αμφιλόχιος έχει έναν τρόπο να εκδηλώνεται κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε τώρα πολύ ότι ξεκίνησε από εκεί η αντίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Και την αποτυχία βέβαια να βρεθεί στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που λέγονται και δεν ξέρω καλά πόσο.
0: Καλά, τώρα και οι άλλοι Μητροπολίτες τώρα δεν είναι υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουν, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, απλώς τους έβαλε, πώς το λένε, να σκεφτούν, θα έλεγα εγώ. Ναι, ναι, τους έβαλε να σκεφτούν, μάλιστα. Για πες μας τώρα κάτι είδες, τι συμβαίνει στο κάποιο έργο?
1: Κοίταξε, είναι μια παρακαμπτήριο οδός.
0: Ποια οδός?
1: Είναι η οδός Σακύρη,
0: ναι.
1: Που μπορεί να είναι μικρός ο δρόμος, αλλά αποσυμφορεί την κυκλοφορία με τα οχήματα, τα μικρά οχήματα βέβαια. Ναι. Που ξεκινάει από την αρχή της Γιαμαλάκη και φτάνει και καταλήγει στο λιμάνι, στο Ποδοσάκιο,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: Κούντις από, ναι, κάτω, είναι, ναι, ένα δρομάκι,
0: ναι,
1: που αποσυμφορεί το πεζόδρομο πια σε ψηλοφόρους,
0: ναι,
1: καλοκαιρινού.
0: Ναι.
1: Αυτός από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1 θα είναι κλειστός, να το ξέρουν οι ειδικοί.
0: Α, σήμερα.
1: Σήμερα θα είναι μέχρι τις 1, όχι για έργα δημοτικά.
0: Αλλά...
1: Για κάποιες εργασίες κάποιου μεγάλου οικίματος.
0: Α, ιδιώτη.
1: Αλλά επειδή θα μπαίνω βγαίνω τα φορτηγά και επειδή,
0: ναι,
1: πολλοί οδηγοί παρακάπτουν το δρόμο και περνάνε την οδό Τσακύρη,
0: ναι,
1: πρέπει να το έχουν υπόψη τους μέχρι τις 1 η ώρα ότι θα είναι κλειστός ο δρόμος.
0: Ναι. Πολύ καλά κάνεις, Μανώλη, και μας το λες αυτό. 8 με 1 λοιπόν, λόγω ιδιωτικών έργων, η οδός Τσακύρη θα είναι κλειστή. Και είναι, ναι, πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμφορεί, όπως είπες, την κυκλοφορία εκεί στην περιοχή. Ναι. Μάλιστα. Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Αυτά είναι προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Yeah.

Μανώλης Ζευγαδάκης, ο φίλος, ο οποίος εκτελεί και χρέη ρεπόρτερ, γιατί του αρέσει να το κάνει αυτό και μας λέει τα νέα του εδώ κατά καιρού στην εκπομπή, μας. Ξέρει όμως καλά και τα θέματα της Εκκλησίας, γιατί κινείται πέριξ αυτής. Και είναι εξάλλου οικογενειακό αυτό, φαίνεται, διότι μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του ήταν ο αείμνηστος ονομαστός, διάσημος θεολόγος του Ηρακλείου, ο Νικόλαος Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει και γραπτό λόγο αφήσει πίσω του μνημειώδη, και βρίσκεται και στη Βικελαία Βληθήκη και στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Αυτό το υλικό το έχει δωρήσει ο Μανώλης, έχει κρατήσει και εκείνος ο ίδιος ένα μέρος του αρχείου του πατέρα του, ο Νικόλαος Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει διδάξει γενιές Ηρακλειωτών τη δεκαετία του 50, του 60, εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, να περάσουμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα μπούμε σε οικονομικο-φορολογικά θέματα.

0: Όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε σε λίγο για οικονομικά και φορολογικά θέματα σχετικά με την... με τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχουν να κάνουν και με τον καιρό, δηλαδή όχι τον καιρό, τα μετέωρα, το μετεωρολογικό καιρό, αλλά τον καιρό των φορολογικών δηλώσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, για να συνομιλήσουμε σχετικά. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Καλά, καλά εσείς. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εσείς τώρα πρέπει να είστε στις φούρνες σας συλλογιστές, έτσι. Είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε πώς πάει το πράγμα σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Οι φορολογικές δηλώσεις αυτή την περίοδο όντως είναι στα φόρτε, όπως λέμε στην πιάτσα. Είναι περίπου στο μέσο, μείνει ακόμα περίπου ένας μήνας μέχρι 15 Ιουλίου να ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις. Παράταση δεν θα υπάρχει, οπότε καλό είναι όλοι οι πολίτες να πείσουν ραντεβού με το ληστή έγκαιρα, έτσι ώστε να μην αφήσουν τελευταία στιγμή. Όσο συνήθως το σύστημα βαραίνει και αργεί, με αποτέλεσμα να τρώει πάρα πολύ χρόνο για την υποβολή, έχει να μπλοκάρει πολλές φορές. Οπότε καλό είναι από τώρα συντονισμένα να έχουν τα χαρτιά, οτιδήποτε δικαιολογητικά χρειάζεται, να έχουν το ραντεβού τους, έτσι ώστε να κάνουν την φορολογική δήλωση. Τα νούμερα βασικά αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις φορολογικές δηλώσεις από 6,5 εκατομμύρια περίπου σε 4,700, δηλαδή πρέπει να 66% με 68% είναι οι φορολογικές δηλώσεις. Οπότε
0: που έχουν γίνει, αυτές που έχουν γίνει δηλαδή.
1: Ναι, όμως φανταστείτε, στους 3 μήνες έχει γίνει περίπου τα 2/3, μείνει 1/3 που είναι και βαριά χαρτιά, είναι δύσκολες δηλώσεις με υψηλούς φόρους. Οπότε το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το κομμάτι επίσης των επιχειρήσεων, που είναι περίπου οι μισές φορολογικές δηλώσεις έχουν γίνει. Με αποτέλεσμα εκεί να χρειάζεται η μεγάλη πίεση. Καλό είναι, όχι τελευταία στιγμή, το ξαναλέω πολλές φορές, διότι πάντα θεωρούμε ναι, εντάξει, είναι ένα πάτημα κουμπιού, δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, δεν είναι, όχι. Τελικά δεν είναι.
1: Θέλει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αν οι βεβαιώσεις αποδοχώνει σωστές μέσα, αν οι παρακρατήσεις φόρου, αν οι τράπεζες ειδικά που έχουν κάποια ψηλοθεματάκια που φορτώνουν πληρωμές από οτιδήποτε βρίσκανε μέσα. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς που έχουν φορτώσει τα δεδομένα στις φορολογικές δηλώσεις να τα διορθώσουν, και αυτό τρώει το χρόνο τους πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην γίνεται όπως οι περιπτώσεις που έχουν παρατηρήσει τελευταία σε πολλούς αγρότες, να μην φαίνεται η ένδειξη πώς είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και θα πρέπει να υποθέτουν δικαιολογικά ψηφιακά. Ήδη παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις του να βεβαιώσει το Υπουργείο, οπότε καλό είναι μην τα αφήνουν τελευταία στιγμή, να το δούνε ζεστά να γίνει. Μα έτσι αλλιώς δεν θα αλλάξει κάτι. Ο φόρτος αλλιώς πληρώνεται τέλος του μήνα Ιουλίου, οπότε είτε τώρα την κάνεις είτε σε 10 μέρες. Ο φόρτος θα πληρωθεί τέλος Ιουλίου, όμως για όσους θέλουν, κύριε Αγγελάκη, να υποφελητούν έκπτωση, υπάρχει μέχρι 15 Ιουνίου. Δηλαδή σε 3 μέρες ακόμα η έκπτωση του 3%. Δηλαδή όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουνίου μπορούν να έχουν την έκπτωση του 3% στον επιβαλλόμενο φόρο που θα προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μέχρι το τέλος, μέχρι 15 του Ιουλίου έχουμε το 2% της έκπτωσης.
0: Κύριε Λιβαδιωτάκη, τα ποσοστά που μας είπατε προηγουμένως, εάν τα συγκρίνουμε με το παρελθόν, δείχνουν μήπως την αισιόδοξη, εν πάση περιπτώσει, η άποψη ότι ο Έλληνας έχει αποκτήσει τελικά φορολογική συνείδηση ή έχει αρχίσει να αποκτά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αγγελάκη, το να πάμε στην προθεσμία εντός, η φορολογική συνείδηση είναι άλλο κομμάτι και άλλο η προθεσμία να μας εντάξει. Αλλά θεωρώ πως σιγά σιγά σε αργά βήματα το πετυχαίνουμε αυτό, στο κομμάτι ας πούμε των αποδείξεων το δούμε αυτό, που είναι πιο, πιο κοινό σε όλους. Δηλαδή το να θέλουμε να έχουμε το 30% των αποδείξεων από αυτό το κομμάτι του εισοδήματος που έχουμε και φορολογείται, αρχίζει σιγά σιγά και παρατηρούμε και μπαίνει στη διαδικασία. Όμως θα σας πω, κύριε Αγγελάκη, ένα οξύμορο που συμβαίνει.
0: Τι?
1: Υπάρχουν 190 εκατομμύρια, 130 χιλιάδες οφειλέτες, που δεν έχουν διορθώσει το iBand. Για ναι. κάποιο λόγο είναι λάθος.
0: Για το ακατάσχετο λέτε τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο κομμάτι. Θα το δούμε σε λίγο. Ναι.
1: 130.000 φορολογούμενοι.
0: Α, και δεν έχουν.
1: Επιστροφή σε 190.
0: Είναι αυτό που διαβάζω τώρα εδώ. Εδώ η ΕΡΤ έχει σήμερα ένα. Το ΕΡΤ News έχει σήμερα ένα θέμα ότι δεν έχουν επιστραφεί, λέει, φόροι. Είναι αυτό.
1: Είναι 190 εκατομμύρια.
0: 190 εκατομμύρια, ναι.
1: Φόρου,
0: ναι.
1: Για λυπή θυσία δικαιολογικών την πλευρά των δικαιούχων. Δηλαδή, πολύ πιθανό να το IBAN να μην είναι σωστό. Ενδεχομένως να πρέπει να δώσουν ένα δικαιολογικό πίσω, μια αγοραπολισία, κάποιο δικαιολογικό να πρέπει να καταθέσουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν βάσει τα θυσία του Υπουργείου 130.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν εισπράξει 190 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: καλό είναι να κάνουν μια βόλτα στη φορολογική του ζήτηση, να δουν αν είναι καταρρισμένοι, να δουν το ποσό επιστροφής έτσι ώστε
0: να μπορούν να τα πάρουν τώρα αυτά πίσω. Μπορούν αναδρομικά.
1: Ναι, εφόσον δουν το πρόβλημα που υπάρχει και το καταθέσουν σαν αντίστοιχο δικαιολογικό,
0: ναι.
1: εννοείται ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια κύριε Γυράκη οφείλεται στο IBAN.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, ή έχουν αλλάξει IBAN ή δεν έχουν δηλώσει IBAN δηλαδή. Ή
1: ναι,
0: το έχουν...
1: είναι λάθος. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι λάθος. Και ενδεχομένως εκεί με τις συγχωρές τραπεζών που έχουν γίνει τελευταία
0: ναι.
1: να υπάρχει ο παλιός IBAN.
0: Νομίζω ότι ο υπαινιγμός αυτός είναι για την Παγκρίτια. Δηλαδή τώρα με την Παγκρίτια και την Κρέτια Μπανκ έγινε εκεί ένα μπέρδεμα. Μα το και εγώ το έχω βιώσει. Και εγώ το βίωσα αυτό. Δεν είναι ντροπή να το λέμε, αλλά τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι αποκαθίσταται το θέμα, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό λέμε πώς θα πρέπει να τον δηλώσουν το IBAN.
0: Το σωστό. Αυτό που έχουν τώρα.
1: Ναι, ναι. Γιατί έτσι έχουμε αλλαγή. Ενδεχομένως να έχουν ένα λογαριασμό που να μην είναι ανεργός, να έχουν δώσει ένα ανεργό από άλλη τράπεζα. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη που αναφέρεται, ενδεχομένως να είναι και από άλλη τράπεζα.
0: Ναι, ενδεχομένως, ναι, προς Θεού. Δεν το λέω εγώ για εις βάρος της
1: συγκεκριμένης.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς και άλλες τράπεζες εκτός του Credit Bank διαφημίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, οπότε δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω. Καταλάβατε γι' αυτό.
1: Οπότε σας λέω. Καλό όμως ο γενικός κανόνας είναι να μπουν να κάνουν ένα έλεγχο, να δουν το τι ισχύει, τι εκκρεμότητα τους αναφέρει, ας πούμε, μέσα αν είναι αφορά το IBAN ή κάτι άλλο, να δουν για να επιστραφούν άμεσα τα ποσά αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και νεότερα, διάβαζα πρόσφατα μία είδηση σχετικά με το ακατάσχετο όριο. Τι ακριβώς ισχύει πλέον, κύριε Διβαδιωτάκη?
1: Κύριε Αγγελάκη, από τις 5 του Ιουνίου ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου από 1.250 ευρώ που ήταν στα 1.600 ευρώ που θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή μόλις ψηφιστεί από την Υπουργή αυτό το μήνα θα μπει σε εφαρμογή. Εδώ βασικά τι πρέπει να προσέξει ο κάθε φορολογούμενος που έχει το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πρέπει πρώτο-πρώτο, όπως είπαμε προηγουμένως, να πάει ελέγξει τον λογαριασμό του ακατάστατο. Δηλώνουμε μόνο ένα λογαριασμό ακατάστατο.
0: Ναι.
1: Εάν μέχρι στιγμής υπάρχει ο κατάστατος είναι σωστός, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε, ούτε να μπούμε στη δικασία να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Ένας μόνο ακατάστατος λογαριασμός μπορεί να δηλώσει κάθε φυσικό πρόσωπο, και λέμε φυσικό πρόσωπο, όχι επαγγελματίας. Διότι ο επαγγελματικός λογαριασμός δεν μπορεί να γίνει κατάσταση γιατί πάει μόνο στο φυσικό πρόσωπο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια απέτηση τώρα και πολλά αίτηση της επιχειρηματικότητας να ζητάνε από το Υπουργείο Οικονομικών εκτός από τον προσωπικό ακατάσταση λογαριασμό να μπορεί να μπει και ένας επαγγελματικός λογαριασμός, μιας και όλες οι πυρονές που γίνονται μέσω πώς, εφόσον υπάρχει οφειλή, αυξήσει και μπλοκάρει την επιχείρηση. Βέβαια αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά το βάζουμε στο τραπέζι της συζητήσεων, γιατί πάντα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απέτηση επιχειρηματικότητα, πώς θα πρέπει να υπάρχει κατά ανάλογο και στον επαγγελματία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αφορά οι ξεπρόθεσμες οφειλές, μπορεί να βοηθήσει αυτό, η αύξηση αυτή του 28%, δηλαδή από τα 1.250 στα 1.600, όπως ξαναλέμε, αφορά μόνο ένα τραπεζικό λογαριασμό. Αν θέλει κάποιος να αλλάξει ένα τραπεζικό, να πάει στον άλλο, ενδεχομένως να μπει να μπει σαν λογαριασμό μισθοδοτησία του ή να υπάρχει κάτι άλλο που να οφείλει στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει σε αυτόν που έχει τα χρήματα να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό. Ανά πάση στιγμή μπορεί να μεταβάλει από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή πώς βάζουμε ένα λογαριασμό γιατί μπορεί να το αλλάξουμε. Και να ξέρουν πόσο, γιατί κάπου παρανοείται πόσο ακατάστατος σημαίνει μείωση του χρέους, θα του κάνουν κόψιμο χρέους.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν ισχύουν, δηλαδή άκουσα και διαγραφές χρέους. Ναι, ωραία, θα μου διαγράψουν χρέους
0: ναι.
1: μέχρι 1.600 ευρώ. Δεν ισχύουν αυτά, απλώς λέμε πως το όριο είναι 1.600 ευρώ, οτιδήποτε ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει από εκεί και επάνω και υπάρχει φυγή, υπάρχει το δικαίωμα να κατασχεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε. Μέχρι να ψηφιστεί το προηγούμενο όριο του 1.250, αυτό θα ισχύει και μέχρι εκείνο το όριο θα γίνει κατάσταση μέχρι να ενεργοποιηθεί αυτόματα από το Υπουργείο Οικονομικών στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ πως είναι μια βοήθεια για την οικογένεια, γιατί περίπου 10 χρόνια υπήρχε το όριο αυτό, έχουν αυξηθεί μισθοί, έχουν γίνει μεταβολές στην καθημερινότητά μας και το όριο παρέμεινε στα 1.250.
0: Μάλιστα.
1: Το θεωρούμε σε σωστή κατεύθυνση, οπότε καλό είναι να μεριμνήσει ο καθένας να δει, ξανά λέω, τον λογαριασμό έτσι ώστε να διασφαλίσει τα χρήματα στο ποσό αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιτάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Το μόνο που σας πω, πολλοί κόσμοι περιμένουν τον τουρισμό για όλους, αλλά ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχει καθυστερήσει ενδεχομένως και το μισό καλοκαίρι, γιατί περιμέναν κύριε Αγγελάκη μέχρι αρχές του Μαΐου να βγει κοινή η πολιτική απόφαση, όμως ήδη έχει καθυστερήσει που θα βάλει τους όρους της διαδικασίας που θα καταθέσουν οι πολίτες να πάρουν το βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία. Όμως ανησυχούν, έχει καθυστερήσει και είμαστε σε αναμονή για όσους αναμένουν το κομμάτι αυτό για να προγραμματίσουν να πάνε κάποιες διακοπές.
0: Μιλάτε για το πρόγραμμα αυτό τουρισμός για όλους. Αυτό, για αυτό το πρόγραμμα μιλάτε.
1: Ναι. Σε αυτό, γιατί περιμένω μέσα σε μέρα να βγει κοινή
0: υπουργική απόφαση. Ναι.
1: Να ορίσει τις διαδικασίες και τον τρόπο που θα γίνει και τα όρια ενδεχομένως που πιθανόν να αυξηθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαλιωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και βεβαίως θα τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά που μας λέτε είναι απαραίτητα στη ζωή μας.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Καλώς από το κύριε Κουσεόλου.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Μίλησαμε βέβαια, είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι 15 Ιουλίου είναι. Κοιτάξτε λίγο να το επισπεύσετε το πράγμα, γιατί δεν θα δοθεί παράταση, όσοι βέβαια δεν έχετε κάνει δήλωση. Γιατί το 67%, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε ότι μέχρι τώρα έχει το 67% των φορολογουμένων, των πολιτών, έχει υποβάλει την φορολογική του δήλωση. Μένει άλλο ένα 33% δηλαδή. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 898, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης, και όπως έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τη συνάδελφο την Αλεξία Τεντασούλη, γιατί όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, σας έχω μεταφέρει και την είδηση, έχουμε τη νέα Ευρώπη της μετανάστευσης, καθώς από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το θέμα. Είμαστε το σκαλοπάτι της μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Εμείς, εδώ, στην Κρήτη. Χιλιάδες, πάνω από 7.000, μας έλεγε ο κύριος Φακενάκης στην προχθεσινή μας εκπομπή, ότι έχουν φτάσει στην Κρήτη από την αρχή του έτος. 7.000 μετανάστες. Σήμερα έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται την ημέρα που ξεκινάει η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει περισσότερη σημασία. Γιατί το δίνει περισσότερη σημασία στην συνεδρίαση. Καθώς σε αυτή θα συζητηθεί το θέμα της δομής, της εγκατάστασης προσωρινής κλειστής δομής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η Αλεξία Τασούλη λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λεπτομερέστερα το θέμα. Αλεξία, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι για την ανταπόκριση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, εγώ σε ευχαριστώ και καταλαβαίνω πόσο μεγάλη σημασία έχει για την Κρήτη, για τους πολίτες της Κρήτης. Που ταλαιπωρούνται, η αλήθεια είναι, που υποδέχονται και φιλοξενούν, θέλουν δεν θέλουν τους μετανάστες. Αλλά από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θυμάμαι το 2016, Νίκο, που είχε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο κύμα, το πολιτικό, που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέτοιμη, δεν είχε ιδέα πώς να διαχειριστεί αυτό, γιατί είχε ξεκινήσει ο εμφύλιος στη Συρία.
0: Σωστά.
1: Και τότε μας είχε βρει όλους απροετοίμαστος.
0: Σωστά.
1: Θυμάμαι τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν γίνει αλλεπάλληλες έκτακτες συνόδους κορυφής. Μαζευόντουσαν όλοι εκεί οι προέδροι των κρατών και οι πρωθυπουργοί κλπ. Για να ψάξουν να βρουν μία λύση. Και από το 2016 μέχρι και τώρα, συνέχεια οι αποφάσεις αναμορφώνονται και ξαναξεκινούν και ξαναβγάζουν και άλλες ανακοινώσεις και άλλα συμπεράσματα και άλλες συμφωνίες. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαν και νομίζω δεν μπορούν ακόμα και τώρα να το ελέγξουν πλήρως ή τέλος πάντων να το βάλουν σε ένα σωστό πλαίσιο και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που έρχονται ταλαιπωρημένοι από τα παράλια, αλλά και οι άνθρωποι που τους υποδέχονται. Είναι δηλαδή το θέμα τόσο δύσκολο και τόσο λεπτού χειρισμού.
0: Βέβαια.
1: Που κάθε συμφωνία που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μην είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πάντα λέμε ότι δεν είναι αρκετό. Δεν ήταν αρκετό το 2016 πρώτη συμφωνία. Και ενδεχομένως και σήμερα τώρα θα μας το πούνε βέβαια και οι πιο ειδικοί που είναι στο διαχειρίζουν τα θέματα. Ναι. Αλλά πολιτικά τώρα, από σήμερα όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτό. Νομίζω εγώ έχω σταχυολογήσει 4 σημεία.
0: Ναι, να μας τα πεις. Ξέρεις, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου, γιατί εσύ ζεις πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων από ότι εμείς και θα έχεις καλύτερη πληροφόρηση. Οπότε θέλω να μας πεις αυτά τα σημεία.
1: Εγώ θα σου πω, Νίκο, ξέρω ότι τις πολιτικές αποφάσεις κάθε φορά στο πολιτικό ρεπορτάζ, η καθημερινότητα όμως είναι αυτή που μετράει. Δηλαδή
0: βέβαια.
1: Στην Κρήτη
0: βέβαια.
1: Που τους υποδέχονται και είναι εκεί στο πεδίο, αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να κρίνουν αν η απόφαση που έλαβαν στις Βρυξέλλες μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι ξέρεις, Νίκο, πολύ καλά και εσύ, ότι όλες οι πράξεις πολιτικές όλων των πολιτικών, σε όλα τα κράτη κόσμου, στην πράξη μετράνε οι αποφάσεις.
0: Ασφαλώς.
1: Από τους διαδρόμους των Βρυξελών, ό,τι και να αποφασίσουν, αν αυτοί δεν κατέβουν κάτω, δεν πάνε στα παράλια, δεν μιλήσουν με τον κόσμο, με τις τοπικές αρχές, με τους φορείς, με τον κόσμο κάτω, να δουν πώς είναι η κατάσταση, δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό και λέω ότι από το 2016 και μετά, επειδή είχε φημιδιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποφάσεις που παίρνουν στην αρχή ήταν γρήγορες. Να βρούμε, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Χρειάστηκαν όμως και σιγά σιγά με χρόνο με το χρόνο και άλλες αποφάσεις και ρυθμίσεις να φτιαχτούν οι δομές που ήταν το μείζον οι δομές. Και κυρίως μετά να δούμε πώς θα φύγουν οι άνθρωποι από τις δομές αυτές. Διότι όσο καιρό περνούσε παραπάνω να καθίσουν, τόσο δημιουργούσαν προβλήματα εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα λοιπόν αυτά τα 4 σημεία που εγώ έχω σταχυολογήσει ότι περιλαμβάνονται σε αυτό το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τίθεται, όπως είπες και εσύ στην αρχή, από σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, έχουμε αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Δηλαδή, όσοι έρχονται παράτυπα θα παίρνουν από την ταυτοποίηση, από ελέγχους ασφαλείας και από την καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων. Αυτό γινόταν από... πάντα γινόταν, πάντα από το 16 και μετά το είχαν δρομολογήσει. Τώρα φαίνεται ότι εκεί στην Κρήτη που θα τους υποδέχονται θα γίνονται όλα αυτά πιο οργανωμένα. Mm-hmm. Ταυτοποιούνται, ελέγχονται, καταγράφονται τα βιομετρικά τους στοιχεία. Δεύτερον, το άσυλο, η εξέταση ασύλου. Το ζήτημα είναι γρήγορα, να γίνουν γρήγορα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές έχει κατηγορηθεί ότι είναι πάρα πάρα πολύ αργή.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή είναι 27 κράτη-μέλη, πρέπει να συμφωνήσουν, να καταλήξουν και μετά να το βάλουν σε εφαρμογή, σε πράξη. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτά θα γίνονται πιο γρήγορα. Ταχείες διαδικασίες στα σύνορα. Τρίτον, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή πρέπει να συνεργαστούν η Ελλάδα και η Ιταλία που μας ενδιαφέρει εκεί στο κάτω, γιατί πρέπει να παίρνουν υποστήριξη πολύ μεγαλύτερη από τα κράτη που είναι στο βορρά, που είναι στην υπηρετική Ευρώπη, δηλαδή σε χώρες όπως στη Γαλλία ενδεχομένως, στο Βέλγιο, που δεν έχουν τόσο μαζικά μέσος μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Και το τελευταίο, το τέταρτο, είναι να υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένων, δηλαδή να καταγράφονται στο σύστημα και να αποφεύγονται πολλαπλές αιτήσεις. Δηλαδή πολλές φορές πηγαίναν οι ετούντες, έβγαν από την Κρήτη, περνάγαν την Ελλάδα, πηγαίνανε ξέρω εγώ επάνω στη Βουλγαρία και έπρεπε να ξανακάνουν την αίτηση με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει τον ίδιο λίδιο μετανάστη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μέσα στο σύστημα, και αυτό μπλόκαρε το σύστημα, γιατί θα αναζητούνταν περισσότερα τα άτομα.
0: Ναι.
1: Με το ίδιο προφίλ, και αυτό γίνεται ένα μπέρδεμα.
0: Έτσι. Οπότε αυτά τα βασικά, ναι, δηλαδή αυτά τα τέσσερα σημεία τα βασικά αυτού του συμφώνου, το οποίο κράτησε και πολύ, πολύ καιρό για να συμφωνηθεί. 4 χρόνια συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: 4 χρόνια, αλλά στο λέω και αυτό, το αναμέναμε, διότι όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η Ευρώπη δεν αποφασίζει γρήγορα, δεν είναι γρήγορη, είναι πολύ πίσω κλεισμένη, πίσω από τους διαδρόμους, πίσω από τα γραφεία τους, και δεν καταλαβαίνουν μερικές φορές το επίγον του πράγματος.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε δηλαδή να πάνε αυτά τα 4 χρόνια. Να κατέβουν στην Κρήτη, φαντάζομαι ήρθαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, να καταγράψουν, να πάνε πίσω, να κάνουν τις αναφορές τους. Αυτή η αναφορά να πάει και στα 27 κράτη-μέλη. Οι υπουργοί μετανάστευσης, αν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη, να κάτσουν να συνεδριάσουν. Οι υπουργοί εσωτερικών. Επίσης μην ξεχνάμε ότι κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα δικά του εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Θυμάσαι πολύ καλά με τη Μέρκελ τι γινότανε όταν εμείς σκευόμασταν εδώ με τις αυξημένες ακατάστατες ροές των μεταναστών. Η Μέρκελ είχε το πολιτικό της πρόβλημα, δεν μπορούσε να δεχτεί στο έδαφος της μετανάστες, διότι θα ανέβαινε το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, στη Γερμανία και είχε εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε θυμάμαι η Μέρκελ μας έκανε πολύ, πολύ μεγάλο, δημιουργούσε πρόβλημα και ζητούσε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και χρονοτριβούσε, ενώ εμείς εδώ στα νησιά έπρεπε να βάλουμε σε τάξη τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι η άνοδος της ακροδεξιάς που επωφελήθηκε εντός εισαγωγικών από το μεταναστευτικό κύμα,
0: ναι,
1: αυτό ήταν ένα πρόβλημα για το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα πράγματα κάπως έχουν μπει έχουν ένα δρομολογηθεί, χωρίς πάλι να λέω ότι είναι όλα τέλεια.
0: Θέλω να σε πληροφορήσω, Αλεξία, ότι και εδώ στο Ιράκ, στην Κρήτη, γιατί η διαδήλωση θα γίνει στο Ρέθυμνο, τα στοιχεία αυτά, εν πάση περιπτώσει, που ανήκουν σε αυτό το χώρο, ετοιμάζουν διαδήλωση το Σάββατο. 7 η ώρα το απόγευμα στο Ρέθυμνο έχει διαδήλωση εναντίον των μεταναστών. Δηλαδή έχουν ήδη αρχίσει, μια και ανέφερε στη Μέρκελ τώρα, γι' αυτό το θυμήθηκα, ότι έχει αρχίσει ήδη εδώ, φαίνεται βέβαια τις αντιδράσεις, δεν είναι οργανωμένες, αλλά αυτή η συγκέντρωση είναι η πρώτη οργανωμένη αντίδραση.
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αυτό είναι απόλυτα κατανόητο, διότι αυτοί οι άνθρωποι που αντιδρούν, τι λένε, σου λένε ότι αυτά που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες δεν είναι αρκετά, δεν φτάνουν και κυρίως δεν βάζουν σε τάξη. Και μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή και αυτά τα μέτρα να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν λέμε ότι είναι λάθος, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά από τη στιγμή που συνεχίζονται οι ροές οι άτακτες, από τη στιγμή που οι άνθρωποι, οι μετανάστες, ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και ταλαιπωρούν και τους τόπιους, Δεν καταλαβαίνω ότι οι αντιδράσεις όλες αυτές είναι ανθρώπινες, είναι θεμητές, είναι δικαιολογημένες. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει άλλον τρόπο. Ναι, όλα είναι προς τα σωστή κατεύθυνση. Ό,τι λένε είναι σωστό, όμως θέλουν κι άλλο και κυρίως να λύσουν το πρόβλημα. Ναι. Τι τους ενδιαφέρει τώρα να υπάρχει ένα άλλο κείμενο συμπερασμάτων που να έχει αυτά τα 4 σωστά μέτρα. Την πράξη φαίνεται. Πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά ενδεχομένως να κατέβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιο πολύ κάτω στην Κρήτη,
0: ναι,
1: και να υπάρχει πιο γρήγορη αμέσως έλεγχος με πιο πολλούς αξιωματούχους και υπαλλήλους. Αυτά φαίνεται πάλι δεν γίνονται. Επομένως, νομίζω για τους ανθρώπους που θα αντιδράσουν το καταλαβαίνω. Κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μπορεί. Δυστυχώς, για μένα το κάνει αργά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό κάνει και αυτό είναι.
2: Διάβασα επίσης τη σχετική είδηση ότι όλη την ιστορία την αναλαμβάνει η Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Γιατί λέγει τα μέσα και το προσωπικό θα το αναλάβει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα. Θα πρέπει νομίζω να χρηματοδοτήσει κιόλας αυτή την ιστορία. Δηλαδή και τα μέσα και το προσωπικό.
1: Ναι, η Ελλάδα δυστυχώς είναι η άτυχη της στην υπόθεση.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι πρώτη χώρα πύλη εισόδου και πολύ περισσότερο η Κρήτη κάτω στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Διότι σε ένα νησί που είσαι πρώτη χώρα, πρώτο νησί υποδοχής, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει πάρει πολλά κονδύλια, αλήθεια, η Ελλάδα σε αυτό. Αλλά πρέπει πρώτον να είναι αρκετά τα κονδύλια, να είναι μεγάλο το ποσό και δεύτερον τα κονδύλια αυτά που δίνονται να κατανέμονται σωστά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να πηγαίνουν όπως πρέπει, όποτε πρέπει και να απορροφούνται όπως πρέπει. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει τα κονδύλια, αλλά πρέπει και η περιφέρεια κάτω και κεντρικά εδώ το Υπουργείο Μετανάστευσης να τα δώσει και να τα διαχειριστεί με σωστό τρόπο και κυρίως να κάνει το λεγόμενο follow-up. Διότι στην Ελλάδα πολλές φορές πάσχουμε από το follow-up. Ξεκινάμε τη σωστή κίνηση, τη σωστή απόφαση, μετά όμως δεν παρακολουθούμε τι γίνεται. Δηλαδή τώρα και το Υπουργείο Μετανάστευσης θα πάρει και άλλα κονδύλια. Πρέπει να δει, να κατέβει στην Κρήτη. Δίνονται σωστά, διοχετεύονται σωστά. Πιάνουν τόπο τα χρήματα των Ευρωπαίων πολίτων για τη σωστή κατεύθυνση. Και κυρίως γρήγορα η ταχύτητα.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι, παίρνει κονδύλια, αλλά πώς διοχετεύονται.
2: Πώς διοχετεύονται, μάλιστα. Αλεξία, μια και έχουμε πάλι τη χαρά να σε έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, να σε ρωτήσω σχετικά με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις που διαβάσαμε σήμερα, ότι τώρα ο Τραμπ λέει είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία, αλλάξουμε εντελώς θέμα δηλαδή, να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν. Και υπάρχουν κάποιες ελπίδες πάλι εκεί στην ορίζοντα. Εσύ που είσαι ειδική στο εξωτερικό ρεπορτάζ, πώς τη βλέπεις αυτή? Είναι όντως ή έχουμε μπει σε ένα σκοτσέζικο ντουζ, μια πόλεμος, μια ειρήνη?

0: βέβαια τώρα με το ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Το Ιράν από την άλλη, η αυτοπεποίθησή του έχει ανέβει στα ουράνια,
1: ναι,
0: διότι βλέπει ότι στέκεται στα ίσια απέναντι στην πανίσχυρη Αμερική. Μέσα στο εσωτερικό του Ιράν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας, δηλαδή είναι και η φρουρή της Επανάστασης, είναι και το θεοκρατικό καθεστώς, φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να αντισταθούν στον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ πιέζεται, ο χρόνος τρέχει, οι εκλογές του Νοεμβρίου, οι εσωτερικές του πλησιάζει, επομένως θέλει επειγόντως μία λύση και γι' αυτό προσπαθεί να δημιουργεί κάποιο κλίμα ότι έρχεται μία συμφωνία. Αλλά όσο το πυρηνικό πρόγραμμα δεν το παραδίδει, το πυρηνικά δεν το παραδίδει το Ιράν στους Αμερικανούς και όσο το Ιράν έχει ένα ισχυρότατο διπλωματικό χαρτί που είναι τα στενά του Ορμούς, αυτά τα δύο στοιχεία, αν δεν υπάρχουν συμφωνία, δεν πρόκειται νομίζω να υπάρξει άμεσα εκεκυρία και κυρίως που να αντέξει. Γιατί και στις 6 Απριλίου συμφωνία
1: εκεκυρία. Ναι, αλλά δεν άντεξε.
0: Γιατί δεν άνταξε και την εβδομάδα που πέρασε είχαμε κατέρωθεν χτυπήματα.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Δεν ξέρω
1: σίγουρα
0: πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, διότι ακόμα και αν υπάρχει ο Αραχτή, ο Γκαλιμπάχ, που είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που να έχει τη διάθεση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Τραμπ, την ίδια ώρα υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που είναι πιο σκληροί, υπάρχουν οι μουλάδες, το θεοκρατικό καθεστώς, που επίσης έχουν τη δική του ατζέντα. Επομένως για τον Τραμπ, ότι το κίνδυνος είναι και η δυσκολία, είναι ότι δεν έχει, πρέπει να συνεννοηθεί με όλους.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή είναι όχι μόνο με την ηγεσία που είναι μέσα στη Βουλή, που ενδεχομένως να είναι πιο διαλλακτική, αλλά και με τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία εκτός του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρακολουθούμε μέρα τη μέρα.
1: Ναι.
0: Μας ενδιαφέρει, μας επηρεάζει όλους και λόγω των αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου.
1: Mm-hmm.
0: Και το κλειδί για μένα είναι ο Τραμπ. Ίσως ο ίδιος πρέπει να αλλάξει τη ρητορική του. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το χειριστεί και τι λένε οι συμβουλοί του. Αλλά από ό,τι φαίνεται τόσους μήνες τώρα η πολιτική που ακολουθεί δεν αποδίδει. Εκτός εάν λέει επίτηδες τη μία μέρα λέει το άλλο και με το ένα και την άλλη μέρα λέει το άλλο. Διότι είναι για το χρηματιστήριο στη μέση.
1: Ναι.
0: Είναι τα οικονομικά παιχνίδια και πολλοί λένε ότι κάνει αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις για να κερδίσει το χρηματιστήριο ο ίδιος, κάποιοι γνωστοί του κλπ.
1: Ναι.
0: Το λένε αυτό, το έχουν γραφτεί στα αμερικανικά δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Δεν το υιοθετούμε, απλά είναι κάτι που πρέπει να το
1: έχουμε
0: να το
1: υπόψη μας.
0: Να το έχουμε υπόψη μας. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Σου εύχομαι να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Γεια σου. Ήταν η συνάδελφος η Αλεξία η Τασούλη, ειδικευμένη στο εξωτερικό ρεπορτάζ, διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλήσαμε για δύο θέματα. Μιλήσαμε για την εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, που εφαρμόζεται από σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μας αφορά άμεσα το θέμα. Ελπίζουμε να γίνουν όλα αυτά που αναφέρουν στην πράξη που αναφέρονται μέσα στο σύμφωνο. Μας αφορά άμεσα αυτό το σύμφωνο στην Κρήτη. Και συνομιλήσαμε βέβαια και για αυτά τα παιχνίδια του Τραμπ, μια πόλεμος, μια ειρήνη, επιφυλακτική η Αλεξία, επιφυλακτική πρέπει να είμαστε όλοι μας. Έχω εντύπωση ότι έχει γίνει σαν τον ψευτοβοσκό πια αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε το ψευτοβοσκό, εννοώ, ξέρετε, το γνωστό του παραμυθιού. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία του Δήμου Χερσονήσου και υπό το βάρος των αντιδράσεων στις 12 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο για δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού. Θα συζητηθεί ακόμη το θέμα του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία στους τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξήγηλε δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, αν γίνει κυβέρνηση. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου σήμερα και τη Δευτέρα από τη συμβολή με την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε στην ιστορία με το Μεξικό να επικρατεί 2-0 της Νότιας Αφρικής. Λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: DERT 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε έχοντας ελπίδες. Ελπίδες οι οποίες όμως από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώθηκαν. Γιατί το φεστιβάλ αυτό έγινε θεσμός. Και μιλάμε για το φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια. Δεν θυμάμαι εάν στην πανδημία έγινε. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ που
0: να είστε καλά.
1: Να μιλήσω για το φεστιβάλ.
0: Τέχνη Καθοδών. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αισθάνομαι μια υπερηφάνεια, διότι όταν ξεκίνησε το Τέχνη Καθοδών, ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Ήμασταν μαζί, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν ήμασταν στην πρώτη αυτή θητεία ή αν ήσασταν στη δεύτερη θητεία.
1: Δεν ήμασταν,
0: ναι, στη δεύτερη θητεία του κυρίου Λαμπρινού, μάλιστα. Και αισθάνομαι μια υπερηφάνεια που ψήφισα υπέρ ενός φεστιβάλ, το οποίο τελικά εξελίχθηκε σε θεσμό, έτσι.
1: Καλώς την αισθάνεστε την υπερηφάνεια, γιατί πραγματικά τότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα, η οποία με πολλές δυσκολίες νομίζω από ό,τι θυμάμαι και τότε πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ, όμως άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και φτάνουμε τώρα στην 11η χρονιά, κύριε Αγγελάκη.
0: Είχε γίνει επί κορονοϊού, θυμάστε αν είχε γίνει?
1: Δεν είχε γίνει την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη έγινε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μια-δυο μέρες.
0: Ναι,
1: ήταν περιορισμένα. Όλα περιορισμένα τότε.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολα ήταν.
0: Βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι.
1: Όμως πραγματοποιείται από τότε μέχρι σήμερα και εμπλουτίζεται και κάθε χρόνο γίνεται, νομίζω, μεγαλύτερο καταρχήν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και απλώνεται σε περισσότερες περιοχές. Τώρα που μιλάμε, κυρία Αγγελάκη,
0: είστε
1: στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να.
1: Στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου στείνουμε
0: τη συναυλία.
1: Όχι ακόμα τη συναυλία, στείνουμε κάποιες κατασκευές, όπου θα μπουν πάνω στις κατασκευές αυτές έργα τέχνης της δημοτικής μας πινακοθήκης, ψηφιακά εκτυπωμένα σε μεγάλες διαστάσεις για να ομορφύνουν την πλατεία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Οπότε, ναι, νομίζω ότι θα ομορφύνει η πλατεία με έργα τέχνης, πάντα εκτυπώσεις από την...
0: Δεν τα αφήνετε εκεί μόνιμα, κυρία Παπαδάκη. Δεν τα αφήνετε μόνιμα εκεί. Δεν τα αφήνετε εκεί μόνιμα να ομορφύνει, βέβαια, να ομορφύνει η πλατεία.
1: Άμα αρέσουν στον κόσμο, πιθανόν να τα αφήσουμε, ναι, κύριε Αγγελάκη. Εμείς τώρα τα στείνουμε, να περάσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας, οι πολίτες, αν τους αρέσουν. Νομίζω ότι είναι όμορφα και πάντα μια πινελιά, η καστική, ομορφαίνει οποιοδήποτε χώρο.
0: Ασφαλώς. Λοιπόν, για και πείτε μας...
1: Το Τέχνη Καθοδών, με συγχωρείτε, το
0: Τέχνη
1: ουσιαστικά αφορά το δημόσιο χώρο. Δηλαδή, η τέχνη και ο πολιτισμός συναντούν τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος σε ένα χώρο πολιτισμού για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το αντίστροφο.
0: Έτσι,
1: η τέχνη πηγαίνει και βρίσκει τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Είναι.
1: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε, για να τα πω όλα.
0: Ξεκινάμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
1: είναι πάρα πολλά.
0: Να πούμε καταρχάς, κυρία Παπαδάκη, ότι ξεκινάει το φεστιβάλ τη Δευτέρα. Εντάξει.
1: Ξεκινάει τη Δευτέρα, είναι η έναρξη του φεστιβάλ με διάφορες εκδηλώσεις όπως το κλασικό βίο, τους αντικρουστούς, στη φιλαρμονική μας πάντα και βεβαίως η βραδιά ανοίγει με μια μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας με τη Ρένα Μόρφη και καλούμε όλο τον κόσμο στην εκκίνηση του φεστιβάλ να είναι μαζί μας, να έρθει να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Παράλληλα βεβαίως θα λειτουργούν και όλες οι εκθέσεις που δεν θέλω να σας πω τώρα που έχει πει, γιατί είναι πάρα πολλές, που θα έχουν ομορφύνει και αυτές στην πόλη μας, στην Πλατεία Δικαιοσύνη, στο Γενιλεοφόρο Δικαιοσύνη, στο Λάκκο, όπως σας είπα, στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Πύλη Αγίου Γεωργίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει την πρώτη μέρα το φεστιβάλ, θα ολοκληρωθεί στις 28 του μήνα. Ενδιάμεσα βεβαίως θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, που δεν ξέρω τώρα σε ποια να επικεντρωθώ και τι να σας πω από όλες.
0: Είναι πάρα πολλές, εξάλλου μπορεί ο κόσμος να μπει στο site του Δήμου, στο heraklion.gr και να βρει το πρόγραμμα, το μεγάλο αυτό πρόγραμμα.
1: Από σήμερα θα το έχουμε και εκτυπωμένο.
0: Α, ωραία.
1: Έντυπο. Για όσους ενδιαφέρονται, βεβαίως θα το έχουμε το πρόγραμμα για να σημειώνει κανείς. Καμιά φορά το τυπωμένο πρόγραμμα βοηθάει, γιατί είναι πιο εύκολο στην διαχείρισή του, για να δει κανείς που θέλει να πάει, να σημειώσει κάτι πάνω, να θυμάται.
0: Ακριβώς. Έχει άλλη γοητεία το έντυπο.
1: Πάντα. Τουλάχιστον για εμάς τους παλιότερους.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια.
1: Αυτό που θέλω να πω, κυρία Γελάκη, αν μου επιτρέπετε,
0: βεβαίως,
1: είναι ότι το χαρακτηριστικό του φετινού φεστιβάλ, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει απλωθεί περισσότερο στην περιφέρεια και σε περιοχές έξω από το κέντρο.
0: Ναι.
1: Περιοχές του Ηρακλείου έξω από το κέντρο.
0: Το διαπιστώνω. Ενώ συνομιλούμε, ρολάρω το πρόγραμμα, το έχω μπροστά μου και βλέπω όντως ότι αυτό ισχύει που λέτε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το άλλο χαρακτηριστικό, και νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Φεστιβάλ Καθοδών γενικότερα, είναι ότι αξιοποιούμε πάρα πολλούς, στην πλειοψηφία τους, είναι ντόπιοι καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιότεροι καταξιωμένοι, που παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην πόλη μας, τους υποστηρίζει ο Δήμος,
0: ναι,
1: και η Δήμα.
0: Ακριβώς. Μα ήταν και θεμελιώδης αρχή αυτό το, όταν ξεκίνησε το Φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Να πω επίσης ότι συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, που αν δείτε θα κάνει πολλές ξεναγήσεις για τον κόσμο. Αν δείτε το πρόγραμμα, στις παράλληλες δράσεις θα το βρείτε. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο.
0: Το Ιστορικό Πίση, βλέπω, ναι.
1: Βέβαια, το Μουσείο Κοτσανά, ο Άγιος Ματθαίος, το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης. Είναι πολλοί οι φορείς που συμμετέχουν. Με ξεναγή στο Μουσείο Πεζαντζάκη, είναι πολλοί φορείς που συμμετέχουν και πολλοί άνθρωποι βεβαίως που μας βοηθούν, γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται οργάνωση, είναι πάρα πολύ
0: και συντονισμό, δηλαδή
1: πολλά,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή όταν τελειώσει, που πιστεύω ότι τελειώσει επιτυχώς, θα πρέπει να αποδώσουμε επένους σε αυτούς που το συντονίσαν αυτό το πράγμα, και φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος από αυτούς θα είστε και εσείς.
1: Κύριε Αγγελάκη, να δούμε, εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρετε πάντα υπάρχει άγχος
0: και
1: μια αγωνία για το πώς θα... Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του κόσμου, να γίνουν όλα με ασφάλεια και βεβαίως στη συνέχεια όλα με επιτυχία. Δηλαδή να έχει συμμετοχή και να αρέσει τον κόσμο.
0: Πάντως μ' αρέσει και η αρχική συναυλία και η τελευταία συναυλία. Μ' αρέσει και η συναυλία με τη Ρένα Μόρφη και η συναυλία με τη Γεωργία Νταγάκη.
1: Να έρθετε, κυρία Αγγελάκη.
0: Βεβαίως. Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Και στους ακροατές μας.
0: Ακριβώς.
1: Να έρθετε να περάσετε. Το καλοκαίρι στο Ηράκλειο είναι τόσο όμορφο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι όμορφο. Οπότε τα βράδια του καλοκαιριού είναι πολύ όμορφα, και όταν αυτά συνοδεύονται από ωραίες συναυλίες, ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις παιδικές, κλασικής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής, έχουμε γλέντια πολλά που μας ζητούσαν. Έχουμε έντεχνα, έχουμε ροκ, έχουμε ένα τριήμερο στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου με νεανικά συγκροτήματα, παιδιά που παρουσιάζουν τη δουλειά τους, νέοι καλλιτέχνες,
0: νεαροί,
1: πολλά συγκροτήματα, ένα τριήμερο πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
0: Έτσι.
1: Έχουμε επίσης ένα άλλο νεανικό πρόγραμμα στην Αλικαρνασσό, επειδή ξέρω ότι
0: ένα hip hop από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα στον παραλιακό, εκμεταλλεύεστε τον παραλιακό, πολύ καλό αυτό.
1: Βεβαίως, και συνεργαζόμαστε βεβαίως με την τοπική κοινότητα και με όλες τις τοπικές κοινότητες, γιατί μας βοηθάνε οι πρόεδροι στην οργάνωση και επιλέγοντας τα σημεία. Οπότε, επειδή θέλουμε και τα νέα παιδιά μαζί μας, γι' αυτό δίνουμε βήμα στα νέα παιδιά, στους νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια αρχή του Καθοδόν, να αναδείξει ανθρώπους, να τους δώσει βήμα.
0: Βεβαίως.
1: Και προφανώς τους δικούς μας ανθρώπους.
0: Βεβαίως. Και είναι 2 εβδομάδες, μέχρι 28 Ιουνίου, έτσι.
1: Μάλιστα. Είναι πολλές μέρες. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά, να το χαρεί ο κόσμος, γιατί το Τέχνη Καθοδόν, το φεστιβάλ μας είναι πολιτισμός, είναι χαρά, είναι συμμετοχή, είναι συνεργασία, είναι πολλά πράγματα, μας φέρνει κοντά. Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, το έχω πει και άλλη φορά, έχω πάει σε πλατείες γύρω από περιφερειακά του Ηρακλείου, σε κάποια σημεία που δεν έχουν τη δυνατότητα συχνά να παρακολουθούν εκδηλώσεις, και βλέπεις όλη την οικογένεια, βλέπεις ανθρώπους να μαζεύονται όπως παλιά σε μια πλατεία και να παρακολουθούν ένα πρόγραμμα, μια εκδήλωση και να χαίρονται. Αυτή η εικόνα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, γιατί μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λίγο απομακρυνθεί, οπότε αυτή η συμμετοχή των ανθρώπων στην περιοχή τους, στην πλατεία τους, είναι νομίζω πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να σας πω κάτι που ξέχασα, ότι θα έχουμε και πολλές εικαστικές δράσεις. Mm-hmm. Θα τις δείτε, που και αυτές πιστεύω ότι θα ομορφύνουν την πόλη μας.
2: Ασφαλώς. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, που εγώ το πιστεύω δηλαδή, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ αυτό. Και σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το βήμα κάθε φορά για να πληροφορήσουμε τον κόσμο για τις δράσεις μας, και καλούμε και εσάς και όλο τον κόσμο να έρθει, να συμμετάσχει, να χαρεί, να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του Δήμου. Είναι όλες δωρεάν, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Όλες δωρεάν οι εκδηλώσεις και γίνονται από το Δήμο Ηρακλείου για όλο τον κόσμο.
2: Έχουμε μια κοινή συνισταμένη, κυρία Παπαδάκη, την αγάπη μας για το Ηράκλειο. Γι' αυτό θέλουμε να μεταδίδουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη. Να είστε καλά και εσείς.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η αντιδήμαρχος Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού. Μιλήσαμε για το 11ο φεστιβάλ τέχνη καθοδών. Πραγματικά το θυμάμαι αυτό το φεστιβάλ, το ξεκινούσε με πόσες εκδηλώσεις ήτανε. Μετά στη συνέχεια του άρχισαν να λένε και με το δίκιο τους βέβαια και οι υπαίθριες περιοχές του Ηρακλείου, γιατί ξεκίνησε στην αρχή μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι συνοικίες ξεκίνησαν μετά, μετά η Ήπεθρος, θέλουμε κι εμείς, με το δίκιο τους επαναλαμβάνω. Και έτσι βλέποντας ο Δήμος Ηρακλείου συν το χρόνο ότι το θέλει το φεστιβάλ αυτό ο κόσμος, το θέλουν και οι καλλιτέχνες, γιατί όπως είπε η κυρία Παπαδάκη, παρουσιάζουν και το έργο τους μέσα από αυτό, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι καλλιτέχνες, το φεστιβάλ μεγάλωσε. Και τώρα ρολάρω εδώ μία 29 σελίδες, είναι με λεπτομέρειες βέβαια για την κάθε εκδήλωση, 29 σελίδες είναι το πρόγραμμά του, το οποίο επαναλαμβάνουμε ξεκινάει τη Δευτέρα 15 του μήνα και λίγοι στις 28 του μήνα. Ξεκινάει η βασική συναυλία, η έναρξη είναι με την Ρένα Μόρφη και η συναυλία λήξης του φεστιβάλ είναι με την Γεωργία Νταγάκη. Και οι δύο θα γίνουν στις 9 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Κυριακή 28 Ιουνίου είναι η λήξη. Να σας πω τις εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας, της Δευτέρας δηλαδή, για να τις έχετε υπόψη σας, αν και επαναλαμβάνω θα βρείτε και ηλεκτρονικά το πρόγραμμα, αλλά από ό,τι μας είπε και η κυρία Παπαδάκη, βγήκε και θα κυκλοφορήσει σήμερα και σε έντυπο για τους λάτρεις της κλασικής μεθόδου παρακολούθησης ενός φεστιβάλ. Λοιπόν, στις 7.30 ώρα το βράδυ τη Δευτέρα, στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, θα τραγουδήσει η παιδική χοροδία Ars Nova. Και τραγουδάμε και ονειρευόμαστε, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Η Ars Nova, να πούμε ότι είναι χοροδία, παιδική χοροδία του κλασικού οδείου Ηρακλείου. Έχουμε μετά τα τύμπανα, είναι νομίζω τα τύμπανα είναι το σήμα κατά τεθέν του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Στο κέντρο του Ηρακλείου λοιπόν μας ξεσηκώνουν. Μας ξεσηκώνουν από τις καρέκλες να συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ. Στην πλατεία του Αγίου Τίτου λοιπόν θα είναι τα τύμπανα. Στη Λότζια, στο έδριο της Λότζια, της Λότζιας, είναι ελληνοποιημένη πλέον η λέξη, μπορούμε να την κλείνουμε. Στο έθριο λοιπόν της Λότζιας θα παίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και στις 9 παρατέταρτο είναι η έναρξη της συναυλίας, η οποία όμως θα είναι καθοδόν, δηλαδή θα ξεκινήσει από το έθριο της Λότζιας και θα ανέβει μετά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα δοθεί η μεγάλη συναυλία με την Ρένα Μόρφη.

Άρισε χθες και το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ και φάσεις από τον χθεσινό εναρκτήριο αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Κέρδισαν οι Μεξικανοί και πανηγυρίζουν τρελά στις κερκίδες και οι παίχτες επίσης. Κέρδισαν λοιπόν 2-0 την Νότια Αφρική σε αυτόν τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ, το οποίο Μουντιάλ ξεκίνησε μάλιστα και θεαματικά. Βλέπω εδώ τώρα δεύτερο γκολ είναι με πέναλτι. Βγάζει και κάρτα ο διαιτητής και είναι και κόκκινη μάλιστα. Έπεσε και η πρώτη κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ από την αρχή. Και διαβάζω εδώ τη σχετική είδηση που αναφέρει το earthnews.gr, που η ΕΡΤ εξάλλου είναι το κανάλι που αναμεταδίδει τους αγώνες. Παγκόσμιο κύπελο 2026, μετά το Μεξικό, στη μάχη ρίχνονται οι συνδιοργανωτές Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, σήμερα που είναι Παρασκευή, επαναλαμβάνω, Παρασκευή, μιλάμε για Παρασκευή, μετά το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης που παρακολουθήσαμε το Μεξικό στη μάχη του τουρνουά. Ρίχνονται άλλες δύο χώρες που φιλοξενούν αγώνες, δηλαδή Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Τους προβολείς συγκεντρώνει αρχικά το Τορόντο, με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία. Εδώ έχουμε αμερικανο-ευρωπαϊκή σύγκρουση. Στις 10 η ώρα είναι αυτός ο αγώνας. Επαναλαμβάνω, σήμερα Παρασκευή. Και είναι η τρίτη χρονικά αναμέτρηση του παγκοσμίου κυπέλου. Και λίγες ώρες αργότερα, στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Αυτή είναι μια σύγκρουση Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Το Μουντιάλ, το οποίο το έλεγα και χθες, είναι δύσκολες οι ώρες του. Είναι δύσκολες οι ώρες του, 4 ώρες με τα ξημερώματα, μόνο πρέπει να είσαι πάρα πολύ φανατικός για να, ή να είσαι ξύπνιος για να παρακολουθήσεις ένα αγώνα στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Αλλά όπως μου έλεγε χθες και ο Δημήτρης εδώ ο Σιφάκης, μπορεί να το δείχνουν σε επαναλήψεις. Αργότερα σίγουρα θα το δείχνει σε επανάληψη, αν όχι στην τηλεόραση, την κλασική, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα στο Earthflix και σίγουρα κάποιο από τα κανάλια εκεί της πλατφόρμας θα το δείχνει σε επανάληψη, αν κάποιο match από αυτά σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους μετανάστες, δηλαδή βασικά να δούμε τι θα γίνει με την κλειστή δομή, την οποία πρέπει να δημιουργηθεί εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, οι διαδικασίες που προβλέπονται, επαναλαμβάνω, από ένα σύμφωνο που άρχισε από σήμερα να εφαρμόζεται, το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και το άσυλο. Έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ελπίζω να βγει καλό, να βγει λευκός καπνός, να το πούμε έτσι, από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι αναπόφευκτο να δημιουργηθεί η δομή. Είναι αναπόφευκτο. Απλώς πρέπει να βρούμε, να συνενέσουμε, να συμφωνήσουμε το πού. Χωρίς τραβάγες που λέμε και στα κριτικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες, και μια και το φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών ξεκινάει με Ρένα Μόρφη, κλείνουμε και εμείς την εκπομπή μας με Ρένα Μόρφη. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς τους, καλώς τους, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά, πώς μου ξυπνήσατε σήμερα? Ήταν ευχάριστο το πρωινό σας ξύπνημα, είχε μια σχετική δυσκολία? Έχω καλά ξύπνησα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι και ετοιμοπόλεμη για να σας παρουσιάσω και σήμερα κάποιες από τις ειδήσεις που θεωρώ πως αξίζει να γνωρίζετε, κάποια από τα νέα που νομίζω πως αξίζει να γνωρίζετε, και επίσης να σας δώσω έτσι και διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Με ειδήσεις λοιπόν, με νέα, με επικαιρότητα, με πληροφορίες, κάπως έτσι θα περάσουμε το δίωρο που έχουμε στην διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως έχετε συνηθίσει εμένα να λέω κάθε που έρχεται η τελευταία ημέρα της εβδομάδος, της εργάσιμης, έτσι τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σας που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Όσιος λοιπόν ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα, περιώνυμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο από την Εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Ο Νούφριος καταγόταν από την Απερσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην Ερμούπολη της Θηβαΐδας. Αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Πανφούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό σε αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά τον θάνατο του Ονούφριου, ο Πανφούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος το εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Η 12η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά δυστυχώς σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως για παράδειγμα χημικά, εντομοκτώνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό αναφέρει σε έκθεσή της
η UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορίζοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και την Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενείς. Η UNICEF έχει ξεκινήσει κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σήμερα είναι η μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται, λέει, η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Και η μέρα της αγάπης στις ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Να προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1897, όπου σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ αναλαμβάνει να δημιουργήσει τον Πολυσουγιά. Αυτό είναι η αιτία που λαμβάνει τελικά δίπλωμα εύρεση τεχνίας. Αυτός ο Πολυσουγιάς αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955 και σαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994 και σαν σήμερα το Πασόκα έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996 και σαν σήμερα η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP. Μουσική 2004 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης στο 7, Μπασινά στο 51 και Ρονάλντο στο 93. Σαν σήμερα, το 1915, είχε γεννηθεί ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Σαν σήμερα, το 1929, είχε γεννηθεί η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Σαν σήμερα το 1798 έφυγε από την ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό που από ό,τι φαίνεται αλλάζει αρκετά. Θα έχουμε ραγδαία μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να δούμε πού θα είναι έτσι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάμε στην αναλυτική πρόγνωση από την Έμι λοιπόν για σήμερα Παρασκευή. Μεταβολή του καιρού λοιπόν έχουμε σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια δηλαδή με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στην Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια-βυτική 3 με 5,
Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες το βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17

ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε όμως πολύ πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας και θα μπούμε στο politica.gr, όπου θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις που και όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω επίσης πως μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με δεδομένη την αντίδραση κατοίκων και Δήμου Χερσονήσου για την εγκατάσταση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο στον Καρτερό, συνεδριάζει το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Θα συζητηθεί ακόμα το θέμα του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Σε εφαρμογή από σήμερα το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σημεία εισόδου και ακριβή εφαρμογή του πρωτοκόλλου υποδοχής και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία ασκήθηκαν στους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο και κατηγορείται για τρομοκρατία ως μέλος της Χαμάς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξήγηλε δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της Επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου στο Ηράκλειο θα πραγματοποιούνται σήμερα και τη Δευτέρα. Οι εργασίες θα γίνονται από τη συμβολή της οδού με τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή Συμφωνίας Ειρήνης μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε στην ιστορία με το Μεξικό να επικρατεί 2-0 της Νότιας Αφρικής. Λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια και σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, παίρνουμε όπως σας είπα, όπως σας έταξα αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αποκλειστικό βίντεο. Παρκαδόρος στο Ελαφωνήσι συλλαμβάνεται για έκτη φορά για άγρα πελατών σε πάρκινγκ. Αποκλειστικό. Προσοχή. Σε σημασμένος Ρωμά ρημάζει Airbnb. Κρίσιμο περιφερειακό συμβούλιο για δομή μεταναστών και εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Παρέμβαση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων για το Εξοικονομώ 2025. Κλείνει δρόμο στο Ηράκλειο λόγω ασφαλτόστρωσης. Απεργία στις 17 Εκτού από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Τι ζητούν? Παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Εκτού. Συντάξεις στο δικαστήριο ΙΕΑΣ, αυξήσεις και αναδρομικά για 300.000 συνταξιούχους. Μητσοτάκης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση.

Και αφού ακούσαμε κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις. Ξεκινάμε με την παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 έκτου. Η Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως αναφέρεται, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν λοιπόν από σήμερα Παρασκευή 12 έκτου έως την 5η 25 έκτου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι, σε σχέση με τις μετακινήσεις των ζώων, μέτρα που αφορούν στην βιοασφάλεια και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δίδονται οδηγίες και για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως για σφαγεία, για τυροκομεία, για εγκαταστάσεις γάλακτο, για ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο ζωοτροφών και κάνουν μεταφορές. Επίσης δίδονται οδηγίες ακόμη και για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χρήση φόρμας και ποδονάριων μιας χρήσης, τα οποία θα πρέπει να καταστρέφονται επιτόπου μετά την φόρτωση-εκφόρτωση. Τέλος, δίδονται οδηγίες και σε ιδιώτες κτηνιάτρους, αλλά και σε κτηνιάτρους εκτροφής, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και βεβαίως την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.

αλλάζουμε θέμα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για την 4η 17 Ιουνίου 2026, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες του φορέα. Όπως τονίζουν, η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην αδιαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην ανατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν όλο ένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ασυνταξιούχων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο. Η λειτουργία των υπηρεσιών να στηρίζεται καθημερινά στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων. Η κοινωνική ασφάλιση, λένε, αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων. Στις 17 Ιουνίου, η φωνή των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα φωνή των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, λένε.

συνεχίζεται όμως από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων. Έτσι, νομίζω το έχουμε πάρει λίγο πολύ όλοι χαμπάρι, γιατί όλοι κινούμαστε στην πόλη. Όλο αυτό με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οπότε συνεχίζονται οι εργασίες στην Οδό Πινδάρου σήμερα Παρασκευή, αλλά και την Δευτέρα 15 Έκτου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την συμβολή της Πινδάρου με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός βεβαίως θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί δε τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. Αύριο Σάββατο, για να αλλάξουμε θέμα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης μας, στο κέντρο του Ηρακλείου, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στο έθριο της Λότζια θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος, ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε εθελοντής αιμοδότης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα δικής του ή οικείων του. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες, γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων. Να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον Αιματοκρήτη αιμοδοτικές συναντήσεις σε ημέρες αλλά και ώρες που ανακοινώνονται στην σελίδα www.ematokritis.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε και στο 2810-239-773, 2810-239-773 και στο email ematokritis, λατινικά, μεσή, το κρίτης, παπάκι, hotmail.com. Επαναλαμβάνω, ematokritis, παπάκι, hotmail.com.

Μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και επισκεπτών εκτυλίχθηκε εχθές στο Ελαφωνήσι μια ακόμη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αρπαγής πελατών από ιδιωτικό πάρκινγκ, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε υπάλληλο την ώρα που επιχειρούσε να κατευθύνει διερχόμενα οχήματα προς τον χώρο στάθμευσης. Το politica.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το δείτε, έτσι. Το βίντεο αυτό δείχνει υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται στην μέση του δρόμου και δίνει οδηγίες σε οδηγούς για το πού θα κινηθούν και πού ακριβώς θα σταθμεύσουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, από το τελευταίο όχημα που είχε σταματήσει, βγαίνουν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι τον κινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν επί τόπου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετά από συνεχείς καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για επιθετικές πρακτικές προσέλκυσης πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν διακριτική παρακολούθηση της περιοχής και διαπίστωσαν ότι ο υπάλληλος στεκόταν πάνω στην επαρχιακή οδό, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα ή τελικά να σταματούν. Με κινήσεις των χεριών και χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως εμπόδιο, έδινε κατεύθυνση στα οχήματα προς το συγκεκριμένο ιδιωτικό πάρκινγκ, αποτρέποντας τους πολίτες από το να επιλέξουν ελεύθερα άλλους χώρους στάθμευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο υπάλληλος επιχείρησε να εφαρμόσει την ίδια πρακτική ακόμη και στο όχημα των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικούς με πολιτικά. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό, ενώ η επιχείρηση παρακολουθούνταν και από ντρόουν της Ελλάς. Το σχετικό οπτικό υλικό έχει ήδη ενσωματωθεί στην δικογραφία ως αποδεικτικό στοιχείο, ενισχύοντας το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δεν βρέθηκε στο σημείο κατά την διάρκεια του ελέγχου και βεβαίως αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία, από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις που αφορούν είτε υπαλλήλους είτε τον ιδιοκτήτη του ίδιου πάρκινγκ για παρόμοιες παραβάσεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά στην περιοχή, αλλά και για τους κινδύνους που δημιουργούνται σε έναν δρόμο από τον οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες οχήματα κατά την διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν έντονο προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δυσφημούν το Ελαφωνήσι και δημιουργούν εικόνες που δεν συνάδουν με έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, τονίζουν ότι πέρα από το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού, η παρουσία ατόμων στη μέση του οδοστρώματος για την προσέλκυση πελατών σίγουρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κίνηση στην περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι στην περιοχή θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και Παρασκευή είπαμε σήμερα. Ναι, Παρασκευή σήμερα και το βραδάκι. Πριν να βγείτε για το ποτό σας ή με το ματσάκι σας το βράδυ, επιβάλλεται να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι υπάρχει για να σου το προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σπότ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σου. Καλή επιτυχία!

περνάμε τώρα και σε άλλες ειδησούλες, έτσι λίγο πιο χρηστικές. Πάμε να σας δώσουμε την πληροφορία που σας δίνουμε πάντα σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας και που ενδεχομένως να τη χρειαστείτε. Περνάμε στο θέμα συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Η αντίστροφη μέτρηση για την ασυνταξιοδότηση έχει ξεκινήσει και χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους μόλις αποκτήσουν δικαίωμα εξόδου, χωρίς να περιμένουν ούτε ένα επιπλέον έτος. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αυξανόμενη ανησυχία ότι η επόμενη δεκαετία θα φέρει νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ως αποτέλεσμα της δημογραφικής γύρανσης και των πιέσεων που δέχεται το ασφαλιστικό σύστημα. Το κύμα φυγής αποτυπώνεται ήδη στα επίσημα στοιχεία. Μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026 υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εφόσον η τάση συνεχιστεί, οι αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000, κάτι που θα αποτελέσει νέο ιστορικό υψηλό για το ασφαλιστικό σύστημα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που οι ειδικοί συνδέουν άμεσα με το κλίμα βεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον των συντάξεων. Παρότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ορίων ηλικίας, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δημογραφικές εξελίξεις θα καταστήσουν αναπόφευκτες νέες παρεμβάσεις μετά το 2030. Σήμερα οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια εργασιακού βίου. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ότι τα όρια ηλικία συνδέονται με το προσδόκιμο ζωής και επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη είναι που προκαλεί προβληματισμό. Οι τελευταίες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η γύρανση του πληθυσμού επιταχύνεται, ενώ οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο ένα λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να χρηματοδοτούν όλο ένα περισσότερους συνταξιούχους. Η αριθμή είναι αποκαλυπτική. Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, ενώ οι προβολές για τις επόμενες δεκαετίες δείχνουν περαιτέρω συρρήκνωση του πληθυσμού. Παράλληλα, ο αριθμός των πολιτών άνω των 65 ετών αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, επιβαρύνοντας την σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές μελέτες εκτιμούν ότι μετά το τέλος της δεκαετίας θα τεθεί εκ νέου θέμα προσαρμογής των ηλικιακών ορίων. Ορισμένα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση έως και 18 μηνών μέχρι το 2035, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη απόφαση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ασφαλισμένους να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους. Όσοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση προτιμούν να κατοχυρώσουν άμεσα το δικαίωμά τους αντί να αναλάβουν το ρίσκο πιθανών αλλαγών στο μέλλον. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται κυρίως οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 62 ετών. Πρόκειται για την γενιά που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο και θεωρεί ότι ενδεχόμενες αλλαγές μετά το 2030 μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Έτσι, την ίδια στιγμή η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων χωρίς τις μεγάλες περικοπές που ίσχυαν στο παρελθόν έχει αλλάξει πλήρως την φιλοσοφία πολλών εργαζομένων. Πλέον αρκετοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν μόλις αποκτήσουν δικαίωμα και στην συνέχεια να συνεχίσουν να εργάζονται εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σύνταξη και μισθό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι διεθνείς προβλέψεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΣΑ, οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια από όσα απαιτούνται σήμερα. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν και οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν άμεσα όσους έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα, δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας που επηρεάζει τις αποφάσεις χιλιάδων εργαζομένων. Γι' αυτό και το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά έντονων αποχωρήσεων.
Δεν πρόκειται μόνο για μια αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, πρόκειται για μια προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων πριν ανοίξει ξανά η συζήτηση για το ασφαλιστικό της επόμενης δεκαετίας. Για πολλούς εργαζόμενους, η έξοδος σήμερα θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή απέναντι σε ένα μέλλον που φαντάζει όλο ένα και πιο αβέβαιο.

Και πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα αδείας, έτσι, μιας που είναι έτσι ιδιαίτερα επίκαιρο, να δούμε πώς υπολογίζεται και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές. Με τον Ιούνιο να έχει μπει για τα καλά, οι διακοπές αρκετών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι υπόλοιποι τις προγραμματίζουν σιγά σιγά. Οι διακοπές βέβαια σχετίζονται άμεσα με το επίδομα αδείας, το οποίο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας. Είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δεν αμείβονται με ημερομίσθιο ή ορομίσθιο ή ποσοστά τα 13 ημερομίσθια. Το επίδομα αδείας εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς του εργαζόμενου. Το επίδομα υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος. Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο, απόλυση, αποχώρηση από την εργασία κλπ., πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε εάν του είχε χορηγηθεί άδεια. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών. Έτσι λοιπόν από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο μερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των αδειών του, το σύνολο των ημερών αδείας σε μία ενιαία περίοδο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά. Παρά την μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να τμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη, το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι από φέτος καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της ετήσιας άδειας των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία. Με βάση το ισχύον καθεστώς για τις θερινές ετήσιες άδειες στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα εξής: πενθήμερη απασχόληση για το πρώτο έτος 20 ημέρες άδεια. Για το δεύτερο έτος, συμπληρωμένο 12μηνο, 21 ημέρες άδεια. Για το τρίτο έτος και μετά, 22 ημέρες άδεια. Με 10 και άνω χρόνια στον ίδιο εργοδότη, ή 12 έτη συνολικά, 25 ημέρες άδεια. Με 25 ετή προϋπηρεσία, 26 ημέρες άδεια. Εξαήμερη απασχόληση, πρώτο έτος 24 ημέρες, δεύτερο έτος 25 ημέρες, τρίτο έτος και μετά 26 ημέρες άδεια, μετά τα 10 έτη 30 ημέρες και μετά τα 25 έτη 31 ημέρες άδεια.

κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος η φορολογική διοίκηση, προσφέροντας εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν την δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν την διαδικασία μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου. Όσοι είχαν ήδη καταθέσει την δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν την μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φτάνει το 4%. Για το 2026 το Δημόσιο έχει προϋπολογίσει καθαρά έσοδα ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ από την διαδικασία εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Την ίδια στιγμή επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες φορολογούμενους να βλέπουν ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφών, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι επιστροφές φόρου διεκπεραιώνονται πλέον μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται αυτόματος συμψηφισμός με υφιστάμενες οφειλές προς το δημόσιο, αρκεί ο πολίτης να έχει δηλώσει σωστά τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην πλατφόρμα MyAdde. Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση. Όσες περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονται αυτόματα, προωθούνται στις αρμόδιες ΔΟΗ ή στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες. Τι ισχύει τώρα για οφειλές και επιστροφές? Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν ποσά επιστροφών που έχουν ήδη προκύψει ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Εφόσον η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης από 2 έως 4% ανάλογα με το πότε υπέβαλε την φορολογική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να ενθαρρύνει την έγκαιρη υποβολή δηλώσεων και την ταχύτερη εκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026 και θεωρούνται ως αρχικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που από την τροποποιητική δήλωση προκύψει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει να τον εξοφλήσει εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου, τότε η έκπτωση που αντιστοιχεί στο αρχικό ποσό παραμένει με βάση τον χρόνο της αρχικής δήλωσης. Για το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από την τροποποιητική, εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της νέας δήλωσης. Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή καταχώρηση του IBAN στην ψηφιακή πύλη MyAdde αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των επιστροφών και των συμψηφισμών. Μέσω των νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι επιστροφές φόρου και να μειωθούν οι εκκρεμότητες, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω με χαρά τα reels του politica.gr. Να σας θυμίσω λοιπόν πως ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, οπότε μπορείτε εύκολα, γρήγορα, από όπου και αν βρίσκεστε, να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με την επικαιρότητα. Μας βρίσκεται λοιπόν σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube ως politica.gr. Αυτό να θυμάστε. Σύντομα λοιπόν βιντεάκια διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nick Alex, το οποίο επιμελείται τα ρούχα μου και βρίσκεται στην Αργυράκη 13, το Ρούσλαν, το χώρο ομορφιάς, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172.

Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στο 2813-017-987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Να ευχαριστήσω τέλος και το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για ραντεβού το 2811-115-395. 2811-115-395. Και ένα ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή. Μιας που Δευτέρα είναι κλειστά, από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Άμπρα κατάμπρα, κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και όλα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να έχουμε λαμπερά και υγιή μαλλιά. Η μαγεία επικεφαλής στο κομμωτήριο Άμπρα κατάμπρα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Το καυτό θέμα πιθανής δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού το μεσημέρι στο Περιφερειακό Συμβούλιο με φόντο την αντίδραση κατοίκων και Δήμο Χερσονήσου. Θα συζητηθεί ακόμη το ζήτημα του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Προβλήματα για χιλιάδες ακίνητα στο Ηράκλειο λόγω εσφαλμένων εγγραφών. Παράταση για το κτηματολόγιο ζητά το τεχνικό επιμελητήριο. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για έκτη φορά για άγρα πελατών. Βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτοργία στους τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Απολογούνται την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Βαριές καταγγελίες από το Πασόκ για το μέγεθος των κυβερνητικών ευθυνών, όπως υποστηρίζει στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες μετά και τις παρετήσεις γενικών γραμματέων. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου σήμερα και τη Δευτέρα από τη συμβολή με την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Κάθειρξη 30 ετών στον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας για ντρόουν στη Βόρεια Κορέα. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε στην ιστορία με το Μεξικό να επικρατεί 2-0 της Νότιας Αφρικής. Λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία μας 20 λεπτά για σήμερα Παρασκευή. Έχει έρθει εδώ στην παρέα μας, στην ασυντροφιά μας, ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Παρασκευή σήμερα, έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Θα ξεκουραστούμε.
1: Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή που λένε και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι. Thank God. It's Friday. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, Νίκο, σήμερα για όλα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή σου το πρωί με την Αλεξία την Τασούλη, έτσι, μιας που αρχίζει σήμερα να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα μας πεις επίσης τι ακριβώς υπόθηκε με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, το οποίο ξεκινά από την επόμενη
1: Δευτέρα,
0: εβδομάδα.
1: Ναι, τη Δευτέρα.
0: Και τέλος θα κλείσουμε λέγοντάς μας για όλα όσα σου είπε ο κύριος Μανώλης Ζευγαδάκης.
1: Βασικά για την εκδήλωση.
0: Για την εκδήλωση
1: που θα γίνει,
0: που θα γίνει για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου την Κυριακή.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, που μας αφορά άμεσα και ως Κρήτη και ως Ελλάδα, και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σύμφωνο, τον χειρισμό των μεταναστευτικών ροών, τόσο όσον αφορά σε μέσα, όσο και όσον αφορά σε προσωπικό, θα το έχει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες, αυτό προβλέπει το σύμφωνο. Και η χώρα που αυτή τη στιγμή δέχεται τους περισσότερους μετανάστες είναι η Ελλάδα. Και το σκαλοπάτι είναι η Κρήτη για να έρθουν εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εφαρμοστεί το σύμφωνο, γιατί το σύμφωνο έκανε 4 χρόνια να υλοποιηθεί, όχι να υλοποιηθεί, να συνταχθεί αν θέλεις, διότι δεν τα βρίσκανε ούτε από εδώ ούτε από εκεί οι εταίροι, οι Ευρωπαίοι εταίροι, τελικά τα βρήκανε, συμφωνήσανε σε κάτι. Το θέμα τώρα αυτό το κάτι να εφαρμοστεί. Αυτό επισημαίνε και η Αλεξία Τασούλη με την οποία μιλήσαμε το πρωί, και να υπενθυμίσω ότι η συνάδελφος η Αλεξία Τασούλη ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ και είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών Συντάκτης. Λοιπόν, τι προβλέπει? Προβλέπουν 4 τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν εν πάση περιπτώσει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, 12 μέρες λέει το σύμφωνο, μέσα σε 12 μέρες. Ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, όπως είπαμε, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Αυτή το τελευταίο σημείο, η κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, όπως μας εξήγησε η Αλεξία, συμφωνήθηκε διότι ερχόταν ένας άνθρωπος μετανάστης, δήλωνε ότι θέλει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή βρισκόταν στην Βουλγαρία, ας πούμε, ξαναδήλωνε εκεί ότι θέλει άσυλο, και εμφανιζόταν ένα άτομο σε 3-4 χώρες να ζητάει άσυλο, ήταν το ίδιο άτομο. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε το σύστημα. Τώρα πλέον είναι κοινή η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν κάποιος δηλώσει ότι θέλει πολιτικό άσυλο, όταν θα πάει να το δηλώσει και σε άλλη χώρα, θα χτυπήσει το σύστημα και θα λέει ότι έχει δηλώσει ήδη στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας είπε η Αλεξία, κατηγορείται για αργές αποφάσεις και καθυστερημένη αντίδραση, παρά το γεγονός ότι το μεταναστευτικό αποτελεί διαρκή πρόκληση από το 2016. Η Κρήτη και η Ελλάδα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος ως πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών και απαιτούνται περισσότερα κονδύλια, καλύτερη διαχείριση και ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων. Και η άνοδος αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες θεωρείται αναμενόμενη όσο οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και οι πολίτες δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Να πούμε και κάτι που μας είπε εχθές ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης. Μας είπε εν ολίγης ότι το κύμα το μεταναστευτικό είναι μεγαλύτερο από το κυματοθράφστη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν πάει οι αξιωματικοί του λιμενικού, έχουν εκπαιδεύσει εκεί τους Λίβιους λιμενικούς, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι μετανάστες που δεν μπορούν να τους παλέψουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη όλους.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ περισσότερο.
0: Μα και για το ψυγείο δεν μιλούσαμε χθες, ναι, το οποίο βέβαια έχει στην κυριολεξία φρακάρι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
1: αυτό,
0: αυτή την έκφραση, από ανθρώπινες ψυχές.
1: Δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό απαιτείται και να δημιουργηθεί η κλειστή δομή μεταναστών. Γιατί θα δημιουργηθεί. Είμαι σίγουρος θα δημιουργηθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μάλιστα, σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά, ναι, με το θέμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθεί δομή. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί σε ένα τόπο όπου δεν θα δημιουργεί αντιδράσεις από τους κατοίκους.
0: Αυτό είναι.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Εχθές με πήρε τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος, ο οποίος γνωρίζει τα της Νότιας Κρήτης, και μου είπε το εξής. Μιλάμε για τη Βόρεια Κρήτη που επιβαρύνεται και με τους μετανάστες. Σκεφτόμαστε τη Νότια Κρήτη που εκεί σκάνε, να το πούμε, οι βάρκες εκείνες που διαφεύγουν από τον έλεγχο είτε της Frontex είτε του λιμενικού, τους ανθρώπους που παραδείγματος χάρη λούονται στην παραλία και σκάει μια στιγμή με 50 μετανάστες μια βάρκα στο γυαλό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκείνη αντιμετωπίζει άμεσα θέμα ασφάλειας και η Νότια Κρήτη. Για να μην πω και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο για το θέμα τα δημόσιας υγείας τα οποία υπάρχουν. Έτσι,
0: γιατί δεν ξέρεις πότε, ναι, τι γι' αυτό, κουβαλάει λοιπόν, τώρα καθένας από.
1: Είναι μια ευκαιρία τώρα με
0: ανθρώπους.
1: Το σύμφωνο. Είναι μια ευκαιρία, καταρχάς, πρώτον, να βρούμε λύση στη δομή. Γιατί η δομή, είπαμε, οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργηθεί. Και το δεύτερο είναι οπωσδήποτε να εφαρμοστεί αυτές οι αυστηρές διατάξεις, να το πω έτσι, του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Άστε. Λοιπόν. Όμως το Ηράκλειο φοράει τα γιορτινά του, φοράει τα καλά του από εβδομάδα, ναι, για να φιλοξενήσει το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Τι είπατε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη?
1: Βεβαίως, σε προετοιμάζεται από τώρα. Μάλιστα, μου είπε ότι σήμερα έχουν δημιουργήσει σε, πώς να το πω τώρα, δεν θα πω φωτοτύπη, αντίγραφα. Σε αντίγραφα έργα που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη, σημαντικών ζωγράφων που υπάρχουν στη Δημοτική Πινακοθήκη, και τα έχουν στήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, τις πρώτες να τα αφήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Για να αμορφύνει
0: λίγο η πλατεία.
1: Αμορφύνει λίγο αυτή η πλατεία που τόσα παράπονα έχει ξεσηκώσει από όλο τον κόσμο για την ασχήμια της. Λοιπόν, και ξεκινούν λοιπόν, άρχισαν τα πρώτα βήματα. Δευτέρα ξεκινάνε με τύμπανα στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
0: Οπότε θα υπάρχει μουσική, χορός, δράσεις διάφορες.
1: Υπάρχει χοροδία Άρνουβο από το κλασικό 2, παιδική χοροδία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο αίθριο της Βασιλικής. Τη Δευτέρα, λέω τις εκδηλώσεις της Δευτέρας τώρα, γιατί οι εκδηλώσεις θα τραβήξουν μέχρι την Κυριακή 28,
0: ναι,
1: Ιουνίου.
0: Θα έχουν διάρκεια μεγάλη, οπότε ο κόσμος μπορεί κιόλας να μπει και στο.
1: Βέβαια.
0: Και στη σελίδα του Δήμου, έτσι.
1: Βεβαίως, και κυκλοφορεί και έντυπο
0: και
1: με το πρόγραμμα.
0: Και να δει ποιες είναι εκδηλώσεις που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει.
1: Λοιπόν, και τη Δευτέρα επίσης είναι η Φιλαρμονική, η οποία θα παίξει στην Βασιλική, συγγνώμη, στο αίθριο της Λότζια. Μετά θα κατευθυνθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί θα δώσει συναυλία η Ρένα Μόρφη.
0: Α, ξεκινάμε με Ρένα Μόρφη, δηλαδή,
1: ναι,
0: τη Δευτέρα.
1: Ναι. Πρόσεξε, ξεκινάει με Ρένα Μόρφη και λίγη με την Ταγάκη.
0: Α, ωραία.
1: Με τη Γεωργία Ταγάκη.
0: Γεωργία Ταγάκη.
1: Ναι.
0: Πω, τη Γεωργία την Ταγάκη τη θυμάμαι τώρα, 2000 πόσο ήταν, 2005 πρέπει να ήταν, που την είχα φιλοξενήσει στην τηλεόραση Κρέτα τότε. Κοριτσούδι και εκείνη, και ξεκίναχε και σήμερα, κοίτα τι πορεία έχει,
1: ναι,
0: διαγράψει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μας εκπροσωπεί, νομίζω, επάξια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και να
0: ως
1: πω.
0: Ως καλλιτέχνηδα που ασχολείται με την κριτική παραδοσιακή μουσική.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το φεστιβάλ, είναι το 11ο κατά σειρά. Και να πω ότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και στις συνοικίες και στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι,
1: ο πολιτισμός, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, πάει αυτό στον κόσμο και δεν πάει ο κόσμος στον πολιτισμό όπως γίνεται συνήθως. Στο καθοδόν γίνεται αντιστρόφος. Και πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Όμορφες αυτές οι δράσεις.
1: Ναι, πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Αξίζει πραγματικά όλοι να τις στηρίξουμε και
1: ακριβώς
0: όλο αυτό να έχει έτσι μια διάρκεια ζωής. Άλλωστε έχει γίνει θεσμός, μιας που μιλάμε για 11 χρόνια τέχνη καθοδών.
1: Ακριβώς. Τώρα να πάμε στην άλλη εκδήλωση,
0: ναι,
1: για τον Άγιο Τίτο,
0: ναι.
1: Αυτή είναι την Κυριακή,
0: ναι,
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
1: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Είναι παραδοσιακή, κριτική παραδοσιακή βραδιά με κριτικούς καλλιτέχνες.
0: Α, το βράδυ της Κυριακής,
1: ναι,
0: θα
1: το
0: είναι.
1: Βράδυ, ναι, το βράδυ της Κυριακής, με παραδοσιακή κριτική μουσική και παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα Χνάρι. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι εμφανίζονται με τις παραδοσιακές στολές, οπότε θα έχει μουσική και θέαμα, θα έλεγα, η όλη αυτή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματοποιείται για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, και γίνεται συνεργασία με την Εκκλησία, δηλαδή η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, συνεργασία με την Περιφέρεια, την πραγματοποιούν αυτή την εκδήλωση. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον Άγιο Τίτο, 60, και οι εκδηλώσεις αυτές για τον Άγιο Τίτο, να πούμε, θα συνεχιστούν και τις επόμενους μήνες, γιατί φέτος όλο το 2026 είναι η 60η επέτειος από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
1: Να ευχαριστήσω κι εγώ, αγάπη. Να
0: μου είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε μόλις τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη που μας έδωσε έτσι όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το τι συζητήθηκε στην πρωινή του εκπομπή με τον τίτλο «Όμορφη ημέρα». Έχουμε λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε να σας δώσω και αυτήν εδώ την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να σας πω πως επιπλέον λέει 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Αυτό διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Πάνω από 21,5 εκατομμύρια η συνολική λέει δαπάνη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα την δημοσίευση του τέταρτου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, μέσω του οποίου εντάσσονται περισσότεροι λέει, από 6.000 νέοι δικαιούχοι από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, χρήσης με σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000. Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα μητρώα προμηθευτών και εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για την αδέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην τέταρτη απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες για τους ωφελούμενους θα δώσω τηλέφωνα 213-151-3753, 213-151-3753 και 213-151-3101, 213-151-3101. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

0: Μαζί μας και σήμερα ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15. Φτάνουμε στο τέλος όμως και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, ξεκουραστείτε και κάντε όσα επιθυμεί η καρδούλα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός εμείς την Δευτέρα, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Dirty 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, πηξίδα στα ραδιοφωνά σας, στη μία από τις τρεις μεταδόσεις, 12 με μία στη ζωντανή μετάδοση, αυτή που ακούτε τώρα δηλαδή, σε επανάληψη στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Έχουμε σε λίγο την έναρξη και αναφέρομαι, αν μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση, της κρίσιμης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι θα κληρώσει για τη δομή. Μαζί μου και σήμερα Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης Σωσάρης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τρεις, ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη χθες, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα μεταναστευτική διαδρομή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αποπλέουν από τις ακτές της Λιβύης, τόνισε, εξηγώντας ότι η Αθήνα συνεργάζεται με τις λιβικές αρχές και προσφέρει ακόμη και εκπαίδευση στην ακτοφυλακή της χώρας. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω, αν επιτυχώς συνεργάζεται. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων, σημειώνοντας πως η ακτοφυλακή δεν είναι επιτροπή υποδοχής για διακινητές, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους δεν δικαιούνται άσυλο ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές.

Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη με τον Χατζη Νικολάου. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Υπερασπίστηκε τη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και έθεσε ως προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι στο λάθρο μεταναστευτικό η κυβερνητική πολιτική πονάει πάρα πολύ.

Επίσης, στην συνέντευξη που είχε ενδιαφέρον, έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά και απέκλεισε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, δείχνοντας εκλογές την άνοιξη του 27.

Εμέσως πλην σαφώς καταλάβαμε όλοι ότι η τρίτη θητεία Μητσοτάκη μάλλον είναι το πιθανότερο σενάριο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι τη Δευτέρα των εκλογών, δηλαδή την επόμενη των εκλογών, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κάποια σενάρια που έχουν γραφτεί στα ψηλά για αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει, εν πλώ. Αν προκύπτει μεν δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας, αλλά με όρο να μην είναι αυτός πρωθυπουργός. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την πραγματικότητα, την ψήφο της επιλογής του λαού στη Νέα Δημοκρατία με την ψήφο εμπιστοσύνη στον ίδιο να συνεχίσει μια τρίτη τετραετία στα ενία της χώρας. Ξεκαθάρισε πάντως ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει, καθώς μπορεί να φανταστεί τη ζωή του και εκτός πολιτικής.

Και εδώ που τα λέμε, ο Μητσοτάκης και οποιοσδήποτε ήταν στη θέση του Μητσοτάκη, και εγώ να ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, βλέποντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δούμε πρωθυπουργό κάποιον από τους επόμενους, που ακολουθούν δηλαδή δημοσκοπικά, Τσίπρα Ανδρουλάκη, νομίζω ότι καλά κάνει και το λέει, και εγώ ξαναλέω, στη θέση του κάπως έτσι θα το έλεγα. Δηλαδή μεταξύ μας, εσείς έτσι θα το λέγατε? Κάντε το λίγο δικό σας.

Την ίδια ώρα, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, έχουμε μια συνέντευξη Τσίπρα, παρακολούθησα ένα μικρό μέρος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας αδιόρθωτος άνθρωπος και ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ο Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ σήκωσε τον Γκάντι μετά την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, επιχείρησε να πει τα δικά του, αλλά θα σας πω ότι ούτε έπεισε. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι να πείθεις το δικό σου ακροατήριο. Το δικό σου ακροατήριο το έχεις είτε λέγεσαι Μητσοτάκης, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Σιλιγάρδος. Και εγώ έχω ένα ακροατήριο. Το ακροατήριο που πιστεύει σε μένα, βεβαίως με περνάει από 1000 κάθε μέρα, αλλά έχει πιστεί ότι θα τον επιλέξω για να ακούσω αυτά που λέει. Εάν δεν σου αρέσω, πρόσεξε, και είσαι σε μια δεξαμενή που είναι απέναντι και λες εγώ δεν μ' αρέσει ο Σιλιγάρδος ρε παιδί με αυτά που λέει, για τους δικούς μου λόγους. Έτσι είναι η δουλειά μας, δεν μπορούμε να λέσουμε σε όλους. Και ακούς ένα άλλο συνάδελφο που σου αρέσει και καλά κάνεις. Δεν μπορώ εγώ να σε πείσω από τη στιγμή που έχεις πάρει αυτή την απόφαση να μην σου αρέσω, να αλλάξεις γνώμη. Υπάρχει όμως και μια τρίτη δεξαμενή που υπάρχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, κάποιοι άνθρωποι που είναι λιγότερο φανατικοί και φανατισμένοι, με την καλή έννοια του όρου. Στον και εγώ έχω κάποιους δημοσιογράφους που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους ηθοποιούς που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους συνθέτες που τους ακούω περισσότερο, κάποιους τραγουδιστές που μου αρέσουν περισσότερο και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι σε μια τρίτη δεξαμενή, αναφέρομαι τώρα για τους ψηφοφόρους, αλλά το ίδιο ισχύει, που θα μπορούσαν με χαρακτηριστική ευκολία να ακούσουν και γονίδι και νταλάρα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Χωρίς να θέλω να πω ποιος είναι ο Γονίδης και ποιος ο Νταλάρας. Εμένα μου αρέσουν προσωπικά, ας πούμε, και οι δύο. Από αυτή τη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψαρεύουν όλοι. Οι αναποφάσιστοι, θα θυμίσω ότι είναι ένα ποσοστό γύρω στο 18%. Από εκεί ψαρεύει ο Μητσοτάκης. Ψαρεύει ο Τσίπρας. Ψαρεύει ο Ανδρουλάκης. Ψαρεύει η Καριστιανού. Ψαρεύει η Λατινοπούλου. Ψαρεύει η Κωνσταντοπούλου. Ψαρεύει ο Κουτσούμπας. Ψαρεύει ο Βελόπουλος. 8 πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέω για τους άλλους γιατί δεν υπάρχουν, 8 πολιτικοί αρχηγοί ψαρεύουν από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Εκεί λοιπόν είναι η μαγιά. Να πας να πάρεις από εκεί το μερτικό που μπορείς να κερδίσεις. Διότι ξαναλέω, ο δικός σου, δηλαδή, δείτε τώρα ένα παράδειγμα, αυτός που είναι τσιπρικός θα ψηφίσει Τσίπρα ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας. Και τίποτα να μην ξαναβγεί να ξαναπεί μέχρι τις εκλογές θα τον ψηφίσει. Ή κάθε μέρα να κάνει γκάφες, αυτός θα ψηφίσει Τσίπρα. Με γεια του, με χαρά του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν είναι 15% στην Ελλάδα σήμερα. Πώς θα κάνει ο Τσίπρας μεγαλύτερο το ποσοστό του? Δεν μπορεί να πάει να πάρει ψηφοφόρο από τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Θα πάει λοιπόν από τις αναποφάσεις τους κατά κύριο λόγο. Να τζιμπήσει, να αλλιεύσει. Με αυτά που άκουσα να λέει σήμερα, γι' αυτό τον χαρακτηρίζω αδιόρθωτο, διότι δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι είναι αδιόρθωτος. Προσπαθούν εκεί να του μάθουν να λέει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα μάθει. Είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Αυτό θέλω να πω.

Επίσης, όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Παραδέχεται δηλαδή εμέσως πλην σαφώς, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, τι λες, ότι υπάρχει 30% που. Άρα πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, 30%. Κατά τον Τσίπρα. 30% λοιπόν δεν θέλουν αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή τι θέλουνε, Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Κράτησε το αυτό. Όταν ο Τσίπρας δηλαδή παίρνει 15% στις δημοσκοπήσεις, πόσοι δεν θέλουν Τσίπρα, 85%. Ευχαριστώ πολύ. Και αν δεν θέλετε να σας το πω με δημοσκοπικά νούμερα, να σας το πω με εκλογικά, το 23 ο Τσίπρας πήρε 19%. Άρα 81% δεν τον ήθελε. Τι είναι καλύτερο, να μην σε θέλει το 81% ή να μην σε θέλει το 70%. Νομίζω να μην σε θέλει το 70%.

Λοιπόν, θέλω να βάλω μια τελεία σε αυτό. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Υπάρχει αφωνία τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Εκεί μαθαίνω ότι γίνονται διάφορες ζυμώσεις και διεργασίες μέσα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποκλείω κάθε σενάριο και ενδεχόμενο να υπάρξει και εκεί αλλαγή προέδρου εν πλώ. Δηλαδή, αν εσείς πιστεύετε ότι επειδή δεν κουνάει η βελόνα ή όταν κουνάει πάει προς τα κάτω θα αλλάξει ο Ανδρουλάκης, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μην πιστεύετε κάτι τέτοιο, το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές με Νίκο Ανδρουλάκη.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει και σήμερα. Είναι αρκετά. Λόγια της πλώρης μου γράφει ο γιατρός σήμερα. Συμφωνώ. Συμφωνώ, γιατρέ μου, μαζί σου και σήμερα. Λοιπόν, θα πάω σε ένα θέμα που έχουμε στην πρώτη σελίδα του Πολιτικά και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή πρώτη ενότητα της Πηξίδας. Έχουμε τη φωτογραφία, είναι πειραγμένη βεβαίως, ενός σεσημασμένου τσιγκάνου, γύφτου, Ρωμά, πείτε το πώς θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι, ο οποίος ρημάζει Airbnb. Είναι μια αποκλειστική είδηση και πληροφορία. Μπορείτε να μπείτε στο politika.gr, να δείτε λίγο το σωματότυπό του και περίπου τα χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γύρω στα 40, γενιοφόρος, με διακριτική μπυροκυλίτσα θα έλεγα, μετρίου περίπου αναστήματος, μετρίου προς ψηλό. Θα δείτε τη φωτογραφία, ξαναλέω, για ευνόητους λόγους, όπως η διοντολογία και η νομοθεσία επιβάλλει, έχουμε πειράξει το πρόσωπο, όμως αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι είχαμε μία ακόμα περίπτωση διάρρηξης τις προηγούμενες μέρες από ένα σεσημασμένο Ρωμά, ο οποίος με πολύ μεγάλη προσοχή μπουκάρισε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τούτο συμβαίνει είτε είναι μέσα οι κάτοικοι που παραθερίζουν, είτε απουσιάζουν από αυτά και αρπάζει ό,τι βρει. Η φωτογραφία που αποκλειστικά σας παρουσιάζει το site από την τελευταία του απόπειρα κλοπής που σημειώθηκε σε μεζονέτα παραθεριστική κατοικία στην περιοχή της ανάληψης Ηρακλείου, και ενώ ήταν μέσα στο σπίτι μια παρέα από αλλοδαπές κοπέλες που παραθέριζαν έχοντας έρθει τις προηγούμενες μέρες από τη χώρα τους. Μία από αυτές κατάφερε να τον φωτογραφίσει όταν αυτός ισχυρίστηκε ότι είχε μπει στο σπίτι και αφού έγινε αντιληπτός από την παρέα των ενίκων ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της κατοικίας. Κάντε το λίγο δικό σας. Υπό κάπα σίγμα, αυτό που κανονικές συνθήκες δηλαδή, υπονοώ είναι ότι αν εγώ κάνω διακοπές κάπου, θα με πάρει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και θα μου πει «Κώστα, Δημήτρη, στις 11 η ώρα θα περάσει ο ηλεκτρολόγος γιατί πρέπει να ελέγξουμε κάτι, κάποιο πρόβλημα να φτιάξει κλπ. Κλπ. Μπορείτε να τον δεχτείτε στις 11 η ώρα» και βεβαίως να το ξέρω. Δεν θα έρθει ποτέ ένας ηλεκτρολόγος και να τον δεις φάντη μπαστούνι μπροστά σου. Όμως αν είσαι ανυποψίαστος και αν ίσως δεν έχεις καταλάβει και κάτι λόγω του ότι ενδεχομένως είναι και η διαφορά της γλώσσας και οτιδήποτε άλλο και δεις κάποιον μπροστά σου, φυσικά και θα τρομάξεις. Αν σου πει ότι είμαι ο συντηρητής που ήρθα να κάνω κάτι προγραμματισμένο, μπορεί και να το δεχτείς. Είχε προλάβει όμως ο συγκεκριμένος τύπος και είχε αρπάξει χωρίς οι κοπέλες να το έχουν καταλάβει κάτι πορτοφόλια μέσα από τις τσάντες τους. Όταν το διαπίστωσαν, ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πήγαν εκεί, κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εκλήθη για το συμβάν και έσπευσε, βλέποντας τη φωτογραφία. Οι άνδρες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι του Τσίπρα, αναγνώρισαν στο πρόσωπο του δράστη, ο οποίος, όπως είπε η αστυνομία, είναι σεσημασμένος διαρρήκτης μπουκαδόρος Ρωμά. Με πλούσιο ποινικό μητρό, ο Ρωμά μπαινοβγαίνει στη φυλακή, ενώ όταν κυκλοφορεί ελεύθερος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, σύμφωνα με τους άνδρες της αστυνομίας, ως μπουκαδόρος, το ξαναλέω αυτό. Απαιτείται η προσοχή από τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, οι οποίοι οφείλουν να γνωστοποιούν το πρόσωπο του συγκεκριμένου δράστη στους ενίκους, ενώ και οι ίδιοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και εφόσον εντοπιστεί να τριγυρνά στην περιοχή και να παρακολουθεί σπίτια να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία. Προσέξτε, ο συγκεκριμένος, από ό,τι καταλάβαμε, κινείται κάπου μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Μαλίων. Δηλαδή, δύσκολο να τον βρεις στα Χανιά ή ξέρω εγώ στη Σιτία. Άρα, υψημένη προσοχή κυρίως στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, των παραθεριστικών κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου Airbnb, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε σε ανάπαυλα, ενώ έχουμε την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με δεδομένη την αντίδραση κατοίκων του Δήμου Χερσονήσου για την εγκατάσταση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κταίο στον Καρτερό, αλλά και κατοίκων των αθανάτων για την προοπτική της δομής στην περιοχή τους, συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Θα συζητηθεί ακόμα το θέμα του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Σε εφαρμογή από σήμερα το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σημεία εισόδου και ακριβή εφαρμογή του πρωτοκόλλου υποδοχής και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία ασκήθηκαν στους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο και κατηγορείται για τρομοκρατία ως μέλος της Χαμάς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξήγηλε δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Αίτημα του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου στο Ηράκλειο θα πραγματοποιούνται σήμερα και τη Δευτέρα. Οι εργασίες θα γίνονται από τη συμβολή της οδού με τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα σημεία του σχεδίου συμφωνίας που είναι υποδιαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψε σήμερα το Ιράν. Όπως αναφέρουν τα Ιρανικά μέσα, στο σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται σήμερα. Στη μάχη του τουρνουά ρίχνονται οι άλλες δύο χώρες που φιλοξενούν αγώνες, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Τορόντο θα γίνει το μάτς Καναδάς-Βοσνία και στο Λος Άντζελες το μάτς Ηνωμένες Πολιτείες-Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια και σήμερα στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε και ένταση από ό,τι έμαθα πριν από λίγο εκεί, που προκλήθηκε ανάμεσα σε άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης και Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης. Πολύ ενδιαφέρον το παραπολιτικό αυτό και η κόντρα, η φασαρία που ακριβώς έλαβε χώρα εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα. Θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Νίκο Ντεβέ, με τον οποίο έχουμε μια διαχρονική έτσι, και φιλία αλλά και συνεργασία για θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και σας ενδιαφέρουν. Ο Νίκος Ντεβές είναι πρώην διευθυντής τραπεζών και τα τελευταία αρκετά χρόνια τραπεζικός σύμβουλος με πολύ μεγάλη επιτυχία πάνω σε αυτό που κάνει και έχω την χαρά πραγματικά από το 2009 μέχρι και σήμερα να τον χρησιμοποιώ με την καλή έννοια του όρου ως μια καλή και αξιόπιστη πηγή, μια καλά δοκιμασμένη πηγή για πληροφόρηση και βεβαίως για ένα σωρό άλλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις. Αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καινούργια θέματα για αποφάσεις που έχουν ληφθεί εσχάτως. Έχουμε τις ρυθμίσεις των καταναλωτικών, έχουμε τις ρυθμίσεις δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας και τις συμβάσεις πάνω σε αυτή την ατζέντα θα πατήσουμε κατά κύριο λόγο τη σημερινή μας τη κουβέντα, μου επιτραπεί η έκφραση και ο όρος, και να σου δώσω το λόγο να ξεκινήσεις.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πρώτον και ευχαριστώ διημών όσους με ακούν και ενώ με ακούν.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το εδώ με ακούν. Πρώτον.
1: Και με ακούν. Με ποια έννοια, με την έννοια την ψυχολογία τους. Συγγνώμη που θα πω τη λέξη, να μην τρελαίνονται, τα πάντα αλλάζουν, προσπάθεια και επιμονή και υπομονή. Τι έχει γίνει τώρα? Κάποια στελέχη εταιριών, funds ή κοράκια που τα λέει ο κόσμος ή εισπρακτικές που τα λέει ο κόσμος, τους επιβλήθη πρόστιμο για κακή διαχείριση. Αυτοί τι κάναν? Πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν ότι κακώς υπέστησαν πρόστιμο. Γιατί υπέστησαν πρόστιμο? Διότι λέει οι εταιρείες που δουλεύουμε, τα funds, είναι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή, κύριε Κώστα, κύριε Σιλιγάρδο, είναι τράπεζες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, όχι, δεν είστε τράπεζες. Και καλώς έχουν τα πράγματα και έχει υποβάλει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι μιλάμε για ευρωπαϊκή οδηγία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν εκτελεστικές πράξεις όπως διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς, κατασχέσεις ακινήτων κτλ. Παρότι συνεχίζουν και δεν το σέβονται, αλλά σας ενημερώνω ότι έχουν αρχίσει και κατατίθενται διαγωγές ακίνητα που έφυγαν και τα πήραν τα funds να γυρίσουν πίσω.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πω το εξής εδώ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που έχει τρομοκρατηθεί ακούγοντας αυτά τα πράγματα και διαβάζοντας πολλές φορές θέματα που αναπαράγονται και στα social media, χωρίς να γνωρίζει όμως τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστήριων, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει, όπως είπατε, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, έτσι, περιουσιακών στοιχείων και τι άλλο.
1: Γενικά, εκτελεστική διαδικασία από δάνεια και πιστώσεις. Όταν λέμε εκτελεστική διαδικασία, εκλογούμε κατασχέσεις σε ακίνητα και κινητά πράγματα. Βέβαια, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο σε κινητά πράγματα. Αλλά αν έχουμε μια εταιρεία μεταφορική με φορτηγά, θα τους κατασχέσει και τα φορτηγά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, πολύ σωστό.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι ένας κύκλος πάνω από ένα χρόνο, παρότι σας λέω υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, έχουμε φαινόμενα που δεν τις σέβονται και προχωρούν σε πληστηριασμούς και χάνουν με τις ανακοπές που ασκούνται, εφόσον οι δικαστές διαβάσουν και εφόσον οι δικαστές ακούν. Μπορεί οι δικαστές να κρίνουν κατά συνείδηση, αλλά έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας για τη συνείδησή τους αυτή. Πρέπει να διαβάζουν τα έγγραφα. Και επειδή μιλάμε για αστικές υποθέσεις, δεν είναι φόνος, ρε αδερφέ, αλλά ο φόνος επέρχεται μετά, γιατί όταν ο άλλος αυτοκτονεί, τι είναι αυτό? Δεν είναι αυτοκτονία, είναι φόνος.
0: Πολύ σωστά.
1: Όταν ο άλλος είναι δεμένος με κατάθλιψη, μια κυρία 40 ημέρες δεμένη στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξαιτίας αυτού του πράγματος. Δεμένη, καταλάβατε τι σας λέω? Άρα λοιπόν ψυχραιμία. Αυτό το πράγμα ήρθε ως εξέλιξη. Θα έχουμε φοβερές αλλαγές εκ των πραγμάτων. Ένα, το κρατούμε. Αυτό το κρατούμε και είμαστε ψύχρεμοι. Δεύτερο πράγμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και είναι η ανακοίνωση της διαστόματος κυρίου Θεοδωρικάκου, της κυβέρνησης επασχολώσει, ότι κινείται διαδικασία τα καταναλωτικά δάνεια να μην είναι ανώτερα το ποσό που θα πληρώνεις πάνω από 30 έως 50% συν το κεφάλαιο που πήρες. Αυτό το λέω πολύ επιγραμματικά, έχει εισαχθεί σε διαβούλευση. Θα δούμε τι νόμος θα βγει, δηλαδή τι λεπτομέρειες θα έχει, αλλά είναι για όλα τα καταναλωτικά, είναι για μέχρι ένα ποσό, είναι έτσι, είναι, έχει ισχύ τα λεφτά που πήρα επί 50% ακόμα, μείον τα λεφτά που έχω δώσει, είναι λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια τεράστια αγορά και όταν λέμε καταναλωτικά εδώ νούμε και τις πιστωτικές κάρτες, έτσι.
0: Επίσης πολύ μεγάλη
1: οι
0: κατηγορία.
1: Οι πιστωτικές κάρτες είναι καταναλωτικά δάνεια. Και ένα άλλο στοιχείο που θα είναι ταυτόχρονα να μιλήσω με το ίδιο νομοσχέδιο είναι ότι πλέον δια της διαδικασίας του εξοδικαστικού αυτός που έχει το σπίτι του, που είναι η μοναδική του και κύρια κατοικία του υποθήκη για οποιοδήποτε δάνειο, όχι μόνο στεγαστικό, για οποιοδήποτε δάνειο, θα έχει τη δυνατότητα να το ξεχωρίσει δια του εξοδικαστικού και να το ρυθμίσει επάνω σε αυτό το ακίνητο ανάλογα με την αξία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τίνει στην προστασία της κύριας κατοικίας. Επίσης δε, μιας και μιλάμε, τα funds έχουν πάρει χιλιάδες κατοικίες. Το αντιλαμβανόμεθα. Ακούσα λοιπόν τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Άκου να σου πω, κύριε Μητσοτάκη, εγώ θα σου βγάλω στην αγορά 20.000 ακίνητα, αλλά θα με απαλλάξεις, λέει η εταιρεία διαχείρισης, από την υποχρέωση να τα νομιμοποιήσω. Θα τα βγάλω στην αγορά φτηνότερα και βάλε αυτή την υποχρέωση νομιμοποίησης να την κάνει ο αγοραστής του ακινήτου, στηριζόμενος στην ανάγκη που υπάρχει για ακίνητα που έχει φτάσει μια καρσονιέρα στην Αθήνα 7 και 8 κατοστάρια. Νίκη. Ασκούν λοιπόν πίεση αυτά τα funds, τα άτιμα funds, συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά τα λέω ως πολίτης που είμαι και εγώ έχω στείλει στρατιώτες σε αυτή τη χώρα και πολεμάνε ή πολεμήσανε ή θα πολεμήσουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης θέλω να θυμίσω, γιατί ο κόσμος έχει άγνοια, ότι όταν ενός στο σπίτι βγαίνει σε πληστηριασμό, ενώ νόμιμα βγαίνει σε πληστηριασμό, έχει δικαίωμα πριν βγει στον πληστηριασμό, πριν έρθει ο πληστηριασμός, να ζητήσει το σπίτι του να μην πληστηριαστεί, παρά να το πάρει, να το αγοράσει ο ειδικός φορέας του κράτους κατά 30% χαμηλότερη τιμή από την τιμή που βγαίνει, να συνεχίσει να μένει στο σπίτι του, να πληρώνει ενίκιο στον φορέα, και αν περάσουν μέχρι και 12 χρόνια και μαζέψει τα λεφτά που ο φορέας έδωσε, όχι μείον τα νίκια, να το ξαναπάρει πίσω. Είναι νόμος ο 4738 του 2020, ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν το ζητάει, πιθανόν δεν το γνωρίζουν και οι δικηγόροι και βρισκόνται άνθρωποι σε απελπισία. Έχω μια περίπτωση τώρα που έχασε το ακίνητό της ένα πολύ καλό προάστιο του Ηρακλείου και ακούστε, το πήρε αστυνομικός από τη Μυτιλήνη.
0: Ναι, είναι η περίπτωση που έχουμε αποκαλύψει εδώ από τον Πολίτικα.
1: Τάξε μου μήπως ποτέ μετατεθεί στο Ηράκλειο για να έχει ένα σπίτι να μένει. Και το πήρε σε εξευθυντιστική τιμή και οι πληροφορίες λένε και θα επιβεβαιωθεί ότι το έχουν βγάλει να πουληθεί 3 φορές απάνω από ότι το πήρε.
0: Ναι.
1: Ο Θεός να δώσει για αυτούς ξαναλέω, να μην μας ευχαριστεί ότι γίνεται.
0: Ξαναλέω ότι είναι η χαρακτηριστική περίπτωση που είχαμε αποκαλύψει από μαζί από
1: αυτή
0: εδώ
1: η περίπτωση.
0: Από το ραδιόφωνο του Πολίτικα για την εκπομπή την Πηξίδα που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας αυτής που έχασε το σπίτι και του αστυνομικού από το ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου που το πήρε.
1: Μήπως μετατεθεί ποτέ εδώ πέρα.
0: Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να μετατεθεί και στην Άρτα και στα Γιάννα και στην Κέρκυρα και στους Λειψούς, οπουδήποτε.
1: Είναι βέβαιο,
0: όπου βγαίνει,
1: είναι βέβαιο
0: όπου βγαίνει, όπου βγαίνει σπίτι.
1: Είναι βέβαιος ένας αστυνομικός από ένα κριτικό νησί που είναι και η χώρα και ο τόπος καταγωγής του μπορεί να μετατεθεί στο Ηράκλειο κάποτε για να έχει και σπίτι να μείνει. Αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, ομά. Και πού θέλω να καταλήξω, στον κόσμο, κυρίως τους πολίτες, τους συμπολίτες, τους πάντες. Μην πανικοβάλλονται. Και κυρίως ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Και καλό και τον νομικό κόσμο και τους δικηγόρους, οι οποίοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε αυτόν τον τεράστιο όγκο των κόκκινων δανείων που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, απροετοίμαστε με την έννοια ότι είναι ομολογίες να ψαχτούν, να διαβάσουν. Όταν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το αστικό δίκαιο πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις. Δεν γίνεται να τα μαθαίνεις από τον ΤΕΒΕ. Ο ΤΕΒΕ δεν είναι δικηγόρος. Ή από το Τσιγάρο.
0: Θα μου επιτρέψετε πάντως,
1: καλό, λοιπόν,
0: αγαπητέ Νίκο, επίτρεψέ μου το εξής. Να πω ότι αυτή τη δουλειά που κάνουμε από κοινού, εγώ από την πλευρά του δημοσιογράφου και εσύ από την πλευρά μιας καλά δοκιμασμένης και αξιόπιστης πηγής πληροφόρησης. Τι κάνουμε τα τελευταία 16 χρόνια. Οφείλω να πω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Δηλαδή, σήμερα αμέσως μας έδωσε 3 ειδήσεις. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και για ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Η
0: που θα πούμε και στη συνέχεια.
1: Καλή, δηλαδή, και μάλιστα θα πιεστούν τώρα. Θα πιεστούν. Δεν περίμεναν τον Τσίπρα να πιάνει 15%. Θα τρέξουν με 1000.
0: Α, λες ότι θα συνδεθεί και με τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές.
1: Αστειεύεσαι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι και παίξε γέλασε. Δεν λέμε ότι ο πολίτης δεν δανείστηκε λεφτά. Δανείστηκε λεφτά. Αλλά πρέπει να τα πληρώσει σε μία λογική. Δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ κύριε και να λες εγώ είμαι φαν με 2.000 ευρώ κεφάλαιο. Εδρεύω στο Δουβλίνο σε μια πολυκατοικία που είναι έτοιμη να πέσει και πού τα βρήκες τα λεφτά εσύ κύριε Κίδης και αγόρασες 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πώς τα λένε, δάνεια αφορολόγητα και τα λοιπά. Πού τα βρήκες, ποιος θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος εσένα. Στο μεν δίκαιο της Ιρλανδίας δεν ελέγχεται. Μα τα λεφτά πού τα βρήκες και τα βρες και ποιος τα έχει βάλει και πού πούλησες τις ομολογίες που τιτροποιήθηκαν τα δάνεια, σε ποιος τα πούλησες. Μήπως είναι οι ίδιες οι τράπεζες από πίσω. Και ποιος παίρνει τα ακίνητα όταν πληστηριάζονται. Και τα παίρνει η Intrum διαχείρισης ακινήτων ή σε πάρα διαχείριση ακινήτων. Συγγνώμη, Intrum υπάρχει και εταιρεία FAN. Δηλαδή εδώ πρέπει και αυτά να ελεγχθούν. Και κυρίως γιατί ο πολίτης να μην πληρώσει. Δηλαδή οι Κύπροι είναι πιο έξυπνοι που το κάνουν. Οι Κροάτες είναι πιο χαζοί από εμάς που το κάνουν. Η Ουγγαρία είναι πιο χαζή από εμάς που το κάνανε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Έλα, εγώ πήρα ένα δάνειο κύριε Κώστα όταν ήμουν στην υπηρεσία και είχα ένα μισθό που έχει πέσει η σύνταξή μου 100 φορές κάτω. Πώς θα το κάνω, πώς θα το πιέσω. Είναι όλος ο κόσμος απατή. Σε αντιμετωπίζουν ως απατεώνες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι κάθε μέρα να έχει 10 συναντήσεις με φαντ και διαχειρίσεις και διακανονισμούς. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι και 2 χρόνια παιδεύομαι, συγγνώμη που τα λέω, 2 χρόνια παιδεύομαι μία από τις γνωστές εταιρείες, μα 2 χρόνια να ρυθμίσω με ένα χρέος, 2 χρόνια. Και κάθε μέρα μας λένε άλλα. Λέω, ρε παιδιά, άμα ήταν παιδί θα κόντευε να πάει σχολείο.
0: Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει και τι λέει. Να σας πουλήσω την περιουσία μου, να σας πληρώσω, να δουλέψω, να αναπτύξω στον χώρο της διατροφής. Δηλαδή προϊόν που το έχουμε ανάγκη. Χωρίς καρέκλα να τη βγάλουμε. Χωρίς φαγή δεν τη βγάλουμε. Αυτά και άλλα πολλά ανά πάσα στιγμή.
0: Αγαπητέ Νίκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όχι, όχι, η συζήτηση αφορά εσένα. Εσύ πρέπει να τα πεις, δεν θα τα πω εγώ. Εγώ κάλεσα τον Νίκο τον Τεβέ για να τα πει αυτός όπως ξέρει. Θέλω να πω το εξής. Από τις υποθέσεις που έχεις διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει επιχειρηματολογία και που βεβαίως βασίζεται σε μια δική σου φιλοσοφία και τακτική αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων,
1: 60-40
0: πάμε, έτσι. Yeah. Πρόσεχε, σου αναγνωρίζω όμως, ρε Νίκο, ότι είσαι πάντα ειλικρινής, θα μπορούσα να μου πεις τώρα 80-20-90-10, δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό κανένας, αλλά λες 60-40. Αυτό δείχνει αυτό που λέω, την καθαρότητα του λόγου και της σκέψης σου και της πρακτικής που ακολουθείς.
1: 60-40, 40 καλό, 60 κακό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Αυτό λέω.
1: Όχι 60-40 καλό.
0: Ναι, γιατί πρέπει, θα πω τώρα το εξής, για να πολεμήσεις σε αυτή τη μάχη, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα όπλα. Αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα και ο άλλος ρίχνει με μπαζούκας και εσύ πας με νεροπίστολο, είναι δεδομένο ότι η μάχη αυτή έχει χαθεί πριν καν δοθεί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε είναι λογικό να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί και οι δανειολήπτες πολλές φορές έχουν κάνει εγκληματικές αμέλειες και λάθη.
1: Στον κόσμο τους. Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι στον κόσμο. Δεν γνωρίζουν. Τον ρωτάς και του λες. Έχει φύγει η πείρα σε και σου έχει φέρει καταγγελία του δανείου. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω τη γυναίκα. Ρώτα τη γυναίκα. Έχει την πείρα. Όχι. Όχι. Όχι. Είσαι σίγουρος. Όχι. Και προχωράμε. Και ο αντίπαλος και λέει πάτε την καταγγελία που πήρε η γυναίκα σου και ξέχασε το δώσει. Και ανατρέπει τα πάντα. Το λέω. Διότι οι εποχές που ξέραμε ότι είναι χύμα τα πράγματα δεν είναι χύμα. Έχουμε υποχρέωση και απευθύνουμε τώρα και στους καινούριους πελάτες, πολίτες, εταιρείες που δανείζονται. Γιατί δεν σταμάτησε ο δανεισμός, δίδονται δανεικά. Το έχω παράδειγμα. Δεν ήρθε ένας να μου πει πάω να πάρω ένα εκατομμύριο δάνειο. Έλα να δεις τι πάω να υπογράψω. Όχι για να με πληρώσει. Για να καταλάβω ότι υπάρχει και μια ευαισθησία στους νέους επιχειρηματίες. Τίποτα. Ελάχιστα. Αυτά λοιπόν ένα ποσοστό μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια θα σκάσει. Και θα λένε μετά ναι μωρέ τι είπε.
0: Είναι λογικό.
1: Έχω υπογράψει. Αυτή δεν είναι υπογραφή σου. Ναι, έχω υπογράψει. Καλά, διάβασες ποτέ το χαρτί. Όχι, δεν το διάβασα. Για τώρα. Δεν μιλάω την εποχή που ήμουν εγώ τραπεζικός και τα βάναμε μπροστά τους και υπογράφανε σήμα χωρίς να διαβάζει κανείς. Ούτε εμείς που τα βάναμε μπροστά τους δεν ξέραμε τι έγραφε σήμαση.
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα.
1: Και λοιπόν, ο ανθρώπινος παράγων φεύγει από την έννοια. Μηχανήματα. Η τεχνική, που θα πάμε, τεχνική νοημοσύνη θα αποφασίζει.
0: Έτσι είναι. Σήμερα υπάρχουν πολλά περισσότερα μέσα και από τη μια και από την άλλη πλευρά να διεκδικήσει ο καθένας το δίκιο του. Νίκο, ζητάνε αρκετοί φίλοι ένα σταθερό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν μαζί σου. Θα μπορούσες να δώσεις ένα σταθερό τηλέφωνο
1: επικοινωνίας. Σταθερό δεν παίζει.
0: Να δώσουμε κινητό τηλέφωνο.
1: Αλλά είμαστε όλη μέρα στον δρόμο, όλη μέρα σε δικαστήρια. Όλη μέρα δεν θα με βρίσκουν.
0: Να δώσουμε ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. 69-49-29-36-90.
0: 69-49-29-36-90. Σωστά το είπα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να συνεχίσεις να σκορπάς νυφαλιότητα στον κόσμο, γιατί αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία και το είπες πάρα πολύ σωστά, είναι ο κόσμος να είναι νυφάλιος. Να μην χάνει την ψυχραιμία του ακούγοντας τον άλλον που το καλεί και του λέει: έρχομαι να σου πάρω το σπίτι. Κανένα σπίτι δεν μπορεί να σου πάρει έτσι απλά. και να διεκδικεί τα δικαιώματα.
1: Δεν έχει καμιά υποχρέωση όταν θα πάει στον άλλο κόσμο να αποδώσει λογαριασμό τη σπίτια της εδώ και την περιουσία. Καμία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.

200 χρόνια πίσω, ζωντανή ηχογράφηση από την μεγάλη αυτή συναυλία του Γιάννη Πάριου που τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη στο Λυκαβητό, εκείνο το μαγικό βράδυ του καλοκαιριού, εκείνο το μαγικό βράδυ που θα έχω πάντα βάρος στην καρδιά μου και στην ψυχή μου που δεν κατάφερα να πάω. Μια εξαιρετική ερμηνεία, διότι ως γνωστόν, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Γιάννης Πάριος δεν είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής απλά, είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής που μπορεί να τραγουδήσει με χαρακτηριστική ευκολία από τα Νησιώτικα, τον Τζιτσάνη και τον Θεοδωράκη μέχρι μεγάλους του διεθνούς πενταγράμμου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Άλλος ένας ραδιοφωνικός κύκλος κλείνει. Εάν ταξιδέψετε, δείτε λίγο το καιρικό, γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας το επόμενο διήμερο θα είναι καιρός άστατος. Εδώ στην Κρήτη θα τη βγάλουμε, όπως πάντα, από ό,τι φαίνεται, λίγο καλύτερα, αλλά χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις κατά τόπους της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ πολύ επίσης τους συνεργάτες μου που υποστήριξαν αυτή την παραγωγή, τη ραδιοφωνική, τους δημοσιογράφους, την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριντάκη και τον Μανώλη το Σαρή, τον Δημήτρη το Σιφάκη που ήταν στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή. Και διπλά εκείνους που μπαίνουν στον κόπο και συντηρούν αυτή την μοναδική πραγματικά επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές όλα αυτά τα χρόνια, στις θηρίδες υποδοχής και βεβαίως στις τηλεφωνικές μου γραμμές, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά έτσι αποδεικνύουν γιατί η Πηξίδα έχει τη θέση αυτή στην συχνότητα, στην πάντα των FM, αλλά και στην καρδιά τη δική σας και τη δική μου βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: People have the power. People have the power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Το καυτό θέμα της δομής μεταναστών στο κρίσιμο Περιφερειακό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντιδρούν κάτοικοι και Δήμος Χερσονήσου. Το politica.gr στο εσωτερικό του παλιού κταίου στον Καρτερό που προτείνεται για δομή μεταναστών. Δικαιολογημένες οι αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού σύμφωνα με την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη. Πώς αλλάζει η μεταναστευτική πολιτική με φόντο το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγεί η Αλεξία Τασούλη στον Πολίτικα. Βαριές διώξεις για τους τρεις και το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Τι ζητά η οικογένεια του θύματος μέσω του σταθμού μας. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για έκτη φορά για άγρα πελατών. Προβλήματα για χιλιάδες ακίνητα στο Ηράκλειο λόγω εσφαλμένων εγγραφών. Παράταση στο κτηματολόγιο ζητά το τεχνικό επιμελητήριο. Θρίλερ γύρω από τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

0: Πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις. Το καυτό θέμα της πιθανής δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, συνοδευόμενη από αντιπροσωπεία φορέων της περιοχής, παρίσταται στη συνεδρίαση για να εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό, ενώ στη συνεδρίαση δίνουν το παρόν και κάτοικοι των αθανάτων, καθώς στην περιοχή τους επίσης είχε προταθεί εργοστάσιο ως πιθανή δομή μεταναστών. Είναι καζάνι που βράζει αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της περιοχής και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και να πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποια ηχητικά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως την τοποθέτηση για τη στάση της περιφέρειας και των Δήμων από τον Νίκο Σιριγονάκη. Εγώ θα κάνω μια πολύ απλή εισαγωγή και θα έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε πράγματα σιγά σιγά σε αυτό το πολύ μεγάλο puzzle, όπως θα έλεγα χαρακτηριστικά, και διαμορφώνεται και το οποίο διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες και ώρες. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα, όπως έχουμε πει, για μια πολύ καυτή πατάτα. Έχουμε την κυβέρνηση διαμέσου του κυρίου Πλεύρη να κουνάει το δάχτυλο και να λέει ότι δεν μπορείτε να λέτε σε όλα όχι στην Κρήτη. Έχουμε εκείνους που υποστηρίζουν ότι με μόνο το πρόσχημα ότι η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη δημιουργία μιας δομής για το λόγο και το σκοπό ακριβώς όπως αυτή περιγράφεται. Όμως θέλω να σου πω ότι αν και αυτά τα επιχειρήματα ακούγονται λογικά, στην Ελλάδα της αναξιοπιστίας, θέλω να σου πω διαχρονικά, όχι μόνο της κυβερνητικής ανεπάρκειας πολλές φορές που έχουμε καταγράψει από όλες τις κυβερνήσεις πάνω σε κάποια θέματα, υπάρχει η πιθανότητα και ο κίνδυνος της χαλάρωσης, να ξεντώσουμε δηλαδή μια κατάσταση, ένα πράγμα, και να το πάμε σε καταστάσεις οι οποίες στη συνέχεια δεν μαζεύονται. Το 2016, αν δεν κάνω λάθος, από το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη έκανα ένα μεγάλο διπορικό, ένα μεγάλο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, μια έρευνα δημοσιογραφική, όπου έχοντας φουντώσει για τα καλά οι ροές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τότε γέφυρα ήταν ουσιαστικά από την πλευρά της Τουρκίας, τώρα το έχουμε από την πλευρά της Λιβύης τη γέφυρα, αυτή τη θαλάσσια γέφυρα, περνούσαν σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από την Κο, τη Σάμο, αλλά και βορειότερα τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Θυμάμαι ότι τότε μίλησα με κάποιους κατοίκους των περιοχών αυτών, αλλά και εκπροσώπους φορέων, όπως αυτοδιοικητικοί, αλλά και πρόεδροι ή μέλη διοικητικών συμβουλίων των επιμελητηρίων, των εμπορικών συλλόγων, των ξενοδοχειακών φορέων κλπ. Αυτό το οποίο κατέγραψα ήταν ότι οι περιοχές όπου δημιουργήθηκαν αυτές οι μονάδες ρήμαξαν στην κυριολεξία. Διότι η τότε κυβέρνηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε το μεταναστευτικό για τους δικούς της λόγους, αλλά δεν κατάφερε, παρά το ότι ενδεχομένως θα το ήθελε, θα πω εγώ, ή θα το σχεδίαζε, να το ελέγξει. Πήγαμε λοιπόν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, πήγαμε σε θλιβερές στιγμές και σκηνές που ζημίωσαν καταρχήν τις τοπικές κοινωνίες και βέβαια έπληξαν βαθύτατα τις τοπικές οικονομίες. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι βεβαίως και η κριτική δεν είναι ένας κόσμος αγγέλων, και βεβαίως έχουμε περιστατικά τα οποία ντροπιάζουν την Κρήτη, όπως η πρόσφατη δολοφονία του δασκαλάκη στο Πεσοκάρι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα επιχείρημα για να πούμε ότι οι ξένοι είναι οι κακοί και οι ξένοι θα φέρουν το κακό, γιατί η κριτική είναι καλή. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά και στο ίδιο, να το πω έτσι, πολυπαραγοντικό εξισωτικό σύστημα. Εδώ θα πρέπει να διασφαλίσουμε, όποια και αν είναι η απόφαση αυτή, ότι η Κρήτη πρέπει να πάψει να επιβαρύνεται από τις λαθρομεταναστευτικές ροές. Και αυτό, φιλία, κατά την προσωπική μου δημοσιογραφική άποψη, και κλείνω εδώ, είναι μόνο μία περίπτωση που μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα. Οι διακρατικές συμφωνίες σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες, ότι πρέπει να κάνουμε pushbacks και οτιδήποτε άλλο που είναι απάνθρωπο. Σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και τους κατοίκους αυτού του τόπου. Άρα, επαναλαμβάνω ότι είναι μονόδρομος ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος πολύ πριν έρθει στα χέρια μας. Όταν έρθει στα χέρια μας είναι ήδη αργά. Γι' αυτό θα συνεχίσω να φωνάζω και να υποστηρίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση με τη Λιβύη, έχει δύο κυβερνήσεις η Λιβύη, γι' αυτό λέω με τη Λιβύη, θα πρέπει να βρει τον τρόπο ώστε αυτοί οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια των ανθρώπων αυτών που περιμένουν να μπουν σε μια βάρκα, θα πρέπει να σταματούν στη Λιβύη και τέλος. Δείχνοντας επίσης μια νέα σταθερά και ένα νέο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Ότι η Ευρώπη αποφάσισε να πάρει πλέον, έχοντας καεί η γούνα της, πολύ αυστηρότερες συνθήκες και μέτρα, πολύ αυστηρότερα μέτρα να εφαρμόσει για τον επαναπατρισμό των ανθρώπων που περνούν λαθρέα, που περνούν παράνομα, που περνούν παραβατικά στα ευρωπαϊκά σύνορα.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια άνω τελεία να σε παρακαλέσουμε για να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Είναι εκεί, Νίκο, καλησπέρα. Οι κάτοικοι και των δύο πλευρών, και της Χερσονήσου και των Αθανάτων. Και πριν από λίγο αναγνώστηκε και το μήνυμα, η επιστολή του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Αναγνώστηκε από τον κύριο Συριγωνάκη η επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος δήλωνε μέσα στην επιστολή αυτή ότι ο προτινόμενος χώρος από την κυβέρνηση είναι ο χώρος του ΚΤΕΟ. Και μάλιστα έκανε μια πρόταση πολύ ενδεικτική του τμήματος, της διάθεσης της κυβέρνησης να μην υπάρχουν εντάσεις, λέγοντας ότι για 6 μήνες μόνο προσωρινά θα γίνει εκεί η δομή και μετά θα μεταφερθούν σε άλλο χώρο το οποίο θα υποδείξει η περιφέρεια ή η Δήμη μαζί με την κυβέρνηση. Και ότι θα είναι μια προσωρινή δομή 6 μηνών μέχρι, γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουμε πολύ μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Να σου πω, φιλία, ότι αυτή η πρόταση όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Συριγωνάκης εξήγησε για ποιο, την αντίθεση της περιφέρειας για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση, δηλαδή να γίνει η δομή στο ΚΤΕΟ.
0: Έχει πει κατά καιρούς, Νίκο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι χρησιμοποιείται ο χώρος από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών και ότι είναι ακατάλληλος.
2: Ακριβώς. Από την ΠΕΗ, ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Συριγωνάκης και μάλιστα τόνισε ότι στην προχθεσινή συνάντηση που έγινε των κατοίκων εκεί, της διαμαρτυρίας, δεν ήξερε η περιφέρεια ότι θα κάνουν διαμαρτυρία και εκείνη την ημέρα υπήρχαν έλεγχοι σε φορτηγά και σε επαγγελματίες προκαθορισμένοι 20 μέρες πριν. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Mm-hmm. Μάλιστα, να σου πω, φίλια, τώρα ότι η χωροθέτηση για το ΚΤΕΟ απορρίπτεται για λόγους λειτουργικότητας και τουριστικής ανάπτυξης, όπως είπε ο κ. Συριγωνάκης. Ότι τόνισε ότι γίνονται σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και αυξημένης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και ότι επανέλαβε στο τέλος πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δοθεί, καθώς δίπλα υπάρχουν και επιχειρήσεις τουριστικές, είναι η παραλία πολύ κοντά η οποία εξυπηρετεί κόσμο και δεν μπορεί να γίνει εκεί η δομή γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στο να μετακινηθούν πιο εύκολα όλες αυτές οι ροές των μεταναστών που περιμένουμε. Να τονίσουμε ότι σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο αναμένονται μόνο στο Ηράκλειο πάνω από 20.000 παράτυπους μετανάστες.
0: Mm-hmm. Είναι,
2: και αυτό
0: η
2: είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι εκρηκτικό το πρόβλημα και το διαπιστώνουμε και εμείς με συνεχείς αυξήσεις των μεταναστευτικών ροών. Νίκο, συνεχίζει να παρακολουθείς το ρεπορτάζ αν δεν έχεις συμπληρώσει κάτι
2: πριν
0: άλλο.
2: Από λίγο, ναι. Κύριος, ναι, πριν από λίγο ο κύριος Δανέλης είπε ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση ότι θα κάνει 6 μήνες μόνο στην τοποθέτηση να γίνει δομή στα ΚΣΕΟ. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Περιμένουμε τις τοποθετήσεις όλων των υπολείπων που βρίσκονται εδώ. Πριν από λίγο ήρθε και ο κ. Αρναουτέκης που ακούει με πολύ προσοχή όλες τις εισηγήσεις και αναμένεται να είναι εκρηκτικό το κλίμα και μεταξύ των συμβούλων περιφερειακών και δημοτικών. Αλλά θα τα πούμε αργότερα αυτό.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζει να παρακολουθείς αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση. Κώστα, ακούσαμε, είναι εκρηκτικό το κλίμα στο εσωτερικό του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βλέπω ότι έχουν αναρτηθεί και πανό. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο politika.gr. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, λένε όσοι ακούν την πρόταση αυτή για να φιλοξενηθεί για 6 μήνες εκεί ο χώρος.
1: Βλέπεις ότι χωρίς να έχει υπάρξει προσυνεννόηση, διότι ο Νίκος βρίσκεται εκεί, εγώ ήμουν στο στούντιο, λέμε επί της ουσίας τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ότι από τη μια η κυβέρνηση έχει αποτύχει και πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα σε επίπεδο διακρατικό το πρόβλημα. Ο Νίκος ανέφερε πάρα πολύ σωστά ότι η κυβέρνηση περιμένει χιλιάδες ανθρώπους. Θα σου θυμίσω ότι είναι εκατομμύρια αυτοί που θέλουν να περάσουν. Άρα το χιλιάδες είναι μια υποδιαίρεση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι όποια δομή και αν φτιάξεις, και επίσης θέλω να το επισημάνω αυτό, θα φτιάξεις μια δομή με 1500 κρεβάτια, με 2000. Τον χιλιοστό πεντηκοστό πρώτο τι θα τον κάνεις. Τον χιλιοστό, 800, 600, 700 τι θα τον κάνεις. Γιατί ξαναλέω, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το σύστημα θα λειτουργήσει τόσο άρτια. Δηλαδή, το να φτιάξουμε μια δομή, να στηβάζονται εκεί μέσα κάποιες ψυχές, μετά να μην χωράει, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η δομή. Άρα βλέπεις ότι αυτά όλα είναι ημίμετρα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το κρατούμενο ένα που θέλω να επισημάνω και να εκφράσω την αγωνία μου και την επιφυλακτικότητά μου, θα το έλεγα, φιλία, πάνω στο ζήτημα το συγκεκριμένο, γιατί δεν έχω πιστεί, όσο καλή πρόθεση και αν υπάρχει από τους αρμόδιους φορείς για μια ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση, αν τελικά θα μπορούν το μέγεθος αυτού που είναι μπροστά να το διαχειριστούν. Εκεί είναι κάτι που πρέπει να επιμείνουμε και να το δούμε με πάρα πολύ προσοχή και σοβαρότητα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για τη μετανάστευση και το άσυλο που ψηφίστηκε στη Βουλή εξήγησε η αρμόδια υφυπουργός Εύη Βολουδάκη μιλώντας στο πρώτο θέμα. Τονίζει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και μετανάστες και τόνισε ότι θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες τις αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει δυσανάλογο βάρος.
3: Προφανώς υπήρξαν και υπάρχουν αντιδράσεις και είναι και απολύτως δικαιολογημένες. Δηλαδή, τις ίδιες αντιδράσεις είχαμε και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όταν είχαν αρχίσει οι ροές. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια κοινωνία που δεν είχε ποτέ πρόβλημα μεταναστευτικό, που οι ροές ήταν, φανταστείτε ότι εάν πέρυσι είχαμε κοντά στις 20.000 μετανάστες που μπήκανε παράνομα στην Κρήτη, την προηγούμενη χρονιά είχαμε 4.000 και την προηγούμενη 400 άτομα. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, με τέτοια αύξηση είναι πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους και για τις τοπικές κοινωνίες που σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος αυτό να γίνει αποδεκτό. Γι' αυτό το λόγο λειτουργούν προσωρινές δομές, λειτουργεί μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο, που εκεί όμως ψάχνουμε για έναν άλλον χώρο, είναι η αλήθεια. Δύο προσωρινές δομές όπου γίνεται η πρώτη ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών και μετά μετακινούνται σε δομές στην ενδοχώρα, είτε κλειστές όταν πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, είτε στις άλλες δομές όταν είναι άνθρωποι με προσφυγικό προφίλ.
4: Άρα η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και μετανάστες?
3: Θεωρώ πως όχι, δεν αντέχει. Γιατί εμείς έχουμε καταφέρει να λύσουμε και το θέμα μας της ανεργίας και οι όποιες ανάγκες έχουμε σε ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να γίνεται με τον νόμιμο τρόπο και να γίνεται μέσω διμερών συμφωνιών. Υπάρχει μια διμερή συμφωνία, για παράδειγμα, που έχουμε με την Αίγυπτο και ορίζει συγκεκριμένες ειδικότητες για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπου μπορεί αυτό να γίνει με την νόμιμη οδό. Και αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, τα κυκλώματα ανθίζουν. Οι σύγχρονοι δουλέμποροι είναι που βγάζουν από αυτό λεφτά, γιατί δεν περνά στους ανθρώπους αυτούς η πληροφορία, στους Αιγύπτιους ας πούμε που έρχονται, ότι μπορούν να έρθουν με άλλο τρόπο, με νόμιμη διαδικασία και χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν αυτά τα υπέρογκα ποσά στους διακινητές.
0: Εναλλακτικές προτάσεις θα πρέπει να εξεταστούν για τη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, που επιμένει ότι είναι ακατάλληλος χώρος στο πρώην κταίο στον Καρτερό και πως ο χώρος αυτός δεν θα πρέπει να είναι ορατός για τους ξένους επισκέπτες. Αναφερόμενος στο θέμα, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Κουρκουνάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, πρότεινε και τους χώρους που θα μπορούσαν να εξεταστούν.
5: στην ενδοχώρα. Πρέπει να βάλουν και λίγο νερό στο καθί τους και οι δημάρχοι, όλων των περιοχών γύρω από το Ηράκλειο, να βρεθεί ένας χώρος. Υπάρχουν θεωροχώροι στην ενδοχώρα που δεν είναι ορατοί από τους τουρίστες, ότι δεν θα προβληματίζουν την πλαγή των τουριστών. Βλέπετε το πρόβλημα που έχουμε και με τον γυσμό αυτό των Ρωμά έξω από το αεροδρόμιο. Έγινε τότε πριν πόσα χρόνια, παρέμεινε. Είναι mm-hmm. εικόνα αυτή, δεν είναι. Έχουμε, mm-hmm. θεωρώ ότι πρέπει να πάει μέσα στην ενδοχώρα. Κάποιος χώρος σίγουρα υπάρχει. Mm-hmm. Σίγουρα δεν μπορεί να μην υπάρχει στην ενδοχώρα χώρος ή κάποιο κλειστό εργοστάσιο, κάποιο στρατόπεδο. Κάτι πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Οπότε εσείς εμένετε σε αυτή τη θέση, ακόμη και αν το Υπουργείο και ο Υπουργός αναφέρει ότι σε διαφορετική περίπτωση και αν δεν βρεθεί η λύση θα πάμε σε επίταξη.
5: Εντάξει, το Υπουργείο μπορεί να κάνει θέλει. Σίγουρα θα μας βρει αντίθετο σε κάποια τέτοια κίνηση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά ούτε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα έτσι, χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εκφέρουμε τη γνώμη μας. Σίγουρα έπρεπε να έχει βρεθεί αυτός ο χώρος πολλά χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχουμε φτάσει στο πικ και δυστυχώς είναι μέσα στη σεζόν πάλι. Οτιδήποτε γίνεται πάντα μέσα στη σεζόν. Το οποίο πρέπει εμείς να τρέξουμε να το αντιμετωπίσουμε απαντώντας στα ερωτήματα των tour operators, στο ερωτήμα των πελατών όταν είναι μέσα στο λεωφορείο και ρωτάνε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, γιατί γίνεται αυτό. Και πρέπει εμείς να καλούμαστε να απαντήσουμε και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κακό σχήματα.
0: Mm-hmm. Και μια και αναφέρεστε στα κακό κείμενα και τις εικόνες που αντικρίζουν οι ξένοι επισκέπτες, τα δύο ελληνικά αεροδρόμια τα οποία βρέθηκαν χαμηλότερα στην κατάταξη των Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων της Air Help για το 2026 ήταν δυστυχώς της Ρόδου και του Ηρακλείου. Και εξετάζεται η ακρίβεια πτήσεων, οι εγκαταστάσεις, η άνεση. Δεν σώζεται από ό,τι φαίνεται με καμία παρέμβαση το αεροδρόμιο Ηρακλείου.
5: Με συγχωρείτε, τι μας εκπλήσει αυτό. Πόσα χρόνια το φωνάζουμε. Ευτυχώς έχει γίνει αυτή η κίνηση, θα γίνει το καινούργιο.
0: Δεν μας εκπλήσει, κύριε Κουρκουνάκη. Δυστυχώς επιβεβαιώνει διαρκώς και περισσότερο την ανάγκη να παραδοθεί το νέο αεροδρόμιο.
5: Αυτό.
0: Από σήμερα και μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν.

0: κατανόητο, διότι αυτοί οι άνθρωποι που αντιδρούν, τι λένε, σου λένε ότι αυτά που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν και κυρίως δεν βάζουν σε τάξη. Και μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή και αυτά τα μέτρα να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λέμε ότι είναι λάθος, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά από τη στιγμή που συνεχίζονται οι ροές οι άτακτες, από τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι μετανάστες, ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και ταλαιπωρούν και τους τόπιους. Δεν καταλαβαίνω ότι οι αντιδράσεις όλες αυτές είναι ανθρώπινες, είναι θεμητές, είναι δικαιολογημένες. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει άλλον τρόπο. Ναι, όλα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ό,τι λέει είναι σωστό, όμως θέλουν κι άλλο και κυρίως να λύσουν το πρόβλημα. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα να υπάρχει ένα άλλο κείμενο συμπερασμάτων που να έχει αυτά τα 4 σωστά μέτρα. Την πράξη φαίνεται. Πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά ενδεχομένως να κατέβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιο πολύ κάτω στην Κρήτη, ναι, και να υπάρχει πιο γρήγορη αμέσως έλεγχος με πιο πολλούς αξιωματούχους και υπαλλήλους. Αυτά φαίνεται πάλι δεν γίνονται. Επομένως, νομίζω για τους ανθρώπους που θα αντιδράσουν το καταλαβαίνω. Κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μπορεί. Δυστυχώς, για μένα το κάνει αργά. Ναι. Αλλά αυτό κάνει και αυτό είναι.
1: Διάβασα επίσης τη σχετική είδηση ότι όλη την ιστορία την αναλαμβάνει η Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Γιατί λέγει τα μέσα και το προσωπικό θα το αναλάβει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα. Θα πρέπει νομίζω να χρηματοδοτήσει κιόλας αυτή την ιστορία. Δηλαδή και τα μέσα και το προσωπικό.
0: Ναι, η Ελλάδα δυστυχώς είναι η άτυχη της υπόθεσης.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Διότι είναι πρώτη χώρα πύλη εισόδου και πολύ περισσότερο η Κρήτη κάτω στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι σε ένα νησί που είσαι πρώτη χώρα, πρώτο νησί υποδοχής, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει πάρει πολλά κονδύλια, αλήθεια, η Ελλάδα σε αυτό. Αλλά πρέπει πρώτον να είναι αρκετά τα κονδύλια, να είναι μεγάλο το ποσό, και δεύτερον τα κονδύλια αυτά που δίνονται να κατανέμονται σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πηγαίνουν όπως πρέπει, όποτε πρέπει, και να απορροφούνται όπως πρέπει. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει τα κονδύλια, αλλά πρέπει και η περιφέρεια κάτω και κεντρικά εδώ το Υπουργείο Μετανάστευσης να τα δώσει και να τα διαχειριστεί με σωστό τρόπο και κυρίως να κάνει το λεγόμενο follow-up. Διότι στην Ελλάδα πολλές φορές πάσχουμε από το follow-up. Ξεκινάμε τη σωστή κίνηση, τη σωστή απόφαση, μετά όμως δεν παρακολουθούμε τι γίνεται. Δηλαδή τώρα και το Υπουργείο Μετανάστευσης θα πάρει και άλλα κονδύλια. Πρέπει να δει, να κατέβει στην Κρήτη. Δίνονται σωστά, διοχετεύονται σωστά, πιάνουν τόπο τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών για τη σωστή κατεύθυνση. Και κυρίως γρήγορα η ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ναι, παίρνει κονδύλια, αλλά πώς διοχετεύονται.
1: Πώς διοχετεύονται, μάλιστα. Αλεξία, μια και έχουμε πάλι τη χαρά να σε έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, να σε ρωτήσω σχετικά με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις που διαβάσαμε σήμερα, ότι τώρα ο Τραμπ λέει είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία, αλλάξουμε εντελώς θέμα δηλαδή, να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν.
2: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε συνεχείς διαψεύσεις για πρόωρες κάλπες το Σεπτέμβριο προχωρά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα όμως ζεσταίνει τις εκλογικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές σε βάρος του Αντώνη Σαμαρά, υπενθύμησε τις εκλογικές ήττες του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υποστήριξε ότι η Μαρία Καριστιανού έχει έλλειψη γνώσεων.
3: Κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
4: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε... πώς το έλεγε, ο ίδιος είχε μία έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι.
3: Το θέμα,
4: δηλαδή να σβήσουμε
3: τα
4: παλιά.
3: Το θέμα, κύριε,
4: μήπως πάρετε σφουγγάρι και σβήσετε τα παλιά.
3: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μπορούμε, όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συναίσθημα από τη μέση. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε. Διότι ο 23 πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχουμε τελείως διαφορετικές.

0: απόψεις, αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Βαριές καταγγελίες για το μέγεθος των κυβερνητικών ευθυνών στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον απόϊχο των αλλεπάλληλων παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, συνέδεσε την επιδημία παραιτήσεων, όπως είπε, των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων που ξέσπασε τα τελευταία 24 ώρα γύρω από την υπόθεση με διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Η πολιτική ανάγκη που γεννά ένα νέο εγχείρημα, η απόσταση από τα παραδοσιακά κομματικά σχήματα και η φιλοδοξία για μια νέα σχέση πολιτικής και κοινωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε η Εύα Ρέτζου στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Η κυρία Ρέτζου, μία από τις 300 προσωπικότητες που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, υπερασπίστηκε τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί απάντηση στις πιεστικές κοινωνικές ανάγκες της εποχής και όχι προϊόν κομματικών σχεδιασμών. Ανέφερε ακόμη ότι η χώρα δεν αντέχει άλλη πολιτική διαφθορά.
2: Δεν θα αναζητήσουμε λοιπόν σύμπραξη ή συμπαράταξη με άλλους πολιτικούς φορείς ή κόμματα. Δεν γίνεται αυτό. Ο μοναδικός μας σύμμαχος, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, και είναι μόνο ο παράγων της κοινωνίας, κανένας άλλος.
3: Ποια είναι σήμερα η σχέση λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου ήδη στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει και έχουν μετακινηθεί προς αυτήν και θα ακολουθήσουν όπως όλα δείχνουν και άλλα στελέχη, με τον παλαιό, ας μου επιτραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ή βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία πλήρους πολιτικής αυτονόμησης?
2: Λοιπόν, η διάβλη επικοινωνία, σας επαναλαμβάνω, είναι για μας ένα πρόσφορο έδαφος για την κοινωνία. Η κοινωνία όμως φυσικά δεν αποκλείει και τους πολιτικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα. Θέλω να πω και τα κόμματα ξεπηδούν από την κοινωνική αναγκαιότητα πολλές φορές και την ανάγκη που αυτή θέλει να εκφράσει σε κάθε ιστορική συνθήκη ή κοινωνική, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς όταν αντιλαμβανόμαστε και την πολιτική και αυτή που ορίζει τη συνθήκη μιας κοινωνίας, αλλά και στην κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολιτικά σκεπτόμενοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν, σε ατομικό επίπεδο όμως, έτσι. Είναι δηλαδή ένας χώρος ανοιχτός για όποιον θέλει να έρθει και να συνδράμει, σε μια εποχή δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο και τα πράγματα με τις υλικές συνέπειες και την πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά είμαι εργαζόμενη στην εκπαίδευση, έτσι. Είμαι εκπαιδευτικός. Δεν θα σας μιλήσω όμως μόνο για το προσωπικό μου βίωμα, γιατί σαν εμένα ζουν και άλλοι άνθρωποι, έτσι. Όταν λοιπόν ζει σήμερα ξυπνώντας το πρωί, σκεπτόμενοι ποιο από τα βασικά αγαθά ή μάλλον ανάμεσα στα βασικά αγαθά και είδη να επιλέξεις το βασικότερο, δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν θα πληρώσεις το ενίκιο σου ή αν θα πληρώσεις τα δίδακτρα του παιδιού σου στο φροντιστήριο, αν θα πληρώσεις τα καύσιμα για να πας στη δουλειά σου ή αν θα πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, αν θα πληρώσεις για να έχει το παιδί σου θέρμανση το χειμώνα ή αν θα πληρώσεις το στεγαστικό σου δάνειο, γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Το κόστος ζωής δηλαδή πια έχει γίνει απαγορευτικό.
3: Ωραία, αυτή είναι η
2: διαπίστωση. Γιατί όταν μιλάμε με πολύ τεχνοκρατικούς όρους και
3: σωστά,
2: αριθμούς.
3: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
2: Δεν μπορεί και να μας ακούσει ο κόστος.
3: Αυτή είναι η διαπίστωση που νομίζω ότι ακόμη και τα κυβερνητικά στελέχη, παρά τα όσα υποστηρίζουν δημοσίως, δύσκολα μπορούν να αμφισβητήσουν. Στο διατάφτα όμως, η διαπίστωση είναι αυτή και κανείς δεν νομίζω μπορεί να την αμφισβητήσει. Τη λύση για τη διαπίστωση που μπορεί να δώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα όμως τη λύση δεν μπορεί να την δώσει εκείνος που δημιούργησε το πρόβλημα. Όταν έχει αποδείξει κιόλας ότι εν γνώση του, ενώ δημιουργεί το πρόβλημα, και μιλώ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, να ισχυρίζεται ότι μπορεί να δώσει και τη λύση στο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε.
1: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αγροτική περιοχή στο Σκαλάνι. Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα με πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η άμεση επέμβαση είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί σημαντικά. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Στην πολύωρη απολογία του φέρεται να κατονόμασε τα πρόσωπα που, όπως υποστηρίζει, τον στρατολόγησαν, όμως προέβαλε τον ισχυρισμό ότι τον παγίδευσαν και πως τον εκβίαζαν και παρά τη θέλησή του τον εκπαίδευσαν σε τρομοκρατικές πρακτικές. Βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία στους τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Οι κατηγορούμενοι απολογούνται την ερχόμενη Δευτέρα. Στον Πολίτικα και την εκπομπή Όλα Μαζί μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας Δασκαλάκη, Νίκος Τιακάκης, λίγο μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο στην υπόθεση θανάτου. Ο κ. Τιακάκης ανέφερε ότι η οικογένεια ζητά να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν όσοι αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι, όπως είπε.
4: Από την πρώτη στιγμή, τους κανιβαλισμούς, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να βρεθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Την πίστη της στις αρχές, τη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προκύψει πραγματικά εκείνος που ευθύνεται.
3: Το κατάλαβα. Τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχετε για να ενημερώσετε και την οικογένεια. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
4: Εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς αναμένουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας, καταλαβαίνετε, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν πιο σαφή και ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, είμαστε δίπλα στις αρχές να συνδράμουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη.
3: Να πούμε κιόλας ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία σήμερα, καθώς η εισαγγελέας ήθελε να διαβάσει όλη τη δικογραφία και μετά την ενημέρωσή της είδαμε ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Από αυτό που είχε αρχικά από την αστυνομία.
4: Αυτό προέκυψε εν τέλει. Προφανώς έτσι αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό. Εκκρεμούν ακόμη ανακριτικές πράξεις, ώστε να είναι πλήρης η δικογραφία, όπως αξιολόγηση του DNA του υλικού το οποίο έχει ληφθεί. Γενικότερα μένουν κάποια διαδικαστικά στάδια να ολοκληρωθούν, όμως σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα προφανώς τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε τη δίωξη, οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη δίωξη.
3: Άρα έχει γίνει καλή δουλειά από την αστυνομία και ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμαστε.
4: Αυτό έτσι αξιολογήθηκε. Αναμένουμε κι εμείς για να σχηματίσουμε κι εμείς τη δικιά μας εικόνα, λαμβάνοντας αύριο τα αντίγραφα της δικογραφίας.
3: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένεια. Την πλήρη συμπαράσταση.
1: Μία ακόμη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης άγρας πελατών από ιδιωτικό πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε υπάλληλο την ώρα που επιχειρούσε να κατευθύνει διερχόμενα οχήματα προς το χώρο στάθμευσης. Το φαινόμενο, που αποτυπώνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκε στο politica.gr, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην περιοχή. Αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Ανατολικής Κρήτης για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με επιστολή προς τους υπουργούς και τον πρόεδρο του κτηματολογίου Αθανάσιο Λίπα. Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, όπως τονίζεται. Με επιστολή του Σύλλογου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, αναφέρεται στο εξοικονομώ 2025 και ζητά να δοθεί παράταση έως τον Αύγουστο, απευθυνόμενο με επιστολή στα συναρμόδια Υπουργεία. Ο Σύλλογος Η Ελπίδα εκφράζει την ανησυχία του για τα δημοσιεύματα σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης νέας παράτασης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 μόνο για έργα που βρίσκονται σε όριμο στάδιο υλοποίησης. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει σε τέτοια ρύθμιση, όπως τονίζεται, θα πρόκειται για μια βαθιά άδικη απόφαση που θα αποκλείσει ακριβώς τις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες η ίδια η πολιτεία αναγνώρισε ότι απαιτείται ειδική μέρημνα. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Πινδάρου σήμερα και τη Δευτέρα από τη συμβολή με τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Ορατά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών του Ηρακλείου μέσα στους επόμενους δύο μήνες, προανήγγειλε ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καρατινός, μιλώντας στο Πολίτικα και το Χρήστο Κόνστα. Όπως υποστήριξε, η σημαντική ενίσχυση της υπηρεσίας με 19 νέους δημοτικούς αστυνομικούς δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για ουσιαστικότερη αστυνόμευση, περισσότερους ελέγχους και καλύτερη εφαρμογή της νομιμότητας σε ολόκληρη την πόλη, ενώ για τη στάθμευση επισήμανε ότι η νομιμότητα θα εφαρμόζεται παντού. Αυστηρή θα είναι και η έλεγχη στα τραπεζοκαθίσματα.
5: Πού δημιουργούν πρόβλημα, όπως είναι τα να αστυνομεύσουμε, που αστυνομεύονται, δημιουργούν ένα κοινωνιακό πρόβλημα. Μεγάλο θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των έργων, με την αποκομιδή την τακτική των σκουπιδιών, με άλλες παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνει, σίγουρα θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ήδη και τώρα που είμαστε υποστελεχωμένοι σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι οι 18 άνδρων, περνούν 4 με 5 φορές κάθε μέρα και με περιπολικό και υπερπολία τις 25 Αυγούστου.
3: Μη μου ανοίγετε τώρα τη 18 Άγγλο, γιατί μα μου την ανοίξετε 18 Άγγλο, θέλω 8 άτομα, 2 σε κάθε βάρδια, 3-4 σε κάθε βάρδια, μόνιμα εκεί.
5: Ναι, ναι,
3: γιατί αλλιώς δεν λύνεται το θέμα, δεν χαμπαριάζουμε.
5: Μα προσέξτε να δείτε, στην πλατεία Κορνάρου θα πάτε, θα δείτε τώρα. Και στην πλατεία Ελευθερία στην Αστόρια θα δείτε. Και στην 18 Άγγλο θα δείτε ζευγάρια. Και στους πεζόδρομους θα δείτε ζευγάρια. Έχει ξεκινήσει πιο μπροστά από κάθε άλλη φορά ο έλεγχος των τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή με την υποστελέχωση που υπήρχε γινόταν ένας έλεγχος με μεγάλη δυσκολία περίπτερα και κοινόχρηστη χώρη. Τώρα ξεκινήσαμε ήδη τον έλεγχο και θεωρούμε ότι όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος βασικός έλεγχος θα γίνεται και έκτακτη ελέγχη, η οποία είναι και ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη. Δηλαδή, και εκτός από αυτά, έχουμε και το κοινωνικό μας έργο που το έχουμε ξαναπεί, ότι έχουμε εκπαιδευτές που πάνε και κάνουν μαθήματα σε 50 δημοτικά σχολεία, έχουν πάει μέχρι τώρα και συζητούμε για περίπου 1.800 παιδιά έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια της κυκλοφοριακής αγωγής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ο Δημότης να δει τον Δημοτικό Αστυνομικό σαν ένα σύμμαχό του για την καλύτερη ποιότητα ζωής του. Είναι ευγενικά παιδιά, έχουμε δώσει οδηγίες να σέβονται τον Δημότη και ευελπιστούμε και οι Δημότες να σέβονται τον Δημοτικό Αστυνομικό. Ειδικά τις νεόφετες.
3: Υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποια έτσι, κλειδιά στα οποία στοχεύεται, τα κυκλοφοριακά φαντάζομαι είναι το ένα, η καθαριότητα είναι το άλλο, τα τραπεζοκαθίσματα μας είπατε, ποια άλλη τομείς στην εφαρμογή ενώ της νομιμότητας είναι που σας απασχολούν ως προτεραιότητα?
5: Αργότερα θα έχουμε αυσορύπανση, έχουμε σε ορισμένα κομβικά σημεία η παρουσία και μόνο του αστυνομικού προλαμβάνει, δηλαδή με στην είδηση σε ορισμένα που ακόμη και περνούν κάποια μηχανάκια που δεν συμμορφώνται.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου και μια σειρά μιας μεγάλης ατζέντας για την επόμενη θητεία είναι το στίγμα που δίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο οποίος μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο. Ο ίδιος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της θητείας του και απαρίθμησε σε μια μεγάλη λίστα το τι κατάφερε η σημερινή διοίκηση. Ανέφερε επίσης ότι οι εκλογές την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα θα γίνουν για πρώτη φορά με απόλυτα ψηφιακό τρόπο, δηλαδή χωρίς κάλπη, μέσα από ένα απόλυτα ασφαλές σύστημα.
6: Επιστημονικός σύλλογος δεν νομοθετεί, γνωμοδοτεί για το κράτος και αποστολή του είναι η διασφάλιση ιατρικής αξιοπρέπειας και δημόσιας υγείας. Και ταυτόχρονα είναι και ένας επιστημονικός σύλλογος. Νομίζω ότι αυτά και τα τρία τα υπηρετήσαμε με μόνη μας πολιτική ποιο είναι το σωστό για τον γιατρό, για τον ασθενή και για τη δημόσια υγεία και δεν φοβηθήκαμε να συγκρουστούμε ποτέ με την πολιτεία ή με τις διοικήσεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί.
4: αν θέλετε, μπορώ να αρχίσω ένα παριθμό.
7: Ναι, θα ήθελα, εγώ θα ήθελα να το κάνουμε. Έχουμε το χρόνο άλλωστε και είναι και μια πρώτη στάξη ευκαιρία να τα ακούσουμε αυτά. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλοι είμαστε με ένα γιατρό δίπλα. Και αν δεν είμαστε, θα είμαστε αύριο.
4: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το επιστημονικό. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανελληνίος που έκανε ιατρικό συνέδριο. Είμαστε από τα λίγα συνέδρια τα οποία εφαρμόσαμε τη διαζώσης εκπαίδευση για τις νέους συναδέλφους. Αφού δεν είχα πρωτοεφαρμόσει την καρδιολογική εταιρεία, όπου μετά έγινε θεσμός και το μετέφερα τώρα και στον ιατρικό σύλλογο. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανευρωπαϊκά, ο οποίος έκανε σε συνεργασία με την περιφέρεια να κοιτάμε τους νέους αθλητές. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος που έκανε επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας, έτσι ώστε να καλύπτει και τους ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια επιστημονική εργασία. Πάμε για την προσφορά στην κοινωνία. Θα λέω ότι γραμματικά κάποια πράγματα. Προσφορά στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά για την κοινωνία από τα μαθήματα κάρτα που πάλι είμαστε ο μόνος ιατρικός σύλλογος που εφάρμοσε και ανοίξαμε τα γραφεία του συλλόγου, αγοράσαμε προπλάσματα προκειμένου να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μέσα στα σχολεία για την παιδιατρική βασική αναζωογόνηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία ήταν πρωτοποριακά. Πάμε για την υποστήριξη για την υποστήριξη συναδέλφους. Όλοι θυμάστε ότι από την αρχή της θητείας και δημιουργηθεί ένα θέμα με τους ανεσιολόγους, είχαμε βγει μπροστά, λύσαμε το θέμα. Όλοι θυμάστε για τις μετακινήσεις των ιατρών, όπου προκαλέσαμε τότε συνεδρίαση και με τον τότε υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να δοθεί μια λύση. Για τις επιτάξεις των ανεσιολόγων, των ιδιωτών που είχαμε αναδειωθεί, πάλι προκαλέσαμε κοινές συνεδριάσεις, όπου και πάλι είχαμε δώσει λύση.
1: Και επίσημα νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξελέγει ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης έπειτα από ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, δηλαδή χθες, μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Διοίκησης του Ιδρύματος μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ZEVS. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 17 Ιουνίου, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση, όπως αναφέρεται, στη διαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην εντατικοποίηση της εργασίας, ενώ οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο και για συνθήκες που δυσχεραίνουν όλο ένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Καθώς η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις πλησιάζει και απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι φοροτεχνικοί προειδοποιούν τους πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή. Την ίδια ώρα, χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη εισπράξει επιστροφές φόρου εκατομμυρίων ευρώ λόγω λανθασμένων στοιχείων, ενώ επίκειται και η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικού λογαριασμού. Για όλα αυτά τα θέματα μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, Νίκος Λιβαδιωτάκης.
8: Τι? Υπάρχουν 190 εκατομμύρια, ναι. 130.000 οφειλέτες που δεν έχουν διορθώσει το IBAN. Για κάποιο λόγο είναι λάθος.
7: Για το ακατάσχετο λέτε τώρα?
8: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
7: Άλλο κομμάτι, θα το δούμε σε λίγο.
8: Έχει τροφή, ναι. 130.000 φορολογούμενοι.
7: Α, και δεν έχουν...
8: Δεν έχουν εισπράξει επιστροφές 190.000.
7: Είναι αυτό που διαβάζω τώρα εδώ. Εδώ η ΕΡΤ έχει σήμερα ένα... Το ΕΡΤ News έχει σήμερα ένα θέμα ότι δεν έχουν επιστραφεί, λέει, φόροι. Είναι αυτό?
8: Είναι 190 εκατομμύρια.
7: 190 εκατομμύρια, ναι.
8: Φόρου,
7: ναι.
8: Για λυπή στοιχεία δικαιολογικών την πλευρά των δικαιούχων. Δηλαδή, πολύ πιθανό να το IBAN να μην σωστό. Ενδεχομένως να πρέπει να δώσουν ένα δικαιολογικό πίσω, μια χωροπολισία, κάποιο δικαιολογικό να πρέπει να καταθέσουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν βάσει τα στοιχεία του Υπουργείου 130.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν εισπράξει 190 εκατομμύρια.
7: Ναι,
8: οπότε
7: ναι.
8: Καλό είναι να κάνουν μια βόλτα στη φορολογική του ζήτηση, να δουν αν είναι καταρρισμένοι, να δουν το ποσό επιστροφής, έτσι ώστε
7: να μπορούν να τα πάρουν τώρα αυτά πίσω. Μπορούν αναδρομικά.
8: Ναι, εφόσον δουν το πρόβλημα που υπάρχει και το καταθέσουν σαν αντίστοιχο δικαιολογικό,
7: ναι.
8: Εννοείται ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια, κύριε Γυράκη, οφείλεται στο IBAN.
7: Α, ή δεν έχουν αλλάξει IBAN ή δεν έχουν δηλώσει IBAN, δηλαδή.
8: Είναι λάθος. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι λάθος. Και ενδεχομένως εκεί, με τις συγχωρές τραπεζών που έχουν γίνει τελευταία,
7: ναι.
8: να υπάρχει ο παλιός IBAN.
7: Νομίζω ότι ο υπαινιγμός αυτός είναι για την Παγκρίτια. Δηλαδή,
9: Τώρα με την Παγκρίτια και την Κρέτια Μπαγκέ έγινε εκεί ένα μπέρδεμα. Μα το λέω. Και εγώ το έχω βιώσει. Και εγώ το βίωσα αυτό. Δεν είναι ντροπή να το λέμε, αλλά τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι αποκαθίσταται το θέμα, έτσι δεν είναι.
8: Αυτό λέμε πώς θα πρέπει να τον δηλώσουν το IBAN.
9: Το σωστό. Αυτό που έχουν τώρα.
8: Ναι, ναι. Γιατί έτσι έχουμε αλλαγή. Ενδεχομένως να έχουν ένα λογαριασμό που να μην είναι ανεργό, να έχουν δηλώσει έναν ενεργό από άλλη τράπεζα. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη που αναφέρεται, ενδεχομένως να είναι και από άλλη τράπεζα.
9: Ναι, ενδεχομένως. Ναι, προς Θεού. Προς Θεού. Δεν το λέω εγώ εις βάρος της.
8: Εγώ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση.
9: Συγκεκριμένης. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς και άλλες τράπεζες εκτός του Credit Bank διαφημίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, οπότε δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω, καταλάβατε, γι' αυτό.
8: Οπότε σας λέω, καλό όμως ο γενικός κανόνας είναι να μπουν να κάνουν ένα έλεγχο, να δουν το τι ισχύει, τι εκκρεμότητα τους αναφέρει, ας πούμε, μέσα αν είναι αφορά το IBAN ή κάτι άλλο, να δουν για να επιστραφούν άμεσα τα ποσά αυτά.
9: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Με περισσότερες δράσεις σε γειτονιές και δημόσιους χώρους, συμμετοχή δεκάδων τοπικών καλλιτεχνών και δωρεάν εκδηλώσεις για όλους, το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών επιστρέφει για 11η χρονιά στο Ηράκλειο. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τη φιλοσοφία του θεσμού, το φετινό πρόγραμμα και τη σημασία της επαφής των πολιτών με την τέχνη μέσα στο δημόσιο χώρο.
10: Τέχνη Καθοδών, με συγχωρείτε, το
9: τέχνη. Παρακαλώ.
10: Ουσιαστικά αφορά το δημόσιο χώρο. Δηλαδή η τέχνη και ο πολιτισμός συναντούν τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος σε ένα χώρο πολιτισμού για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις. Ναι. Δεν είναι το αντίστροφο.
9: Έτσι,
10: η τέχνη πηγαίνει και βρίσκει τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σπουδαίο.
9: Είναι.
10: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε για να τα πω όλα.
9: Ξεκινάμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
10: λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολλά.
9: Να πούμε καταρχάς, κυρία Παπαδάκη, ότι ξεκινάει το φεστιβάλ τη Δευτέρα. Εντάξει.
10: Ξεκινάει τη Δευτέρα, είναι η έναρξη του φεστιβάλ με διάφορες εκδηλώσεις όπως το κλασικό βίο, τους αντικρουστούς, τη φιλαρμονική μας πάντα και... Βεβαίως η βραδιά ανοίγει με μια μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας με τη Ρένα Μόρφη και καλούμε όλο τον κόσμο στην εκκίνηση του φεστιβάλ να είναι μαζί μας, να έρθει να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Παράλληλα βεβαίως θα λειτουργούν και όλες οι εκθέσεις που δεν θέλω να σας πω τώρα που έχει πει γιατί είναι πάρα πολλές που θα έχουν ομορφύνει και αυτές στην πόλη μας, στην Πλατεία Δικαιοσύνη, στο Γενιλεοφόρο Δικαιοσύνη, στο Λάκκο, όπως σας είπα, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Πύλη Αγίου Γεωργίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει την πρώτη μέρα το φεστιβάλ, θα ολοκληρωθεί στις 28 του μήνα. Ενδιάμεσα βεβαίως θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω τώρα σε ποια να επικεντρωθώ και τι να σας πω από όλες.
9: Είναι πάρα πολλές. Εξάλλου μπορεί ο κόσμος να μπει στο site του Δήμου, στο heraklion.gr και να βρει το πρόγραμμα, το μεγάλο αυτό πρόγραμμα.
10: Από σήμερα θα το έχουμε και εκτυπωμένο.
9: Α, ωραία.
10: Για όσους ενδιαφέρονται, βεβαίως θα το έχουμε το πρόγραμμα για να σημειώνει κανείς. Καμιά φορά το τυπωμένο πρόγραμμα βοηθάει γιατί είναι πιο εύκολο στην διαχείρισή του. Για να δει κανείς που θέλει να πάει, να σημειώσει κάτι πάνω, να θυμάται.
9: Ακριβώς. Έχει άλλη γοητεία το έντυπο.
10: Πάντα. Τουλάχιστον για εμάς τους παλιότερους.
9: Βέβαια. Ναι.
10: Αυτό που θέλω να πω, κυρία Αγγελάκη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι το χαρακτηριστικό του φετινού φεστιβάλ, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει απλωθεί περισσότερο στην περιφέρεια και σε περιοχές έξω από το κέντρο. Περιοχές του Ηρακλείου έξω από το κέντρο.
9: Το διαπιστώνω. Ενώ συνομιλούμε, ρολάρω το πρόγραμμα, το έχω μπροστά μου και βλέπω όντως ότι αυτό ισχύει που λέτε.
10: Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το άλλο χαρακτηριστικό, και νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Φεστιβάλ Καθοδών γενικότερα, είναι ότι αξιοποιούμε πάρα πολλούς, την πλειοψηφία τους, είναι ντόπιοι καλλιτέχνες.
9: Ναι.
10: Είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιότεροι καταξιωμένοι, που παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην πόλη μας, τους υποστηρίζει ο Δήμος,
9: ναι,
10: το Δήμα.
9: Ακριβώς, μα ήταν και θεμελιώδης αρχή αυτό όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ.
10: Ακριβώς. Να πω επίσης ότι συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο που αν δείτε θα κάνει πολλές ξεναγήσεις.
1: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση και σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Σαρής από τον Sport FM.
11: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Μανώλη, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Δεύτερη μέρα για το παγκόσμιο κύπελο που φιλοξενείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Μεξικού. Σήμερα το πρωί, η Νότια Κορέα επικράτησε της Τσεχίας με 2-1. Η διοργάνωση που αποτελεί γιορτή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο συνεχίζεται σήμερα με ακόμα ένα παιχνίδι, καθώς στις 10 το βράδυ ο εκ των διοργανωτών Καναδάς αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από τα κρατικά κανάλια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς θα περάσουμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου θα μας ενημερώσει η κυρία Δήμητρα Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Νέα όθηση στις αγορές σήμερα μετά την δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι βρίσκονται κοντά σε μια καινούργια συμφωνία η οποία έχει πιθανότητες να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 2.445 μονάδες στο σύν 1.64 με ένα τζίρο στα 142 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 2.001 μονάδες στο σύν 3.10. Στην οικονομική ατζέντα τη σημερινή έχουμε και την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδα την οποία είδαμε χτες σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μία αύξηση που είχε να γίνει το 2023. Τώρα τα διεθνή χρηματιστήρια, η Ασία το πρωί σε μεθετικό πρόσημο. Ο γερμανικός δείκτης τώρα βρίσκεται στο σύν 1,52, ο γαλλικός στο σύν 1,79 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο σύν 1,40. Το πετρέλαιο έχει $87 ένα βαρέλι στο μείον 3,25. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης και από εμάς και εμείς θα παραμείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα γιατί όπως ακούσαμε πριν από λίγο θρίλερ εκτιλήσεται γύρω από τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η πολυαναμενόμενη συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή της την ώρα που η Τεχεράνη αρχικά επέμενε πως δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ επιβεβαίωσε στη συνέχεια το Ιράν. Το προσχέδιο φέρεται να προβλέπει το άνοιγμα του Ορμούς και άρση κυρώσεων πετρελαίου. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού Βρετανών προχώρησαν οι ισπανικές αρχές στην Κώστα Ντελ Σολ, στην Νότια Ισπανία, καθώς φέρεται να άφησαν μόνα 3 ανήλικα παιδιά σε ξενοδοχείο, προκειμένου να πάνε σε πάρτι για διασκέδαση. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια, εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της, ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. Τα θαλάσσια πλάσματα εντοπίστηκαν να κολυμπούν μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη, συλλέγοντας όπως υποστηρίζεται ευαίσθητα δεδομένα. Στο σκηνικό του καιρού έθριο σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί στο νησί μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: People have the power. People have the power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
10: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου διεξάγεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μας πιο συγκεκριμένα, σε ξενοδοχειακή αίθουσα, εξαιτίας του αριθμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν χωρούν στο Μέγαρο της Πλατείας Ελευθερίας, έχει μεταφερθεί η σύγκρουση για το μεταναστευτικό.

κάτι και από διάφορες περιοχές. Από το Δήμο Χερσονήσου, Ελιά, Επισκοπή, Καρτερό, Κοκκίνη κτλ. Από το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Από το τρίτο, με συγχωρείτε. Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου από την περιοχή των Αθανάτων. Ακόμη και από την περιοχή των Μαλάδων που έχει απορριφθεί και υποτίθεται ότι πολιτικά έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και δεν προχώρησε μετά τις οργισμένες αντιδράσεις. Έχουν ναυτιά τεντωμένα. Και είναι και οι δήμαρχοι της Μεσαράς παρόντες, όπως ο δήμαρχος Φεστού, ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και ο δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, οι οποίοι και οι τρεις δήμοι έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς εγκαταστάσεις και σημεία εντός των διοικητικών τους ορίων έχουν προταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να φιλοξενήσουν δομές μεταναστών. Η περιφέρεια επιμένει ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κταίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Και αυτό το παρουσίασε με στοιχεία ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Συριγωνάκης. Καταρχάς, ο κύριος Συριγωνάκης υποστήριξε ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κταίο δύο φορές το μήνα λειτουργεί, καθώς φιλοξενεί ελέγχους για επαγγελματίες οδηγούς, αλλά επίσης φιλοξενεί και το αρχείο της περιφέρειας Κρήτης. Και επικαλέστηκε το τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο σημείο απέχει μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Κρήτης, αυτή του Καρτερού. Επίσης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται δίπλα σε τουριστικά καταλήματα. Και όπως σημείωσε, από τη στιγμή που προκαλείται δυσαρέσκεια ή δημιουργείται πρόβλημα έστω και για έναν πολίτη σε μια επιχείρηση, το σωστό είναι να μην προχωρά η χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής στο εν λόγω σημείο. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης ή ούτε μια επιχείρηση που να μην θεωρεί ότι πλήττεται. Δεν ξέρω, εκτός και αν πούμε, ρε παιδί, πάμε στην κορυφή του Ψιλορίτη, ας πούμε. Στο πουθενά να χωροθετήσουμε εκεί τη δομή μεταναστών. Δηλαδή είναι και λίγο άτοπο και ουτοπικό ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ότι για να φιλοξενηθεί και να λειτουργήσει μία δομή μεταναστών θα πρέπει οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται να είναι μηδέν. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εκτός και αν πούμε θα κάνουμε μια πλωτή δομή κάπου μετά την Δία, ας πούμε, τους ξαμολύσουμε εκεί πέρα. Πώς είναι οι πλατφόρμες για τους υδρογονάνθρακες σε ExxonMobil, πούμε, να δανειστούμε από την ExxonMobil. Είναι ολόκληρες πολιτείες αυτές. Οι πλατφόρμες είναι μεγάλες. Μπορεί να ζουν και 500 και 600 άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες. Να πούμε, μας φέρει μια τέτοια πλατφόρμα, ας πούμε, να τους βάλουμε στη θάλασσα. Βέβαια, εκεί θα έχουμε μετά άλλες αντιρρήσεις από τους οικολόγους. Αυτό, η πλατφόρμα, οι χελώνες, τα δελφίνια, έτσι, τα αλλιώς. Τέλος πάντων, ναι, θα έχουμε άλλα ζητήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθεί και πώς μπορεί να βρεθεί σημείο. Περιοχή, εγκατάσταση που να πληρεί την εξής βασική προϋπόθεση. Να μην ενοχλείται κανείς. Ή να μην δηλώνει κανείς ότι μπορεί δυνητικά. Και όλα αυτά που λέμε, μπορεί. Δυνητικά να ενοχληθεί.

Από την πλευρά της η μείζωνα αντιπολίτευση που εκπροσωπείται από τον κύριο Δανίλη, τον οποίο τον ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ, όπου ο ίδιος είναι υπέρ της δημιουργίας μιας δομής, εξέφρασε και εκείνος αντιρρήσεις για τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ. Ωστόσο, επιρρύπτει ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, διότι δεν κατάφερε εγκαίρως να έχει λήξει το θέμα και να έχει εκείνη υποδείξει, η περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους, να έχουν υποδείξει το χώρο που εκείνοι επιθυμούν. Αλλά για να τον επιθυμείς, πρέπει να τον έχεις καταλήξει, να τον έχεις συμφωνήσει. Όταν επί τρία χρόνια παίζουμε τα τόμπολα παίζει η κυβέρνηση από πάνω, που έχει τις δικές ευθύνες, παίζουμε και εμείς τα τόμπολα από εδώ κάτω, γιατί βολευόμαστε. Κλωτσώντας τον Τενεκεδάκι όλο και παρακάτω, κάποια στιγμή ξέρετε ότι αυτό τελειώνει. Ο δρόμος για τον Τενεκέ, κάποια στιγμή φτάνει ή σε γκρεμό ή σε τείχο. Αδιέξοδο.

Οι δήμαρχοι από τη δικιά τους πλευρά, όπως ο Δήμαρχος Χερσονήσου, επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί η δομή αυτή στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΛ. Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι της Μεσαράς τι λένε, το που σας λέγαμε, βεβαιώνεται στην πόρτα μου να μην είναι και όπου θέλει ας είναι. Τι λένε, ότι η δομή πρέπει να γίνει κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις Μοίρες, που θα γίνει στο Ζαρό, τυχαίες περιοχές, στη Γόρτινα, στους Αγίους 10, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει, λένε οι δήμαρχοι. Και ενδιαφέρον ότι οι δήμαρχοι από τη Μεσαρά είναι σε θέση να προτείνουν χώρους. Το έκαναν και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως ο δήμαρχος Φεστού, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο δήμαρχος Φεστού, ο κ. Νικολίλιδάκης. Πρότεινε λοιπόν, από τις Μοίρες ο δήμαρχος, μάλιστα, πρότεινε λοιπόν, με παρησία, ναι, το αναγνωρίσουμε, κάτι πολύ ξεκάθαρο. Πρότεινε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή, με μία μόνο επισήμανση. Ότι δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Όχι απλά δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Εκείνος είναι στο νότο και πρότεινε περιοχή που είναι στο βορρά. Πρότεινε ο κύριος Νικολιδάκης δηλαδή, και μάλιστα το παρουσίασε ότι τι είναι πιο λογικό, λέει, να επιτάξει το κράτος μια επιχείρηση, μια κατάσταση που δεν λειτουργεί στον ιστό του δρόμου Ηρακλείου Μεσαρά. Και για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ουσιαστικά υπέδειξε τις αποθήκες του αθανάτους, είτε τις αποθήκες της Ξώς εδώ στη ΒΠΕ. Ωραίο είναι αυτό να προτείνουν οι δήμαρχοι περιοχές που είναι οπουδήποτε εκτός από το δικό τους δήμο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ενδιαφέρουσα πρόταση, δείχνει ρε παιδί μου αυτό το είμαστε όλοι μαζί. Όλοι για έναν, ξέρετε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι όλοι για έναν προφανώς. Είναι μια επιβεβαίωση η κατάσταση γιατί όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά των δημάρχων και όχι μόνο, από την πλευρά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το μεταναστευτικό και την περιβόητη δομή.

Το λέγαμε και χθες, δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά από την πραγματικότητα και πιθανολογούμε βασίμως ότι θα επιβεβαιωθεί και πολύ άμεσα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, τόσο άμεσα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά και τη σημερινή συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, που πιθανολογώ εξίσου βασίμως ότι δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά, ναι, θα προχωρήσει σε μια επιλογή και τότε θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος, διότι αυτή η επιλογή θα είναι δια της επιτάξεως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην ονομαστεί επίταξη, θα είναι ουσιαστικά μια επιλογή που δεν θα σηκώνει η δεύτερη κουβέντα. Δεν θα σηκώνει επιπλέον διάλογο, δεν θα σηκώνει επιπλέον αντίδραση. Ή μάλλον αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, είναι δύο τα αυτιά, που το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και κάπως έτσι θα εξελίσσονται τα πράγματα. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου διεξάγεται σήμερα 12 Ιουνίου, όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ένα νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που αφορά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Για πρώτη φορά θα θεσμοθετείται υποχρέωση αλληλεγγύης από τις χώρες δεύτερης υποδοχής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής στη διαχείριση των μεταναστευτικών νεωρών. Αυτό το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει το ήδη αφιλεγόμενο κανονισμό του Δουβλίνου 3. Ωστόσο, ο βασικός κανόνας της πρώτης χώρας υποδοχής όχι απλά παραμένει, αλλά ενισχύεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης εισόδου, παραμένει υπεύθυνη για όσους μετανάστες και πρόσφυγες εισέρχονται στην επικράτειά της για 20 μήνες, από 12 που ίσχυε σήμερα. Σχεδόν διπλασιάζεται ο χρόνος. Ενώ για διασωθέντες στη θάλασσα, η ευθύνη μειώνεται σε 12 μήνες. Τώρα, ο ετών άσυλο υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα πρώτης εισόδου έως τον καθορισμό υπεύθυνης χώρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης ή την τελική απόφαση της χώρας πρώτης εισόδου. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι πλέον ακόμη και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όχι μόνο οι αιτούντες άσυλο, υπόκεινται σε διαδικασία take back, αν μετακινηθούν χωρίς άδεια σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ανοίγει και ο δρόμος για ανάκληση προσφυγικών καθεστώτων.

Τι σημαίνει τώρα ο μηχανισμός αλληλεγγύης που εισάγεται απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής. Δηλαδή, π.χ. η Γερμανία, το κάνω πιο συγκεκριμένο, απέναντι στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν Ιταλία, θα μπορούσε να ήταν Ισπανία. Συνήθως οι χώρες αυτές είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Ο μηχανισμός λοιπόν αλληλεγγύης προβλέπει ότι μπορούν αντί της μετεκατάστασης, δηλαδή αντί να πάρουν το μετανάστη στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε πας περιπτώσει στην κεντρική Ευρώπη πέρα από τις χώρες υποδοχής, αντί λοιπόν να ισχύει μόνο η μετεκατάσταση, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν χρήματα ή τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή, ναι μεν αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη θα εφαρμόζεται με τη μέθοδο του πληρώνω. Δηλαδή, κράτα τους εσύ και πάρε να μπαξίσει. Αυτό είναι το κόλπο που στείνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μετακινούνται οι μετανάστες από τις χώρες πρώτης υποδοχής προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και αυτό αφορά αποκλειστικά τους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Δεν αφορά απορριφθέντες αιτούντες εν αναμονή απέλασης.

Όσοι δε διαθέτουν αυξημένες πιθανότητες χορήγησης ασύλου, ακολουθούν την κανονική διαδικασία εξέτασης και ένταξης, ενώ για όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, εφαρμόζεται η διαδικασία συνόρων. Έτσι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή σε καθεστώς κράτησης κατά τη διάρκεια της συνοριακής διαδικασίας, εξέταση του αιτήματος ασύλου εντός 12 εβδομάδων και άμεση έκδοση απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Ποια είναι τώρα η είδηση που μας αφορά κιόλας μέσα από αυτό? Οι μετανάστες που θα διαβιούν στη δομή του Ηρακλείου ή εκείνοι που διαβιούν ήδη στη δομή της Αγιάς στα Χανιά θα έχουν παραμονή στη δομή τουλάχιστον 12 εβδομάδων ή έως 12, όχι τουλάχιστον, έως 12 εβδομάδων, καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει εξεταστεί το αίτημα ασύλου και να εκδοθεί η απόφαση επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια τρίμηνη παραμονή των μεταναστών. Και όλο αυτό βέβαια συνεχώς θα ανακυκλώνεται. Δηλαδή θα φεύγει μια φουρνιά, όσοι τέλος πάντων εγκρίνεται το άσυλό τους θα βγαίνουν από τη δομή και θα παραμένουν στη χώρα εάν δεν τους παίρνει μια άλλη χώρα με τη μέθοδο της μετεγκατάστασης, όπου όταν δεν θα τους παίρνει θα μας δίνει κανένα 50 ευρώ ας πούμε στο κεφάλι για να τους έχουμε εμείς στη δική μας χώρα. Αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάνε για αλληλεγγύη λοιπόν σε επίπεδο Ευρώπης, εννοούν αλληλεγγύη μέσω χρημάτων, μπαξίσει δηλαδή, για να μην τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή κρατήστε τους εσείς, σας πληρώνω και κάτι παραπάνω και κάπου εδώ τελειώνει η ενασχόλησή μας με το θέμα.

Η δεύτερη επιλογή είναι η αποστολή του προσώπου, εφόσον δεν γίνουν δεκτοί στη χώρα, είναι η αποστολή του προσώπου σε μια ασφαλή τρίτη χώρα από την οποία πέρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του χωρίς να εξεταστεί. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η επιστροφή υπηκών, για παράδειγμα το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, στην Τουρκία. Μέχρι πρότινος, η επιστροφή σε χώρα διέλευσης απαιτούσε αποδεδειγμένη σύνδεση του ατόμου που ζητούσε το άσυλο και για το οποίο απορρίφθηκε με τη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιος συγγενής στην Τουρκία. Θα έπρεπε να έχει μια προηγούμενη παρουσία. Θα έπρεπε να έχει γλωσσικούς ή πολιτιστικούς δεσμούς με την Τουρκία. Πλέον αυτή η κρίσιμη προϋπόθεση καταργείται και ένας άνθρωπος είναι πιθανό να αναγκαστεί να επιστρέψει σε χώρες τρίτες. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί, όπως έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί και η χώρα προέλευσης του μετανάστη.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε ένα τέτοιο σχέδιο που έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι είναι αποτυχημένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η απόρριψη της επιστροφής ενός μετανάστη στη χώρα από την οποία προέρχεται, από την ίδια του τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας από τον Μπαγκλαντές που έχει φύγει από τη χώρα του και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, τον Μπαγκλαντές να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να επαναπατριστεί. Δεν είναι δυνατόν το Πακιστάν, με τόσους Πακιστανούς που έχουν φύγει από τη χώρα τους, να αρνούνται, μιλάμε για κύριους που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, να αρνούνται να αποδεκτούν τους δικούς τους ανθρώπους να αποδεκτούν στη χώρα αυτή. Και δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συνεχίζει να έχει σχέσεις με χώρες οι οποίες αρνούνται να αποδεκτούν τους υπηκόους τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Και αυτό έχει γίνει μια κανονικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα χώρες πρώτης υποδοχής ουσιαστικά να πληρούν να εκπληρώνουν μάλλον υποχρεώσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Αυτό είναι αδιανόητο.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις καθώς ασφαλιστικά μέτρα καταθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου όπου φιλοξενούνται μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως υποστηρίζει η χρήση, έχει ξεπεράσει τα όρια μιας προσωρινής και εκτακτής λύσης. Έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, στον Καρτερό, με το Υπουργείο να προτείνει προσωρινό χαρακτήρα για 6 μήνες. Ακατάλληλο χαρακτήρισε το χώρο η Περιφέρεια Κρήτης. Πρώτων ευθυνών τους έθεσε τους βουλευτές.

0: βουλευτές ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για έκτη φορά για άγρα πελατών. Χειροπέδεσε μασέρ των παραλιών και πλανόδιους εμπόρους χωρίς άδεια στα Χανιά. Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων και αρχές Αυγούστου οι βάσεις. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Άνοιγμα του Ορμούς και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεύτερη μέρα για το παγκόσμιο κύπελο και στις 10 το βράδυ ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος καιρός αλλά με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ηράκλειο αύριο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Συνεχίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με επίκεντρο φυσικά το μεταναστευτικό. Τοποθετούνται όλοι οι φορείς άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενοι. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγο μέσα από το politica.gr. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, διότι ως γνωστόν, μέχρι και σήμερα, επί χρόνια πολλά, τις ανάγκες της ανύπαρκτης δομής μεταναστών τις κάλυπτε το λιμάνι του Ηρακλείου. Ο επιβατικός σταθμός, οι εγκαταστάσεις μάλλον των εργαζομένων στον επιβατικό σταθμό του Ηρακλείου, όπου εκεί με τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, που δεν περιποιεί τιμή και συνθήκες που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, αναγκάζονται να στηβάζονται εκατοντάδες μετανάστες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό το πρόβλημα επιχειρείται επί τρία χρόνια ανεπιτυχώς να λυθεί για το Ηράκλειο, όπου, όπως είπαμε, πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης που είναι πανδομολογούμενες, υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης που επί τρία χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει ένα κοινό τόπο και η περιφέρεια και οι Δήμοι. Ποια είναι τώρα η σοβαρή εξέλιξη? Μαθαίνουμε λοιπόν, και όπως διαβάζουμε και στο politica.gr, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου λέει ως εδώ και μη παρέκει, διότι φαίνεται ότι το θέμα μπαίνει σε δικαστική τροχιά και εισέρχεται σε μια διαμάχη για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Καθώς ο Οργανισμός Λιμένος έχει αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Σου λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνετε ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είναι ήδη πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τον εντοπισμό χώρου, έκτασης, εγκατάστασης, εν πάση περιπτώσει, για τη φιλοξενία δομής, και έρχεται και η δική σας απόφαση να πει ότι φτάνει πια.
1: Κύριε Κώστα, το ποτήρι ξεχύλισε. Έπεσε και η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συνθήκες φιλοξενίας που γινόταν αυθαίρετα υπό την ανοχή μας, αν θέλετε, μέχρι στιγμής σε χώρους του ψυγείου, είναι άθλιες. Δεν μπορεί να στηβάζονται εκεί πέρα εκατοντάδες άτομα, να έχουμε μια υγειονομική βόμβα δίπλα μας. Έχουμε δίπλα, είναι τώρα τα Σαντορινιά, 2.000 επιβάτες κάθε μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αυθαίρετη κατάληψη την Δευτέρα από το λιμεναρχείο, χωρίς να μας ενημερώσουν, εννοείται χωρίς να εγκρίνουμε, του χώρου δίπλα από το ψυγείο, ενός υπαίθριου χώρου που πήγαν αυθαίρετα και άνοιξαν την πόρτα και έσυραν τα τζέρσι, κατέλαβαν το χώρο. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε ότι ως εδώ και μη παρέχει πλέον θα ακολουθήσουμε τις δομικές διαδικασίες. Κάναμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε την άμεση αποβολή τους από χώρους δικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
0: Άρα έχετε καταθέσει ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων?
1: Βεβαίως, τα καταθέσαμε σήμερα, θα δικαστούν την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν δικαιωθείτε. Αν δηλαδή βγει προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν γίνεται άμεσα αυτό, σημαίνει ότι κλείνει το ψυγείο για τους μετανάστες?
1: Θα πρέπει να κενώσει το χώρο, βεβαίως.
0: Είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πλέον. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ζήτημα, δηλαδή και αύριο το πρωί να αποφασίσει η περιφέρεια με τους Δήμους σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τρία χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό, αλλά και αύριο το πρωί να αποφασίσουν να βρουν το χώρο, μέχρι την Τρίτη, εάν και εφόσον δικαιωθείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καταστεί λειτουργικός ο χώρος για να φιλοξενηθούν.
1: Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα όμως, κύριε Κώστα.
0: Το αντιλαμβάνω.
1: Γιατί να φέρουμε εμείς την ευθύνη? Αν θέλει το Υπουργείο να επιτάξει το χώρο, ας επιτάξει το χώρο και να έχει αυτό την ευθύνη του ό,τι ήθελε συμβεί. Αν αύριο μαχαιρωθούν δύο μετανάστες, αν βγει κάποιος και βιάσει ένα περαστικό, θα μας πούνε ότι κύριε, εσείς ουσιαστικά το ανεχτήκατε, άρα ήταν σαν να κάνετε μια άτυπη παραχώρηση, τράβα στα δικαστήρια. Γιατί να έχουμε σε αυτή την ευθύνη?
0: Εσείς ως λιμάνι, ως οργανισμός λιμένος, έχετε κάποια σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου?
1: Καμία σύμβαση δεν έχουμε, τίποτα. Κύριε Κώστα, απολύτως καμία σύμβαση.
0: Άρα με ποιο τρόπο δηλαδή χρησιμοποιείτε το παλαιοψύγιο?
1: Κανένα τίποτα. Αυθαίρετη κατάληψη είναι. Αυθαίρετη κατάληψη. Είπαμε ως εδώ και μην παρέχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυθαίρετη κατάληψη. Αν θέλετε να το καταλάβετε νόμιμα, επιτάξτε το χώρο. Άλλος αδιάστε τον.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχετε εικόνα πόσοι μετανάστες είναι στο ψυγείο?
1: Νομίζω είναι 70 άτομα.
0: 70.
1: Τους πήρα χθες, τους περισσότερους τους πήρα χθες.
0: Το μάξιμο που μπορεί να ανταποκριθεί το ψυγείο, σε τι, γιατί αριθμό συζητάμε, δηλαδή μέχρι πού έχει φτάσει το ανώτατο της χωρητικότητας του ψυγείου?
1: Κοιτάξτε, τη Δευτέρα είχαν μαζέψει 500 άτομα περίπου.
0: 500 άτομα.
1: 500 άτομα. Στη Βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Κατάσταση αυτό είναι επικίνδυνο για τους ίδιους τους λιμενικούς που διαβίουν δίπλα έτσι και έχουν τα γραφεία τους, η ασφάλεια του λιμενικού. Εγώ απαρώ αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρνουν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένετε πλέον μέχρι και την Τρίτη, μέχρι να εκδικαστούν τα μέτρα, αν θα δείτε κάποια απόφαση από την κυβέρνηση να επιτάσσει το χώρο, άρα να λαμβάνει και την ευθύνη για την επίταξη του χώρου, ή αν δικαιωθείτε την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Είχατε προηγουμένως ενημερώσει είτε το Υπουργείο είτε την περιφέρεια για αυτή σας την κίνηση, δηλαδή να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα, ή δεν έχετε επικοινωνία με τους
1: άλλους? Δεν ενημερώσαμε κανένα, γιατί ενημέρωσαμε αυτή για την αυθαίρετη κατάληψη που κάνανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εργασμού Λιμένου Ηρακλείου. Εξαιρετικά σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Πλέον το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 24 το λιμάνι ήταν δημόσιο. Και το κράτος, οι φορείς του κράτους, εν προκειμένου το λιμεναρχείο, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν στο λιμάνι. Όπως για παράδειγμα, καταλαμβάνουν παράνομα ή επασχετώσει χωρίς προηγουμένως κάποια σχετική συμφωνία ή κάποιο μισθωτήριο ενδεχομένως, χώρους στο λιμάνι. Τώρα το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Είναι του Γκριμάλντι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εδώ τώρα ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής του λιμανιού, έχει άλλη άποψη. Και θα τολμήσω να πω, καλά κάνει και έχει άλλη άποψη. Η αλήθεια είναι, ομολογώ ότι δεν γνώριζα και εγώ ότι εξακολουθεί, για καταλάβατε γιατί, κράτος μπανανία συζητάμε, εξακολουθεί και γίνεται χρήση του ψυγείου, ναι, υπό άθλιες συνθήκες, ναι, δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, ναι. Αυτής της προσωρινής λύσης, λοιπόν, η προσωρινή μάλλον λύση αυτής της εγκατάστασης, ότι γίνεται στον αέρα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Απολογούμε γιατί δεν το γνώριζα. Δεν είχαμε μπει καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια σχετική σύμβαση που να καλύπτει, όχι για το οικονομικό σκέλος τρίχες, για το κομμάτι το νομικό, για οτιδήποτε συμβεί στο χώρο αυτό. Όχι για το οικονομικό σκέλος. Δεν πίστευα ότι όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι στον αέρα. Και μαθαίνουμε τώρα ότι είτε όταν ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου ήταν δημόσιος, είτε τώρα που είναι ιδιωτικός, εξακολουθεί και είναι στον αέρα. Είτε με δημόσιο χαρακτήρα το λιμάνι, είτε με ιδιωτικό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στη χώρα, μπανανία. 3 χρόνια ψάχνουμε χώρο και δεν έχουν κάνει έστω το στοιχειώδες μέχρι να βρουν το χώρο. Να καλύψουν, ρε παιδί μου, τη διαδικασία. Πού αλλού θα πεις ότι έχεις πάει, έχεις εγκατασταθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος, δεν πληρείς προϋποθέσεις, αλλά μπας σε τόση. Είναι η μόνη λύση που είχες, γιατί βολεύει και το λιμεναρχείο, βολεύει τις αρχές, δηλαδή με το που έρχονται οι μετανάστες να είναι κοντά στο λιμεναρχείο, να γίνεται η διαδικασία, διότι οι λιμενικοί, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές φορές, τα καλοκαίρια ουσιαστικά αποσύρονται από το βασικό τους αντικείμενο, που είναι η αστυνόμευση της θάλασσας, και έχουν επιδοθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που είναι η δουλειά τους, δηλαδή τη φύλαξη, τους σικιουριτάδες κάνουν. Πέρα από την βασική διαδικασία με το που συλλάβουν εντός αγωγικών τους μετανάστες με το που φτάσουν στα παράλια της Κρήτης και ακολουθηθεί η διαδικασία όπως προβλέπεται βάσει των κανόνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Από εκεί και πέρα είναι σικιουριτάδες. Καμία σχέση δηλαδή με το αντικείμενό τους. Κάνε απλά φύλαξη. Λοιπόν, δεν περίμενε κανείς ότι θα μαθαίναμε σήμερα, πέρα από την εξαιρετικά σοβαρή είδηση ότι ο Οργανισμός Λιμένου του Ηρακλείου προσφεύγει με ασφαλιστικά μέτρα. Εξετάζονται την Τρίτη, όπως ακούσαμε. Άρα, την Τρίτη, τίτλοι τέλους για το λιμάνι, εάν και εφόσον δικαιωθεί ο οργανισμός λιμένος, για το ψυγείο δηλαδή, δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Τι άλλο δηλαδή να δει και να ακούσει κανείς για το πόσο πρόχειρα η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κεραυνός εν εθρία, το ζούμε, το βλέπουμε, τουλάχιστον για την Κρήτη, την τελευταία τριετία, τετραετία. Είναι χώρα μπανανία. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή. Όπως καταλαβαίνετε, η είδηση της αίτησης ασφαλιστικό μέτρο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, προκειμένου να εκενωθεί άμεσα ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που φιλοξενούνται ακαταλήλως, αλλά δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες οι μετανάστες, επειδή δεν υπάρχει δομή, έχει προκαλέσει αναταραχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και έμαθαν πριν από λίγο την είδηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης επιβεβαίωσε εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη του λιμένα, τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, δηλαδή, που εκπροσωπείται το λιμάνι μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, και την πρόθεση να διεκδικήσουν την Τρίτη, όπου θα εξεταστεί η αίτηση, η προσωρινή αίτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα, να την υποστηρίξουν μέχρι τέλος, καθώς θεωρούν ότι πλέον μετά και την τελευταία κίνηση του Λιμεναρχείου να επιτάξει ή να τέλος πάντων να δεσμεύσει έναν επιπλέον χώρο δίπλα από το ψυγείο για τις ανάγκες ακριβώς των μεταναστών, που ήταν ιδιαίτερα αυξημένες τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι 70, τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει και τους 400, όπως ακούσαμε τον κύριο Παπαδάκη. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτή η απόφαση, βέβαια, όσο και αν φαίνεται, και είναι φυσικά μια εξαιρετικά δυσάρεστη και προβληματική απόφαση του λιμανιού, δηλαδή του λιμένα Ηρακλείου, να προσφύγει καταθέτοντας έτσι ασφαλιστικό μέτρο, πιέζοντας δηλαδή τα πράγματα, ενδεχομένως, πέρα από το αυτό που φαίνεται, δηλαδή την πίεση, να αποτελέσει και ένα επιπλέον εργαλείο πίεσης ανάστροφα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κρατήστε το, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πριν γίνει γνωστή η είδηση που διαβάσαμε στο politica.gr για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, σας είχαμε πει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ακούσουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει κάποια κατάσταση. Ποια θα είναι, δεν ξέρουμε. Που θα κάνει δηλαδή μπίλια, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, αυτό εκτιμάμε εμείς δηλαδή, ότι αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, και εφόσον σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν καταλήξει μια συγκεκριμένη πρόταση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προσοχή.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας. Χθες είχαμε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιατί, όχι ότι δεν ξέραμε, παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι αλλιώς. Να στο επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον τρόπο που σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση, τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιεί και τις ανάγκες. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τις υπέρογγες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Ο διπλασιασμός, θυμίζω, της αύξησης του μισθού του Μητροπολίτη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από τα 2.400 έως 2.800, ανάλογα αν έχει κάποιος μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Κτλ. Στα 4.700 ευρώ μεικτά. Από τα 2.400-2.800 μεικτά, στα 4.700 μεικτά. Διπλασιασμός δηλαδή του μισθού του Μητροπολίτη. Και ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι απάντησε? Ήταν, λέει, πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν το ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό του Μητροπολίτη, είναι ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Και εμείς, επειδή πάγιο αίτημα έχουμε. Δεν έχεις και εσύ ένα πάγιο αίτημα να διπλασιαστεί ο μισθός σου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό, ρε παιδάκι μου? Τι κάνουμε λάθος? Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άρα σημαίνει ότι όποιος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, καταθέσει ένα αίτημα, όχι μία φορά, πολλές, για να γίνει πάγιο, έχει την παγιότητα, θα γίνει και αποδεκτό. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι μου? Πώς δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί οι εκπαιδευτικοί? Καλά, τόσο άσχετοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας, που πάνε, ας πούμε, με βασικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου κάπου στα 800 ευρώ. Και καλά να μένουν σπίτι τους. Μα μένουν και σκάνε εσύ, καλά, τα χαράλαμπε. Πώς δεν το έχουν σκεφτεί, ρε παιδάκι μου, να πάρα κατσικωθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να παγιωθεί το αίτημά τους και να ικανοποιηθεί? Ή μήπως όχι, δεν θα ικανοποιηθεί? Και είπε κι άλλο ο κ. Μητσοτάκης, εκτός από το ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Να σας πω, λέει, δυσκολεύομαι. Πάντα δυσκολεύεται. Δυσκολεύομαι, λέει, όταν ο μισθός του Μητροπολίτη είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Πού να δείτε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, πώς δυσκολευόμαστε όταν ο μισθός ο δικός μας δεν τα βγάζει πέρα ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα? Αυτό δεν είναι δυσκολία? Επειδή ο Μουφτής, λέει, παίρνει περισσότερα, πάλι από εμάς. Έχουμε τρεις Μουφτίδες, δεν ξέρω πώς έχουμε. Τέλος πάντων, ναι, για τους μουσουλμάνους της χώρας. Λοιπόν, επειδή έχουν υψηλότερο μισθό οι Μουφτίδες, εναρμόνισε το μισθό των Μητροπολιτών με τους Μουφτίδες. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι μου? Ωραία, πάμε ξανά. Σωστά το κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν εναρμονίζεται και ο δικός μας μισθός με τους μισθούς των προέδρων στους κρατικούς οργανισμούς? Γιατί, ρε παιδί μου, δεν εναρμονίζεται ο μισθός ο δικός μας με το μισθό του προέδρου της ΔΕΗ? Παράδειγμα, που είναι έτσι πιο κοντά στον ιδιωτικό τομέα, μιας και πλέον η ΔΕΗ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε κι εμείς με τους μισθούς όλων των golden, silver, τέλος πάντων, bronze, boys, διάφορες κατηγορίες, χρυσά, ασημένια, χάλκινα, αγόρια, τέλος πάντων και κορίτσια, ναι, ενίοτε. Λοιπόν, δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε μισθολογικά με όλους αυτούς? Όπως εναρμόνισε ο Πρωθυπουργός τους Μητροπολίτες με τους Μουφτίδες. Αυτό, λέει, ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε, λέει, ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός, το λέμε προτεραιοποίηση, ότι ως προτεραιότητα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Εκκλησίας για την αύξηση. Όχι αύξηση, αύξηση παίρνουμε εμείς. 30-40 ευρώ. Για το διπλασιασμό του μισθού. Αυτό είναι. Αύξηση είναι για τους υπόλοιπους, για την πλέμπα. Διπλασιασμός, αύξηση μπορεί να είναι ένα 2-3%. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, αύξηση λέγεται. Αυτό. Μπορεί να, έστω και 0,5% να είναι, αύξηση είναι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή?
Μπορεί να μας ικανοποιεί, αλλά είναι αύξηση. Είναι άλλο αυτό όμως, και είναι άλλο ο διπλασιασμός με 100 και πλέον τις 100 αύξηση του μισθού. Έτσι, λοιπόν. Ήταν, λέει, μία κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, ρε παιδάκι μου, να ζητήσουμε να κινηθεί η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας κι εμείς με διπλασιασμό των μισθών μας. Τι κάνουμε λάθος? Να σας πούμε τι κάνουμε λάθος. Κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα. Καταρχάς, δεν φοράμε ράσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Τεράστιο λάθος. Και όχι ράσα ότι και ότι. Γιατί, παρένθεση, εάν οι πολίτες, παύλα πιστοί, όσοι τέλος πάντων πιστεύουν στην Εκκλησία κτλ., έχουν εξαγριωθεί με αυτή την είδηση, πιστέψτε μας ότι οι παπάδες, οι απλοί ιερείς δηλαδή, έχουν βγει στα κάγκελα. Μην κοιτάτε που δεν ακούγεται. Ξέρετε, είναι σαν το στρατό και εκείνοι. Είναι σαν το σώμα ασφαλείας. Θέλουμε να το πούμε, αλλά δεν το λέμε, γιατί σε αυτό και τα λοιπά. Είναι από πάνω συνταγματάρχης, στρατηγός, αυτό που ελέγχεται από τον υπουργό. Βρεθούμε να πούμε σε καμία παραμεθόριο κτλ. Μην κοιτάτε λοιπόν που δεν εμφανίζονται στα κάγκελα οι παπάδες. Πρώτοι αυτοί έχουν εξοργιστεί. Γιατί πώς να απαντήσουνε, πώς να απαντήσει ο παπάς που θα επιστρέψει το απόγευμα στο σπίτι του μετά τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις που έχει, δεν είναι μόνο η Κυριακή για τον παπά, μετά τις όποιες λοιπόν εκκλησιαστικές υποχρεώσεις, και συνήθως οι παπάδες, όπως το λέγαμε και χθες προχθές, οικογένειες εννοώ, ιερέων, έχουν πάνω από 1-2 παιδιά. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Πλέον οι πολύτεκνες οικογένειες ή ακόμη και οι τριμελείς, πολλές από αυτές αφορούν ιερείς. Πώς να απαντήσει λοιπόν ο παπάς στην παπαδιά ότι παίρνει 1000-1200, πόσα παίρνει τέλος πάντων, και έχει οικογένεια, έχει παιδιά, να πάνε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, να σπουδάσουν, να. Συν τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού που δεν έχει ο Μητροπολίτης ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε ρεύματα, ούτε νερά, ούτε ενίκεια, τίποτα από όλα αυτά, ούτε καύσιμα, πού πας το καύσιμο, ούτε αυτοκίνητο, πού το πας αυτό. Πώς θα εξηγήσει την παπαδιά λοιπόν το διπλασιασμό του μισθού εκείνου που φορά ράσα, αλλά είναι χρυσοπίκυλτα? Αυτή είναι η διαφορά. Το λάθος μας λοιπόν είναι ότι δεν φοράμε χρυσοπίκυλτα ράσα, όχι απλά ράσα. Δεν το πάραμε να τα αλλάξουμε τώρα. Με αυτήν την κυβέρνηση θα αλλάξουμε, ας πούμε, αυτό που ξέραμε. Μάθε, παιδί μου, τέχνη κι άστινε, πια πεινά, πιάστηνε. Μάθε πώς πιάνω το καλυμάφι. Ποιος πώς πιάνω την πιμαντορική ράβδο. Άμα τα μάθεις αυτά, θα έχεις καλή ζωή.

Είπε και άλλο πρωθυπουργός. Είπε για παράδειγμα ότι η ακρίβεια λέει είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Οι υψηλοί έμεσοι φόροι είναι απαραίτητοι λέει γιατί φέρνουν λεφτά στο κράτος. Και ότι ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί γιατί λέει ήδη έχει δοθεί μέσα από αυξήσεις. Αυτά τα είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η ακρίβεια εννοείται είναι εξωγενής παράγοντας, παγκόσμιο πρόβλημα, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα γι' αυτό. Δεν έχουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, αυτό λέει ο πρωθυπουργός. Για τους έμεσους φόρους είναι απαραίτητη, λέει, να κάνουμε. Γιατί φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλήθεια, εμείς ξέραμε ότι οι φόροι, ρε παιδί μου, είναι διακοσμητικά στοιχεία. Προφανώς και φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλλά προφανώς και το κράτος μπορεί να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Μία άλλη ανακατεύθυνση των κονδυλίων. Μία άλλη εξοικονόμηση. Άμα κλείσουμε, ας πούμε, την κάνουλα στα μισά, όχι παραπάνω, στα μισά σκάνδαλα που έχει ζήσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, οικονομικά σκάνδαλα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λεφτά βρίσκονται. Όχι για το 13ο, μην σας πω για 15ο, 16ο, 17ο μισθό. Είπε και άλλα ο πρωθυπουργός, πιο πολιτικά εννοώ, πιο κομματικά, για τον Αντώνη Σαμαρά ας πούμε, ότι δεν μπορεί λέει, να διανοηθεί ότι ο επιτυχημένος πρωθυπουργός, όπως χαρακτήρισε επιτυχημένο τον κύριο Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει λέει, τελικά πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη η οποία τον ανέδειξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Ενδιαφέρον.

Δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε εμείς. Μπορεί όμως να διανοηθεί ότι ενώ ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό, θυμίζω στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον στήριξε για να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που η αδελφή του πρωθυπουργού, η κυρία Μπακογιάννη, δεν ήταν με τον πρωθυπουργό, ήταν με τον Μημαράκη, αν θυμάστε καλά. Μη θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Και στη συνέχεια ο Σαμαράς στάθηκε δίπλα του για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να το διανοηθεί αυτό, καθώς τον διέγραψε για να προστατεύσει από την κριτική τον κύριο Γεραπετρίτη, που δήλωνε ως υπουργός επικρατείας ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, όταν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο έκαναν έρευνες στα 7. Κάπως έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός χθες προχώρησε σε προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Μια επίθεση που προφανώς δεν είναι ανεξήγητη και εξαπολύεται την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς την κατεύθυνση κόμματος. Και λέμε όχι ότι θα ανακοινώσει κόμμα, γιατί έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι βάσει των πολιτικών εξελίξεων που μπορούν να δρομολογηθούν από διάφορα θέματα, π.χ. τυχαία μου έρχεται στο μυαλό τώρα ένα, το Predator, την υπόσχεση των παρακολουθήσεων, ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να κάνει κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Το έχουμε ξαναπεί σαν έπαπτο χρόνο, στο ξαναλέμε, γράφεται κιόλας. Εδώ τα παίζουμε όταν έρθει η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπολύει επίθεση στον κύριο Σαμαρά στη σκιά των ενδείξεων των σοβαρών. Ναι, ενδείξεων ότι πρόκειται να ιδρύσει κόμμα ευθέως ανταγωνιστικό φυσικά ως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Βέβαια, τη λέξη προδοσία ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεν την εξτόμησε για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά την υπονόησε όμως. Δεν τον είπε προδότη. Προδότη που έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι, το 93. Το υπονόησε όμως όταν είπε ότι η παράταξη ανέδειξε τον Αντώνη Σαμαρά και τον ξανααγκάλιασε, δίνοντάς του δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν το είπε ακριβώς προδότης. Το φωτογράφησε, το περιέγραψε, το διάνθησε με διάφορα λεκτικά τεχνάσματα.

Έτσι πιστεύουμε ότι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αποκαλυπτική και ας μην είπε τίποτα ουσιώδες. Και ας μην έδωσε κάποια είδηση, για παράδειγμα, ότι ναι, θα μειώσω το ΦΠΑ.

Αυτό που νομίζω ήταν επίσης αποκαλυπτικό, μάλλον θα έλεγα επισφραγιστικό, γιατί το είχαμε λίγο έως πολύ κατανοήσει, εμπεδώσει, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει πλέον ως αντίπαλό του τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέω τον Αντώνη Σαμαρά και όχι για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανασυντάξει ναι, με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν, η ανασύνταξη αυτή δεν θα υπερβεί τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2023, δηλαδή κάπου στο 17-18-19%. Θεωρεί δηλαδή και είναι πεπισμένος ο Πρωθυπουργός ότι η δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας. Βάζει συγκεκριμένα λίτρα. Δεν είναι ανεξάντλητη η δεξαμενή και δεν έχει τη δυνατότητα επέκτασης. Αυτό πιστεύει. Γι' αυτό βασικός του αντίπαλος, και γι' αυτό έτσι ερμηνεύεται και η χθεσινή επίθεση, καθίσταται ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι μία απώλεια 4-5, δεν ξέρω πόσων ποσοστιαίων μονάδων θα μπορούσε να καταλάβει η δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, είναι αρκετό για να απομακρύνει οριστικά, όχι από την αυτοδυναμία, από τον πόνους των 50 εδρών τη Νέα Δημοκρατία. Ή ακόμη και από καθόλου πόνους, δηλαδή κάτω από το 25%.

βασικό πρόβλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής που του ασκούν, όπως ο κύριος Μητσοτάκης λέει, άδικη κριτική.

Στις επικρίσεις τους πάντως, επικρίσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν απάντησε. Αντέτεινε μόνο ότι ζήτησε από τον Ερντογάν την κατάργηση του κάζους Μπέλη. Αλλά αυτό δεν άλλαξε σε τίποτα την κλιμακούμενη επιθετικότητα και χωρίς προηγούμενο προκλητικότητα της Άγκυρας. Επί Σαμαρά ή Καραμαλή υπήρχε ξανά ο Ερντογάν απέναντι. Αλλά να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπήρχε ούτε η απαγόρευση πόντισης καλωδίου έξω από την Κάσο, δεν υπήρχε ούτε η διεύρυνση, το είπα, των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, δεν υπήρχε ούτε ναύτεξ διαρκείας στο Μεσό Αιγαίο, δεν υπήρχε πολύ περισσότερο ούτε επίσημη υιοθέτηση και μάλιστα δια νόμου, όπως ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά έγιναν την τελευταία εφταετία. Πολύ μετά δηλαδή από τον Κώστα Καραμαλή ή τον Αντώνη Σαμαρά. Και πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης? Απάντησε διακηρύσσοντας τη φιλία του με την Τουρκία και ζητώντας την κατάργηση του κάζους Μπέλη. Μεγάλη κατάκτηση ότι ζητήσαμε την κατάργηση του κάζους Μπέλη, αλλά στο διατάφτα δεν πήραμε τίποτα. Είναι πως ζητάμε και εμείς, παιδί μου, διπλασιασμό του μισθού. Καταλάβω τώρα διαφορά με τους Μητροπολίτες που λέγαμε, ναι, αλλά το αίτημά μας γράφεται στο χιόνι, γιατί εκεί το σημειώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών, εκεί στο χιόνι, με τις πρώτες ακτίνες φωτός, λιώνει. Τι άλλο είπε ο πρωθυπουργός? Ότι επί των ημερών του διακήρυξε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Ακριβέστερα, διακήρυξε τη μισή ΑΟΣ με Αίγυπτο. Και το έκανε όταν η Τουρκία είχε ήδη διακηρύξει το τουρκολιβικό μνημόνιο που καταπατά ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και σήμερα η Τουρκία απαγορεύει τη χρήση της ελληνικής ΑΟΣ που διακηρύξαμε με την Αίγυπτο. Στην Κάσο και όχι μόνο. Διακήρυξε λοιπόν κατόπιν εορτής κάτι λίγα από όσα δικαιούμαστε και αυτά η Τουρκία τα καταπατά συνεχώς και εμείς διακηρύσουμε τη φιλία μας με την Τουρκία. Αλλά ακόμη και ο υπουργός του, ο υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, διακήρυξε μόλις προχθές, πριν από 2-3 μέρες, ότι υπάρχει ενεργός απειλή από την πλευρά της Άγκυρας. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίδη, η Τουρκία είναι φίλη μας. Για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό δηλαδή του κύριου Μητσοτάκη, η φίλη Τουρκία αποτελεί ενεργό απειλή για την Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει μια σύγχυση στην κυβέρνηση για το τι τελικά είναι η Τουρκία απέναντί μας. Και μετά φταίει ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη ότι ξεπλένει την Τουρκία. Ή φταίει ο Καραμαλής που του λέει ότι είναι αδιανόητα όσα κάνει η Τουρκία εις βάρος μας. Ή μήπως τον αδικεί τελικά και ο ίδιος ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, που βλέπει ότι η Τουρκία και παραδέχεται δημόσια είναι μια ενεργός απειλή για τη χώρα μας.

της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πέτυχε ανάπτυξη. Έδωσε αυξήσεις, έκανε μεταρρυθμίσεις. Άρα, όσων επικρίνουν, τον αδικούν. Δηλαδή και ο Σαμαράς και ο Καραμάλης και όλοι όσοι τέλος πάντων μπαίνουν στον πειρασμό να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια με αριθμούς, όχι η αλήθεια η δικιά μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα από το 2019 που βγήκε από τα μνημόνια και μετά το 2021 που βγήκε από το lockdown της πανδημίας σημείωσε 34% ονομαστική ανάπτυξη. Από την οποία όμως το 21% ήταν αυξήσεις τιμών.

λοιπόν, δηλαδή πληθωρισμός, και το 11% πραγματική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό όντως ήταν πάνω από τον πληθωρισμό. 34%. Πράγματι. Όμως, για τους υπόλοιπους μισθούς μεσοσταθμικά ήταν πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. 10 έως 12%. Και για τους συνταξιούχους τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Αλλά η μισοσταθμική αύξηση είναι ακόμη μικρότερη από ότι για τους μισθωτούς. Άρα σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών σήμερα βρισκόμαστε πιο χαμηλά εκτός από το κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ορθή κατά την άποψή μας ανάγνωση επί των αυξήσεων που διατείνεται η κυβέρνηση ότι έχει δώσει. Η αύξηση στο κατώτατο μισθό είναι όντως υψηλότερα από τον πληθωρισμό. Αλλά στη χώρα αυτή πόσοι πληρώνονται με το κατώτατο μισθό? Διότι σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών μεσοσταθμικά, δηλαδή πάνω από το κατώτατο μισθό, βρισκόμαστε πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από τον πληθωρισμό. Στη φορολογία εισοδήματος έδωσε, λέει, μειώσεις. Πράγματι. Από την άλλη όμως, διατήρησε ψηλά τους έμεσους φόρους, ενώ στις τιμές ενέργειας, μαζί με τις λοιπές χρεώσεις και το χρηματιστήριο ενέργειας, κυριολεκτικά λεηλατήθηκαν τα εισοδήματα. Γι' αυτό και η συνολική επιβάρηση επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμη και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, που και αυτή είχε αυξηθεί σε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το εισόδημα τελειώνει στα μισά του μήνα. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε επί εποχής μνημονίων. Να πάμε στις μεταρρυθμίσεις ή την παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα. Αυτά μείναν στάσιμα ή ακόμη και υποχώρησαν. Και υποχώρησε κυρίως στην κατάταξη, η Ελλάδα στην κατάταξη σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί σε ό,τι αφορά την ευημερία, για παράδειγμα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία και υποχώρησε στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλότερα και από εκεί που βρισκόμασταν και την εποχή των μνημονίων ακόμη. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή δηλαδή τη διακυβέρνηση, στη χώρα εισέρευσαν έκτακτη πόρη από το Ταμείο Ανάκαψης ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παραγωγικότητα εργασίας υποχώρησε, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχώρησε και η ευημερία υποχώρησε σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες. Και μπήκαν τόσα δισεκατομμύρια στη χώρα. Και αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Ούτε τα λένε αυτοί. Τα λέει η Eurostat. Και η Eurostat αδικεί τον Πρωθυπουργό. Επομένως, η πραγματική ανάπτυξη της τάξης του 11-12% που συντελέστηκε τα τελευταία 4 χρόνια δεν αλλάζει την εικόνα. Αλίμονο, με τόσα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα, αυτό έλειπε να μην έχει αναπτυχθεί η οικονομία. Το συμπέρασμα είναι όμως ότι τα χρήματα διατέθηκαν με λάθος τρόπο και είχαν πολύ μικρότερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν. Μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ παραπάνω ετησίως. Αυτή είναι η συμβολή στην οικονομία του τεράστιου πακέτου που εισέρευσε στη χώρα μας. Όταν ξεκινούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όλοι ανέμεναν ότι το πιεσμένο ελαττήριο της οικονομίας θα εκτινάσονταν. Αν δε... Και δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός που πάει με σημαία και σύνθημα στις εκλογές περί σταθερότητας, αν πρόκειται για σταθερότητα ή για στασιμότητα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ραβδές είναι οι εξελίξεις καθώς ασφαλιστικά μέτρα καταθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου όπου φιλοξενούνται μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως υποστηρίζει η χρήση, έχει ξεπεράσει τα όρια μιας προσωρινής και έκτακτης λύσης. Έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, στον Καρτερό, με το Υπουργείο να προτείνει προσωρινό χαρακτήρα για 6 μήνες. Ακατάλληλο χαρακτήρισε το χώρο η Περιφέρεια Κρήτης. Πρώτων ευθυνών τους έθεσε τους βουλευτές ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για 6η φορά για άγρα πελατών. Χειροπέδεσε μασέρ των παραλιών και πλανόδιους εμπόρους χωρίς άδεια στα Χανιά. Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων και αρχές Αυγούστου οι βάσεις. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Άνοιγμα του Ορμούς και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεύτερη μέρα για το παγκόσμιο κύπελο και στις 10 το βράδυ ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος καιρός αλλά με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ηράκλειο αύριο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Σφαίρα 98,7.
2: Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Επιστροφή, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάντως, επειδή είχαμε και τοποθέτηση νωρίτερα του Περιφερειάρχη Κρήτης Κατεδία και του Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μεταναστευτικό, ο κύριος Αρναουτάκης υποστήριξε ότι πλέον πρέπει να δοθεί μία λύση, καθώς και ο ίδιος έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να επιδείξει το νησί ανθρωπιά και να εξευρεθεί μία λύση που θα μπορούσε να καλύψει για τους επόμενους μήνες το μεγάλο πρόβλημα από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ροές μεταναστών. Αναφέρθηκε σε δύο περιοχές ο κ. Αρναουτάκης και αυτό έχει έτσι προκαλέσει αρκετές συζητήσεις έως και αναστάτωση, όπου όπως παραδέχθηκε, δύο περιοχές όπου δεν περιλαμβάνουν τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος, εξετάζονται να προταθούν από την περιφέρεια για αυτό το λόγο, για τη δημιουργία δηλαδή δομής. Δεν θέλησε να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα, να δώσει δηλαδή λεπτομέρειες, και αυτό προκάλεσε έτσι και μια αναστάτωση, κυρίως με το δεδομένο ότι είχε απορριφθεί οριστικά δια της εισήγησης του κυρίου Συργονάκη, που είχε προηγηθεί από την Περιφερειάρχη Ηρακλείου, η πρόταση για το ΚΤΕΟ. Αυτό άναψε φωτιές και αναστάτωση ουσιαστικά στους κατοίκους των Αθανάτων, διότι βλέπουν ότι μπορεί να είναι μία από τις δύο πιθανές περιοχές παύλα λύσης η δική τους επιλογή. Είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, κάθε περιοχή η οποία θα έρχεται στο προσκήνιο, κάθε σημείο το οποίο θα έρχεται στο τραπέζι της συζήτησης για τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας, θα καίγεται δια των αντιδράσεων. Και αυτό γιατί πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτή είναι η άποψη δική μας, διότι δεν θα μπορεί να απαντήσει κανείς πώς έγιναν αποδεκτές οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί και έχουν απορριφθεί, και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αντιδράσεις, οι ενστάσεις που θα προκύψουν για τις περιοχές που θα ακολουθήσουν ως εξεταζόμενες λύσεις. Και εκεί θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση που μάλλον δεν θα έχουν. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι την Τρίτη εξετάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σήμερα, νωρίτερα το πρωί, ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου. Ακούσαμε και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Ηρακλείου, τον κύριο Παπαδάκη, να λέει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή. Αν δικαιωθούν την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο όπου φιλοξενεί τους μετανάστες. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, ακόμη πιο πιεστικό σε περιφέρεια και δήμους για την εξεύρεση λύσης. Μαζί βέβαια με το Υπουργείο, το είπα, μετανάστευσης και ασύλου. Θα τα δούμε όλα αυτά από τη Δευτέρα και μετά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have the power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: Dirty. Είναι 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπονιδάκης. Όλα μαζί και σήμερα θα τα πούμε πολύ έτσι δυναμικά. Σήμερα έχουμε μια νίκη για τη ζωή και μια ήττα για τον, πώς να το πω, για την ψυχολογία των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Πρώτο μας θέμα είναι σήμερα η απολογία των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά θα σας πω και το παράπονο μου. Έχω ένα παράπονο. Ξέρετε τι είναι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση που ασχολείται πλέον όλη η Ελλάδα? Οι υποστηρικτές έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου των τριών συλληφθέντων να είναι πάνω από 40-50 άτομα και στην οικογένεια 5-10 άτομα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω τη νίκη της ζωής. Καθώς σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης έγινε 53 ετών, είχε τα γενέθλιά του και έκανε και ανάρτηση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του. Έκανε ανάρτηση, τι όμως? Την ανάρτηση της συζύγου του, της Τίνας Μεσαροπούλου. Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου. Χάρη στη δύναμή σου, σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί. Αυτό ήταν η ανάρτηση που έκανε η Τίνα Μεσαροπούλου για τον σύζυγό της, που σήμερα γιορτάζει τα 53 γενέθλιά του. Και τα γιορτάζει. Δεν τον χάσαμε, ευτυχώς. Σε αυτή την ανάρτηση, η Τίνα Μεσαροπούλου τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του συζύγου της έχουν ιδιαίτερη αξία μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, μετά τη ρήξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό. Και στη συνέχεια, μετά από 26 μέρες νοσηλείας στη μονάδα δυτικής θεραπείας, μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Εκεί όλα πήγανε καλά, γύρισε πίσω στη χώρα μας, είναι στο πλευρό του η Τίνα Μεσαροπούλου από την πρώτη στιγμή και από ό,τι φαίνεται σήμερα γιορτάζουν, γιατί είναι πολύ καλύτερη και από ό,τι φαίνεται ανακάμπτει και θα επιστρέψει γρήγορα κοντά μας πιο δυνατός. Είναι νίκη αυτό που πέτυχε σήμερα ο κ. Μιλωνάκης, ίσως η σημαντικότερη νίκη στη ζωή του. Και θέλω να πω ένα μπράβο στην Τίνα Μεσαροπούλου που όλο αυτό τον καιρό δεν βγήκε μπροστά όπως θα περίμεναν κάποιοι να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν επί της παρούσης, αλλά με τρομερή αξιοπρέπεια και τρομερή δύναμη ήταν στο πλευρό του εκεί μέχρι να τον δει όρθιο, μέχρι να τον δει καλύτερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες θα είναι και καλύτερα. Αυτό για την Τίνα Μεσαροπούλου και τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Λοιπόν, θα

Λοιπόν, ένα από τα θέματα που έχουμε σήμερα είναι σχετικά με το τρομοκρατικό δίκτυο που φαίνεται ότι έχει αποδομήσει, που έχουν αποδομήσει οι ελληνικές αρχές, όπως οι αντιτρομοκρατικοί και οι ΕΕΠ, οι οποίες έχουν κάνει τρομερή δουλειά, φαίνεται, και γι' αυτό τα ξένα μέσα έχουν ρίξει ιδιαίτερο βάρος εδώ, σε αυτό το θέμα με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος από την Κρήτη, μαζί με τους συνεργούς του, θα τρομοκρατούσαν όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο της Χαμάς σχεδίαζε μακελιό σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, λένε πηγές από την Αντιτρομοκρατική αλλά και από την ΕΕΠ. Από την πρώτη μέρα, μάλιστα, το πολίτικα.gr σας είχε παρουσιάσει όλες τις πτυχές αυτές της υπόθεσης και πλέον, όπως βλέπετε, έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα. Ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε ανάρτηση στα social media για να αναδείξει τη σπουδαία δουλειά των Ελλήνων αξιωματικών, τόσο της Αντιτρομοκρατικής όσο και της ΕΕΠ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, τα κεντρικά αυτής της ιστορίας, είναι ο 38χρονος Παλαιστίνιος με το κωδικό όνομα Μάγειρας. Μαγείρευε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τους έφτιαχνε, τους στρατολογούσε και έφτιαχνε αυτό το δίκτυο, το οποίο θα δούμε από πού χρηματοδοτήθηκε. Ένα από τα άτομα που είχε στρατολογήσει ήταν το 37χρονος που πιάσανε εδώ στην Κρήτη. Και από την Κρήτη ξεκίνησε η αποδόμηση αυτού του δικτύου. Γιατί είχαμε πει την πρώτη στιγμή ότι το κινητό που έχει στα χέρια του ο Παλαιστίνιος ήταν θησαυρός για τους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την Αντιτρομοκρατική, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο Αμπού, άλλοι το λένε Γιουσέφ γιατί έτσι τον λέγανε εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά το κανονικό το όνομα ήταν Αμπού, να μην πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συναντήθηκε στην Ινδονησία με έναν 49χρονο, ο οποίος ήταν ο σταυμάρχης της Χαμάς. Δηλαδή αυτός που σταμάταγες και σε βάφτιζε, Χαμασίτη. Λοιπόν, μετά την εκπαίδευση που έκανε στη Κουάλα Λουμπούρ, έλαβε 10.000 δολάρια για να κατέβει στην Κρήτη και να προετοιμάσει όλα αυτά που ήταν να προετοιμάσει. Ο στόχος φαίνεται ότι ήταν ένας Ισραηλινός στόχος στην Αθήνα αρχικά. Και μετά, ίσως χτυπούσαν και στην Κρήτη. Μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει ένας Γερμανός φάντομας, αόρατος δηλαδή, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης του δικτύου, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές, γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, πρέπει να μένουν κλειστά σε αυτές τις ιστορίες και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Απλά είναι σωστό να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το δίκτυο που εξαρτώθηκε εδώ από την Κρήτη ήταν πολύ σημαντικό και ως τίτλο που το έχουμε βάλει και εμείς είναι ότι θα προκαλούσε τρόμο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Κρήτη.

Οι αρχές φαίνεται ότι έχουν αναλύσει πλήρως το σχέδιο δράσης που είχαν ετοιμάσει αυτά τα μέλη της Χαμάς. Πρόκειται για μέλη της Χαμάς κανονικά και χωρίς καμία έτσι υπεκφυγή. Ήταν πραγματικοί χαμασίτες και μπράβο ηρωνικά σε αυτούς που τους υποστηρίζαν εδώ στην Κρήτη, έτσι. Γιατί θυμάστε, ακόμα και τώρα που ήρθε το Κουαζιερόπουλο, το Iris, το Crown Iris, κάποιοι πήγαν να σκόψουν παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή δεν βάζουν μυαλό. Αυτοί οι χαμασίτες, οι φιλοχαμασίτες που πάνε και σηκώνουν τις σημείες και κάνουν ζημιά στον τουρισμό του νησιού, πρέπει να τους κάνετε στην άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Το έχουν κόψει ακόμα και στην Ισπανία οι Ποντέμος, να πούμε, που δεν πηγαίνουν πια εκεί, γιατί και αυτοί είναι Ισπανοί. Είναι Ισπανοί. Κατάλαβες. Και τους μοιάζει η οικονομία της χώρας τους. Εδώ αυτοί, οι φιλοχαμασίτες, δεν έχουν ιερό και ούτε αιώσιο. Λοιπόν, σχεδίαζαν να αιματοκυλήσουν την Κρήτη, να αιματοκυλήσουν όλη την Ευρώπη και κάποιοι ακόμα τους έχουν όπα-όπα. Τι να πω. Βάλτε τους μαζί. Μαζί, πηγαίνετε μέσα μαζί τους. Να τους υποστηρίξετε εκεί που τους έχουν τώρα χωμένους. Να πάτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Καλά θα περάσετε. Θα έχετε το φαγητό σας τρεις φορές την ημέρα. Μια χαρά θα περάσετε. Θα πληθείτε και που και που. Κάποιοι από εσάς. Ναι, γιατί είναι άπλητοι οι περισσότεροι. Το λέμε καθαρά. Ας έρθουν. Γεια σας. Λοιπόν, με αυτό το θέμα πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδάκι. Δεν έχεις ακόμα διαφημίσεις. Ε? Όχι. Γιατί σήμερα θα έχουμε... Πώς να σας το πω. Θα εκδηλώσω τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμεναν κάποιοι. Γιατί σήμερα ήμουν στα δικαστήρια μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ της Κρήτης και είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Και επειδή δεν έχω μαθήμα στα λόγια μου, θα το πω ευθέως. Γιατί αυτή η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που τους είδα σήμερα εκεί πέρα, μου θύμισαν την οικογένεια του Γιακουμάκη. Του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τρομερή αξιοπρέπεια, ηρεμία. Μίλησα με ένα μέλος της οικογένειας, δεν θα πω ποιον, ο οποίος μου είπε τι να κάναμε. Ξέραμε από την αρχή κάποια πράγματα. Στείλαμε mail, στείλαμε ειδοποιήσεις να ασχοληθεί η αστυνομία. Από τη μία λέει, βλέπουμε όλα τα κανάλια εδώ και λέμε ότι καλός είναι εδώ πέρα. Και από την άλλη λέμε, ο πόνος είναι μεγάλος. Μας το θυμίζουν κάθε μέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να γράψουμε και δύο κείμενα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ραβδές είναι οι εξελίξεις, καθώς ασφαλιστικά μέτρα καταθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου όπου φιλοξενούνται μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως υποστηρίζει, η χρήση έχει ξεπεράσει τα όρια μιας προσωρινής και έκτακτης λύσης. Έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην κταίο, στον Καρτερό, με το Υπουργείο να προτείνει προσωρινό χαρακτήρα για 6 μήνες. Ακατάλληλο χαρακτήρισε το χώρο η Περιφέρεια Κρήτης. Πρώτων ευθυνών τους έθεσε τους βουλευτές ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για 6η φορά για άγρα πελατών. Χειροπέδεσε μασέρ των παραλιών και πλανόδιους εμπόρους χωρίς άδεια στα Χανιά. Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων και αρχές Αυγούστου οι βάσεις. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Άνοιγμα του Ορμούς και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεύτερη μέρα για το παγκόσμιο κύπελο και στις 10 το βράδυ ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος καιρός αλλά με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ηράκλειο αύριο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο.

0: Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
5: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Θα σας πούμε τώρα για την υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλιάκη που έχει συγκλονίσει όχι μόνο όλη την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Τρομερή ιστορία. Επί δύο μήνες οι ερευνητές της ασφάλειας του Ηρακλείου προσπαθούσαν να συνδέσουν κάποια κομμάτια ενός παζλ, το οποίο κάποια από αυτά τα κομμάτια ήταν χαμένα, ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές και μάλιστα σε διάφορους διαφορετικούς ανθρώπους. Θα ξεκινήσω τη σημερινή αναφορά στην υπόθεση αυτή με κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα στα δικαστήρια. Από τη μία μεριά ήμασταν δημοσιογράφοι και 5-10 μέλη της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Από την άλλη πλευρά και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια, καμιά 40-50 άτομα, τα οποία ήταν άτομα τα οποία υποστηρίζουν τους τρεις συλληφθέντες. Δεν λέω, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι αυτοί έπραξαν για όσα τους κατηγορεί η αστυνομία. Όμως, εκεί που λέγανε ότι κάποιοι ότι. Και εγώ το είχα πει χθες σε κάποια συζήτηση, ίσως να μην είναι τόσο δεμένη η υπόθεση. Τελικά είναι πιο δεμένη από ό,τι φανταζόμασταν. Και εκτός αυτού, είδα σήμερα μια οικογένεια με τρομερή αξιοπρέπεια. Η σύζυγός του, η αδερφή του, ο ανιψιός του, είναι οι τρεις άνθρωποι που μίλησα σήμερα. Δεν θα μεταφέρω τι είπαμε, γιατί όντως τους είπα ότι ό,τι λέμε είναι μεταξύ μας. Τους εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου για το χαμό του Αλέξανδρου. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα πολύ στενό δέσιμο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι. Μιλώντας λοιπόν με την οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, κατάλαβα ένα πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη, καμία διάθεση, καμία τάση εκδίκησης προς τις οικογένειες, αν αποδειχθεί, αυτών που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Ασχολούνται μόνο με το ποινικό μέρος, δηλαδή με τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη, τι απόφαση θα βγάλουν σήμερα οι εισαγγελίες και ανακριτής σε αυτή την ιστορία. Να σας πω ότι εδώ και δύο μήνες η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει τρομερή δουλειά όσον αφορά τι. Υπάρχουν λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα στο πολιτικά.gr, που δείχνουν ότι πραγματικά κοιτούσαν τα πάντα. Ακόμα και την αλλαγή που έκανε ένας από τους τρεις συλληφθέντες στην εμφάνισή του. Δεν ήταν κριτική η εμφάνισή του. Ναι, έτσι ακριβώς μου το πάνε. Ενώ πριν ήταν πολύ κρίση με το μουστάκι, με το έτσι, με το αλλιώς, με τα ρούχα, ξαφνικά άλλαξαν όλα. Ξαφνικά όμως βρέθηκαν και κάποιοι υποστηρικτές. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος. Έτσι, στο Δήμο Γόρτινας εκεί. Είδα περίπου δύο ή τρεις ακόμα αντιδημάρχους έξω από τα δικαστήρια με την πλευρά των ανθρώπων που ήταν, ξέρεις, υποστηρικτές των συλληφθέντων. Μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις εδώ τώρα για το θέμα της πολεοδομίας στην Αθήνα, πέφτουν κεφάλια. Παρετούνται ένας-ένας όσοι ήταν κοντά στην οικογένεια αυτών που συνελήφθησαν. Που μπορεί οι άνθρωποι συγγενικά να μην έχουν καμία σχέση με τις απαταιωνίες που κάνανε, έτσι. Αλλά παρετούνται. Δηλαδή, παρετήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, έτσι, που είναι πολλά χρόνια. Έχει μια σχέση εκεί. Παρετήθηκε χθες ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, πολύ γνωστός τέλεχος και πολύ καλός Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο. Αλλά παρετήθηκε. Βλέπω λοιπόν σήμερα όλους αυτούς εκεί που έχουν μαζευτεί και απορώ. Δεν περιμένουν κάποιοι να αποφασίσει η δικαιοσύνη τι θα γίνει, αλλά απλά στεινόμαστε απ' έξω και κάνουμε κάποιοι, έτσι όχι όλοι, τους καμπόσους. Γιατί κάποιοι εκεί πέρα σήμερα κάνανε τους καμπόσους. Κάποιοι. Και συγκεκριμένα άτομα, άμα θέλουν κάποια στιγμή μπορούν να πω και τα ονόματά τους. Άμα θέλουν να μπορούν να έρθουν και εδώ στο στούντιο. Αλλά το να το παίζεις καμπόσος σε δημοσιογράφο προκειμένου να τον τρομοκρατήσεις. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα, εγώ θα το χώσω στην αστυνομία σήμερα, δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα δεν έκανε ό,τι έκανε άλλες φορές. Δηλαδή, να τους απομονώσει αυτούς τους τρεις, να τους έχουν μέσα στο αστυνομικό μέγαρο και να πάει εκεί ο εισαγγελέας ο ανακριτής. Ή να κάνουν το άλλο το φοβερό τον κόλπο, να πάνε κρυφά. Όπως το είχαν κάνει στην προηγούμενη υπόθεση. Λοιπόν, και το κάνανε πολύ καλά και το χειροκροτήσαμε όλοι μάλιστα. Γιατί έτσι δεν θα υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχουν ψευτοτσαμπουκάδες. Γιατί κάποιοι είναι ψευτοτσαμπουκάδες. Περπατάνε, ξέρεις, εκεί με το μάγκικο το υφάκι και άμα τους περάσουν τις χειροπέδες είναι από τη μέση και κάτω βρεγμένο το παντελόνι.
Λοιπόν, τέλος δεν έχει να κάνει, αλλά αυτή η οικογένεια αυτή τη στιγμή χρειάζεται στήριξη από όλους. Γιατί η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα είναι η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ακόμα και αυτοί που συνελήφθησαν δεν είναι σε δύσκολη θέση. Είναι ζωντανοί. Αυτό μετράει. Είναι όρθιοι. Περπατάνε. Καταλάβες. Ακόμα και αθώοι να είναι, θα αποδειχθεί. Αν είναι αβαθώοι. Αν έχουν κάνει όσα τους κατηγορεί η αστυνομία, θα αποδειχθεί και αυτό. Άρα, ποιοι είναι σε δύσκολη φάση? Μόνο η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι. Το λέω καθαρά, ντόμπρα και ας το καταλάβουν. Όλοι τους είναι μια χαρά. Γιατί είναι όρθιοι, γιατί περπατάνε, γιατί αναπνέουν, γιατί μπορούν να αγγίξουν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε ένα επισκεπτήριο. Μπορούν πολλά. Αν αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, εγώ εδώ θα πω είναι αθώοι. Τέλος, θα το φωνάξουμε όλοι. Θα το γράψουμε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι είναι αθώοι. Μέχρι τότε όμως είναι κατηγορούμενοι. Και επειδή η αστυνομία δεν κάνει εύκολα λάθη όσον αφορά τον καταμερισμό και το πώς κινείται και το πώς κάνει τις ερευνές της και πώς φτάνει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εγώ δεν πιστεύω την ελληνική αστυνομία. Όπως εμπιστεύομαι και την ελληνική δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει αλλά σε αυτήν την ιστορία. Το μόνο αλλά είναι γιατί δεν αφήνεται αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την αξιοπρέπεια, τη ζηλευτή που έχουν, να είναι εκεί για να δουν τι θα αποφασίσει η εισαγγελέα και ανακριτής. Σίγουρα θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Μάλλον τη Δευτέρα εκεί θα πάει. Δεν νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα μελετάνε τη δικογραφία, μελετάνε τα στοιχεία. Έχουν υποστεί μια δύσκολη απόφαση. Και πιστέψτε με, πραγματικά σας μιλάω. Ούτε οι εισαγγελείς στην Αθήνα, όταν βλέπουν τσούρμο αναρχικούς έξω από τα δικαστήρια, λαμβάνουν υπόψη κάτι ώστε να αφήσουν ελεύθερους τους κατηγορούμενους. Ούτε εδώ στην Κρήτη οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα φοβηθούν αυτούς που είναι απ' έξω. Όχι όλους. Κάποιοι έχουν πάει πραγματικά για υποστήριξη των κατηγορουμένων. Άλλοι όμως πάνε για τσαμπουκά. Δηλαδή, έμαθα κάποια σκηνικά που γίνανε χθες και πραγματικά ντρέπομαι. Και πραγματικά μπράβο στον συνάδελφο που το χειρίστηκε τόσο ψύχρεμα. Δεν θα πω τι και πώς, αλλά είναι πραγματικά ζηλευτό αυτό που έκανε ο συνάδελφος εχθές, όταν υπήρχε μια προσπάθεια, ξέρεις, να του κάνουν κάτι. Δεν είμαι εγώ, άλλος συνάδελφος είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η οικογένεια με περίσσια αξιοπρέπεια βρίσκεται εκεί πέρα και περιμένει. Περιμένει τι? Ούτε ουρλιάζει, ούτε χτυπιέται. Αξιοπρέπεια. Πόσο δύσκολο είναι πλέον στις μέρες μας να τη βρεις. Πόσο δύσκολο.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, μπράβο, καλά τα είπες. Ήμουν εκεί στα δικαστήρια, είδα σήμερα την ιστορία. Αυτή η μάγκη στον Όπ και λέει: Πάντως είναι τρομακτική μπροστά σε αυτούς και δεν κουνιούνται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η οικογένεια πραγματικά με αξιοπρέπεια περιμένει να ακούσει τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν τους λέει ένοχους. Ακούστε κάτι σοβαρό. Δεν τους θεωρεί ένοχους ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Παιδιά, δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό σε παρόμοια υπόθεση. Μου είπε άνθρωπος οικογένειας, εμείς δεν τους θεωρούμε ένοχους ακόμα. Τους έχουν συλλάβει, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Είναι τρομακτική αυτή η αξιοπρέπεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρομακτική γιατί βλέπεις. Και τη λέω τρομακτική γιατί. Γιατί από την απέναντι πλευρά μπορεί να δεις και τσαμπουκά. Αλλά από αυτή την πλευρά δεν βλέπεις τσαμπουκά. Βλέπεις ανοχή, αντοχή και υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, για την οικογένεια. Και να σας πω και κάτι. Χάσανε τον άνθρωπό τους. Είδα τη γυναίκα του σήμερα. Τι να πω, ρε φίλε. Όρθια. Η αδερφή της δίπλα. Ο ανιψιός της, ο αγαπημένος του ανιψιός. Όλοι μαζί. Τι να πω. Καλή δύναμη σε αυτήν την οικογένεια. Εύχομαι να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν το δίκιο τους και δεν θα χάσουν. Θα είναι οι μοναδικοί που δεν θα χάσουν. Οι ψευτόμαγκες και οι ψευτό αυτό θα χάσουν. Γιατί από ό,τι ξέρω, κάποιοι από αυτούς είναι και σε άλλα θέματα. Έτσι, κάποιοι είναι μπλεγμένοι. Οπότε, εγώ θα το έλεγα πραγματικά ειλικρινά, ας κάτσουν στα αυγά τους και ας μην νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν την οικογένεια ή τη δικαιοσύνη. Έτσι. Άλλο να πας υποστηρικτικά έξω από ένα δικαστήριο γιατί είναι φίλος σου, κολλητός σου, αδερφός σου, σύντεκνός σου, και άλλο επειδή κάτι άλλο. Δεν θα το πω τώρα. Ας το πει δικαιοσύνη. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη, μπράβο σε αυτή την οικογένεια που κάθεται εκεί με αξιοπρέπεια και περιμένει πώς και πώς να μάθει ποιος σκότωσε τον άνθρωπό τους. Γιατί η ιατροδικαστική έκθεση είναι κόλαφος. Δεν είναι ατύχημα. Είναι εσκεμμένο χτύπημα. Και είναι χτύπημα από κατσούνα. Γι' αυτό πρέπει να απαγορεύεται και κατσούνες. Μαζί με τα όπλα. Τι να πεις. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να βάλει ένα τραγούδι γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία είναι πολύ. Μου θυμίζει άλλα πράγματα και δεν θέλω. Σήμερα σκεφτόμουν την οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Όλο το βράδυ χθες έψαχνα τη δικογραφία, έψαχνα τα στοιχεία για να μάθω ποιος είναι αυτός ο 32χρονος σήμερα που ήταν μέσα στη δικογραφία του Γιακουμάκη τότε. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα ποιος είναι και γιατί είχε κατηγορηθεί τότε.

Πάμε και μέχρι τα Χανιά τώρα, να σας πω μια είδηση που έχει γίνει από το πρωί, έτσι. Είναι ωραία είδηση. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά, σε όλο το νομό των Χανίων. Μάλιστα, μαζί με τους αστυνομικούς ήταν και κλιμάκια του Δήμου Χανίων. Για ποιο λόγο, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τις περιοχές που πήγανε σε όλα τα Χανιά. Πήγανε στη Σούδα, στους Αγίους Αποστόλους και στη Νέα Χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Σούδα και Άγιοι Απόστολοι έχουν τρομερή τουριστική κίνηση. Και υπήρχαν τρομερά, επίσης τρομερά, μεγάλα νούμερα παραβατικών δράσεων από Ρωμά. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το πρωί με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων και τη δίωξη εξιχνίασης εγκλημάτων των Χανίων, όπου κινήθηκαν σε καταβλισμούς, έγιναν πάρα πολλές προσαγωγές. Θα μάθουμε μέχρι το βράδυ πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε υποθέσεις ή σε οτιδήποτε υπάρχει. Μάλιστα, στα σημεία που έγιναν επιχειρήσεις, συνεργεία του Δήμου Χανίων πήγαν και καθαρίζαν τα πάντα. Ξυλώνανε δηλαδή τους καταβλισμούς, να το πούμε απλά. Έτσι. Και ειδικά και στους Αγίους Αποστόλους και στη Σούδα, έχει τρομερή κίνηση τουριστική και υπήρχε και τρομερή άνοδος, έτσι, αύξηση της παραβατικότητας. Τυχαίο είναι, δεν είναι το κάνουν όλοι οι Ρωμά, δεν είναι όλοι οι Ρωμά το ίδιο, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο παραβατικοί από τους παραβατικούς, λέμε τώρα.

Ο αριθμός των προσαγωγών είναι μεγάλος, από ό,τι μαθαίνω, και θα μάθουμε μέχρι το απόγευμα ποιοι εμπλέκονται σε τι και πού και πώς και τι έχουν αναλάβει εκεί να κάνουν. Πάντως, έγινε μια τρομερή επιχείρηση, πολύ γρήγορη, πολύ μπαμπαμ, να το πούμε έτσι απλά, και αυτό δείχνει και την ετοιμότητα που έχουν, έτσι, οι αστυνομικοί στα Χανιά, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιχειρήσεις με επιτυχία. Τώρα, μέχρι το βράδυ θα μάθουμε και ποιοι από αυτούς εκεί μέσα έχουν κάνει και τι. Μπορεί να μην βρουν και πολλά πράγματα, αλλά και δύο να πιάσουν, τρεις για κάποιες υποθέσεις συγκεκριμένες, καλό είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει αστυνομία. Έτσι. Αυτό μετράει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, λίγες έτσι, μικρές ειδήσεις θα τις κάνουμε σήμερα, γιατί έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Έχω τσαντιστεί, θα σου το πω καθαρά τώρα, φίλε, γιατί δεν γίνεται. Έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με την ιστορία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Είναι ντροπή, ντροπή για πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και για μένα προσωπικά, τον ίδιο θα μιλήσω, που δύο μήνες τώρα δεν είχαμε καταλάβει την έκταση αυτής της ιστορίας. Και το παραδέχομαι, δεν το είχα καταλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Γιατί στην αρχή είχα. Ξέρεις, και εγώ είχα μπει στο παιχνιδάκι αυτό του μυαλού που λέει ότι ήταν τροχαίο, ότι έπεσε με τη μηχανή, χτύπησε το κεφάλι και. Γιατί μετά ποιο ήταν το περίεργο? Ότι σηκώθηκε ο άνθρωπος και πήγε στο σπίτι του. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο το μυαλό του τον οδήγησε εκεί. Ίσως το ένστικτο της επιβίωσης. Ίσως κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάτι παραφυσικό, κάτι μεταφυσικό. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους δικούς του όταν έφτασε στο σπίτι τι του συνέβη. Απώλεια μνήμης, συνείδησης. Κανείς δεν μπορεί να. Γιατί με ένα πέσιμο δεν το παθαίνεις αυτό. Τα συνεχόμενα χτυπήματα όμως που δείχνουν στο κρανίο, έχουν ευρίατρο δικαστές, ακριβώς τα χτυπήματα, σε κάνουν να ντρέπεσαι που τόσο καιρό δεν είχες ασχοληθεί. Θα μου πεις και η αστυνομία έπαιξε τον ρόλο της αυτό, γιατί έκανε κρυφά τις έρευνες. Οπότε δεν μπορούσες να πάρεις χαμπάρι τι γίνεται. Πολύ λίγοι είχαν καταλάβει ότι είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σέβομαι απίστευτα, απίστευτα την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που χάθηκε άδικα, γιατί τους είδα σήμερα από κοντά και κατάλαβα πόσο αξιοπρεπείς άνθρωποι είναι και πώς το έχουν χειριστεί. Γιατί με έναν από την οικογένεια που μίλησα σήμερα και είπαμε κάποια πράγματα, μου εξήγησε για αυτό που είπα στην αρχή, για το ότι δεν βλέπουν εκδικητικά κάποιους. Δεν τους νοιάζει τι έχει κάνει η οικογένεια ή τι, αν αγγίζει μέλη της οικογένειας αυτό που ενδεχομένως έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Έτσι. Δεν τους νοιάζει η οικογένεια. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Έτσι μου το είπαν. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Δεν έχουν ούτε τάσεις εκδικητικές, ούτε να ανοίξουν ένα φαύλο κύκλο αίματος όπως θα θέλανε πολλοί, για να το παίξουν εξής και βέντετα στην Κρήτη και όλα αυτά. Καμία σχέση. Αυτή η οικογένεια είναι απόλυτα αξιοπρεπής, την είδα, το λέμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί σήμερα και το καταλάβαμε όλοι. Και ας υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν, ξέρεις, πώς το λένε, κονιόρδι, θα το πω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις να πούμε περισσότερα και για τα πολιτικά. Για τα πολιτικά βγάζουν γέλιο. Τουλάχιστον να γελάσουμε λίγο. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-907-8-9-8, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω κάτι το οποίο θα το μάθετε αύριο, έτσι πιο λεπτομεριακά, αλλά μ' αρέσει να τα λέω πριν από τους άλλους κάποια θέματα τα οποία τα μαθαίνω πιο γρήγορα.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, όπου ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση. Και σε αυτήν αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που διακινούν παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ υπήρχαν εκεί πολλοί βουλευτές, πολιτικοί, οι οποίοι όλοι υπογράμμισαν ότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση ασφάλειας των πολιτών και τη διαφύλαξη της νομίμης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση της ΔΑΟΕ αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας που έχουν πλέον οι ελληνικές αρχές και το ελληνικό FBI, όπως το λέμε, με τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που τους έχουν τσακίσει τον τελευταίο καιρό. Και βλέπετε τι γίνεται. Ένα μετά το άλλο πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Και μ' αρέσει που το λέω έτσι αυτή την έκφραση. Και όπως λέει και ένας πολύ σοφός άνθρωπος, το μεροκάματο να βγαίνει να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αυτή την υπηρεσία που κάποιοι τη λιδόρισαν στην αρχή, σήμερα, 1,5-2 χρόνια μετά την 3 χρόνια περίπου ίδρυσή της, έχει βάλει τα γυαλιά σε υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή μας δίνει θέματα, μας τροφοδοτεί με θέματα. Το λέω επειδή πραγματικά, ας πιάσουμε το κριτικό FBI. Δεν παίζεται. Έχει κάνει τις επιχειρήσεις που έχει κάνει, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν μιλάμε τώρα για το κεντρικό, έτσι, το οποίο και σε Βόρεια Ελλάδα και σε Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχει δείξει ότι τα οργανωμένα δίκτυα ή αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως λέμε, έχουν βρει το φόβητρό τους. Δεν είναι πλέον όπως είναι τα παλιά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και έχουν αλλάξει μάλιστα και ως προς τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βλέπουμε πραγματικές επιτυχίες. Βλέπουμε δικογραφίες και βλέπουμε κακούς να μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, αύριο θα σας έχω περισσότερα για αυτή την εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έγινε σήμερα στην Αθήνα και όπου πλήθος πολιτικών ήταν εκεί. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο έκανε ανάρτηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοχοίδης, και μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για το παιδί του. Έτσι, είναι το παιδί του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι το παιδί του. Το πίστεψε πρώτος. Το οργάνωσε. Είχε βέβαια αξιωματικούς δίπλα του, οι οποίοι ήταν όχι απλά κολόνες, ήταν στηρίγματα πολύ δυνατά, όπως ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Μάλιος, ή ο στρατηγός, όπως το λέω, ο κ. Φώτης Λουίτσης, ο οποίος φαίνεται ότι η δουλειά του εκεί είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκλονιστική. Γιατί δεν μιλάει εύκολα αυτός ο άνθρωπος στα μέσα. Δεν μιλάει έτσι, ξέρεις, δεν λέει πράγματα όπως θα κάνανε κάποιοι έτσι για να δείξουν το έργο τους. Αφήνει το έργο του να μιλήσει για εκείνον. Και για μένα αυτό είναι και ελπιδοφόρο και σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Μπράβο στη ΔΑΟΕ για τη γιορτή που οργάνωσε σήμερα και δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε στην επόμενη. Το υπόσχομαι αυτό. Αύριο θα σας έχω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι πήγαν, τι έκαναν, τι είπανε. Πάντως είναι σημαντικό ότι ο κ. Σουχοίδης δεν χάνει στιγμή να αναδείξει στα social media του το έργο του ελληνικού FBI. Μπορεί να το λέμε ελληνικό FBI, αλλά πραγματικά πιστέψτε μας, είναι έτσι. Και πιστέψτε μας ότι από το κανονικό το FBI βλέπουν την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Δεν σας λέω τώρα για ναρκωτικά, διεθνές καρτέλ και τέτοια που έχουν πιάσει. Δεν σας λέω τώρα για τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν διαλύσει. Και δεν σας λέω για τη μαφία που σχεδόν έχει τελειώσει το έργο. Λοιπόν, αυτό.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλάκη, καθώς για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και για ηθική αυτουργία είναι η δίωξη και στους τρεις συλληφθέντες. Πήρανε προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας του Ηρακλείου. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο να μάθω περισσότερα και ερχόμαστε. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Ελιμουντάκης και στο 6932-907-898. Τα σχόλια σας, πάτε εμείς, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Αρκεί εμείς να μπορούμε να τα διαβάσουμε.

0: it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είπα και πριν, αντιμέτωποι με την κακοκλιματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο κτηνοτρόφος και αυτοκιδιοικητικός, όπως μάθαμε σε Δήμο της Μεσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους πλέον αντιμετωπίζουν πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Να πούμε τώρα το παρασκήνιο ότι ο εισαγγελέας, γι' αυτό άρχισε τόσο πολύ η όλη διαδικασία, με ρωτούσε για πάρα πολλές ώρες τη δικογραφία. Και άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η δικογραφία που είχαν σχηματίσει αρχικά οι ερευνητές και οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ηρακλείου. Γιατί εκεί στην ασφάλεια Ηρακλείου, στη δίωξη που είχαν ασκήσει, μιλούσαν για θανατηφόρα σωματική βλάβη και με αυτό την κατηγορία τους παρέπεψε στην ανακρίτρια του Ηρακλείου. Στον 32χρονο και στον 59χρονο, δηλαδή τον πατέρα και τον γιο, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού, και στον 57χρονο, το βοσκό, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στο βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου Προέδρου. Λοιπόν, αυτό. Αρνούνται τις κατηγορίες. Μέχρι εκεί θα μείνει στο ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορεί να προβεί κάτι άλλο προς το παρόν. Προς το παρόν. Θα τα πούμε όμως όλα τη Δευτέρα που θα απολογηθούν. Για να βάλουμε ένα τραγούδι και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να μας μιλήσει ο δικηγόρος της οικογένειας για αυτή την ιστορία.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς ασφαλιστικά μέτρα καταθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση.

0: ανάπτυξη του παλιού ψυγείου όπου φιλοξενούνται μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως υποστηρίζει η χρήση, έχει ξεπεράσει τα όρια μιας προσωρινής και έκτακτης λύσης. Έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην κταίο, στον Καρτερό, με το Υπουργείο να προτείνει προσωρινό χαρακτήρα για 6 μήνες. Ακατάλληλο χαρακτήρισε το χώρο η Περιφέρεια Κρήτης. Πρώτων ευθυνών τους έθεσε τους βουλευτές ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για 6η φορά για άγρα πελατών. Χειροπέδεσε μασέρ των παραλιών και πλανόδιους εμπόρους χωρίς άδεια στα Χανιά. Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων και αρχές Αυγούστου οι βάσεις. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Άνοιγμα του Ορμούς και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεύτερη μέρα για το παγκόσμιο κύπελο και στις 10 το βράδυ ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος καιρός αλλά με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ηράκλειο αύριο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
3: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: People have every power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνίδακης, όλα μαζί και ευθύς αμέσως πάμε να ακούσετε τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλακή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Μάθαμε τώρα μόλις ότι ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και στους τρεις κατηγορούμενους.
1: Σωστά, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό το οποίο ισχύει όλον αυτόν τον καιρό είναι ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να προκύψει εκείνος που πραγματικά ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα η πρόθεσή μας είναι αύριο ευθύς αμέσως να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας για να έχουμε και εμείς μια
0: ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Σωστά.
0: Είδα την οικογένεια σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Μιλάμε για αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολύ αξιοπρέπεια και θα έλεγα και με πολύ έτσι ψυχραιμία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή τρεις κανιβαλισμούς, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να βρεθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Την πίστη της στις αρχές, στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προκύψει πραγματικά εκείνος που ευθύνεται.
0: Το κατάλαβα. Τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχετε για να ενημερώσετε και την οικογένεια. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
1: Εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς αναμένουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας, καταλαβαίνετε, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν πιο σαφή και ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, είμαστε δίπλα στις αρχές να συνδράβουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη.
0: Να πούμε κιόλας ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία σήμερα, καθώς η εισαγγελέας ήθελε να διαβάσει όλη τη δικογραφία και μετά την ενημέρωσή της είδαμε ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο από αυτό που είχε αρχικά από την αστυνομία.
1: Αυτό προέκυψε εν τέλει. Προφανώς έτσι αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό. Εκκρεμούν ακόμη ανακριτικές πράξεις ώστε να είναι πλήρης η δικογραφία, όπως αξιολόγηση του DNA του υλικού το οποίο έχει ληφθεί. Γενικότερα μένουν κάποια διαδικαστικά στάδια να ολοκληρωθούν, όμως σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα προφανώς τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε τη δίωξη, οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη δίωξη.
0: Άρα έχει γίνει καλή δουλειά από την αστυνομία και ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Αυτό έτσι αξιολογήθηκε. Αναμένουμε κι εμείς για να σχηματίσουμε κι εμείς τη δικιά μας εικόνα, λαμβάνοντας αύριο αντίγραφα της δικογραφίας.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένεια. Πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν όλη αυτή την ιστορία και με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα, η ψυχραιμία.
1: Όλοι μας ευχόμαστε, γιατί οι ανθρώπινες ζωές δυστυχώς οι οποίες κάνονται δεν επιστρέφουν πίσω, αλλά ευχόμαστε τουλάχιστον να βρει την ηρεμία της οικογένειας αυτή, τουλάχιστον ξέροντας ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη που βρέθηκε στην πορεία του αγαπημένου της ανθρώπου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ, κύριε Στιακάκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Νίκος Στιακάκης, έγκυτος γυναικολόγος, πολύ καλός στη δουλειά του, πολύ ευγενής. Είναι χαρά μου να τη μιλάω μαζί του πάντα, γιατί είναι πάντα to the point. Δεν θα σου πει κάτι παραπάνω από αυτό που ισχύει. Είναι δύσκολο να το βρεις. Ευτυχώς η οικογένεια έχει έναν συνήγορο ο οποίος την νοιάζεται πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία στους τρεις κατηγορούμενους. Τη Δευτέρα θα είναι οι απολογίες τους. Έχουμε συνέχεια σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιους. Θα δυσκολεύσει περισσότερο για κάποιους άλλους. Ελπίζουμε όμως όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα να είστε καλά και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
5: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Αντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά, πώς μου ξυπνήσατε σήμερα? Ήταν ευχάριστο το πρωινό σας ξύπνημα, είχε μια σχετική δυσκολία? Έχω καλά ξύπνησα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι και ετοιμοπόλεμη για να σας παρουσιάσω και σήμερα κάποιες από τις ειδήσεις που θεωρώ πως αξίζει να γνωρίζετε, κάποια από τα νέα που νομίζω πως αξίζει να γνωρίζετε, και επίσης να σας δώσω έτσι και διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Με ειδήσεις λοιπόν, με νέα, με επικαιρότητα, με πληροφορίες, κάπως έτσι θα περάσουμε το δίωρο που έχουμε στην διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως έχετε συνηθίσει εμένα να λέω κάθε που έρχεται η τελευταία ημέρα της εβδομάδος, της εργάσιμης, έτσι τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σας που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Όσιος λοιπόν ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα, περιώνυμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο από την Εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Ο Νούφριος καταγόταν από την Απερσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην Ερμούπολη της Θηβαΐδας. Αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Πανφούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό σε αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά τον θάνατο του Ονούφριου, ο Πανφούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος το εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Η 12η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά δυστυχώς σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως για παράδειγμα χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό αναφέρει σε έκθεσή της η UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε
να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορίζοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και την Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενείς. Η UNICEF έχει ξεκινήσει κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Στην Ελλάδα περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σήμερα είναι η μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται, λέει, η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Και η μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Να προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1897, όπου σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ αναλαμβάνει να δημιουργήσει τον Πολυσουγιά. Αυτό είναι η αιτία που λαμβάνει τελικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτός ο Πολυσουγιάς αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955 και σαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994 και σαν σήμερα το Πασόκα έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996 και σαν σήμερα η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP. Το 2004 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης στο 7, Μπασινά στο 51 και Ρονάλντο στο 93. Σαν σήμερα το 1915 είχε γεννηθεί ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Σαν σήμερα το 1798 έφυγε από την ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό που από ό,τι φαίνεται αλλάζει αρκετά. Θα έχουμε ραγδαία μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να δούμε πού θα είναι έτσι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάμε στην αναλυτική πρόγνωση από την Έμι λοιπόν για σήμερα Παρασκευή. Μεταβολή του καιρού λοιπόν έχουμε σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια δηλαδή με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στην Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια Βυτική 3 με 5,
Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: και θα μπούμε στο politika.gr όπου θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις που και όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Politika λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω επίσης πώς μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά με politika.gr, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς ασφαλιστικά μέτρα καταθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου όπου φιλοξενούνται μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως υποστηρίζει, η χρήση έχει ξεπεράσει τα όρια μιας προσωρινής και έκτακτης λύσης. Έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, στον Καρτερό, με το Υπουργείο να προτείνει προσωρινό χαρακτήρα για 6 μήνες. Ακατάλληλο χαρακτήρισε το χώρο η Περιφέρεια Κρήτης. Πρώτων ευθυνών τους έθεσε τους βουλευτές ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για έκτη φορά για άγρα πελατών. Χειροπέδεσε μασέρ των παραλιών και πλανόδιους εμπόρους χωρίς άδεια στα Χανιά. Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων και αρχές Αυγούστου οι βάσεις. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Άνοιγμα του Ορμούς και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεύτερη μέρα για το παγκόσμιο κύπελο και στις 10 το βράδυ ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος καιρός αλλά με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ηράκλειο αύριο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, παίρνουμε όπως σας είπα, όπως σας έταξα αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αποκλειστικό βίντεο. Παρκαδόρος στο Ελαφωνήσι συλλαμβάνεται για έκτη φορά για άγρα πελατών σε πάρκινγκ. Αποκλειστικό. Προσοχή. Σε σημασμένος Ρωμά ρημάζει Airbnb. Κρίσιμο περιφερειακό συμβούλιο για δομή μεταναστών και εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Παρέμβαση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων για το Εξοικονομώ 2025. Κλείνει δρόμο στο Ηράκλειο λόγω ασφαλτόστρωσης. Απεργία στις 17 Εκτού από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης τι ζητούν. Παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Εκτού. Συντάξεις. Στο δικαστήριο ΙΕΑΣ αυξήσεις και αναδρομικά για 300.000 συνταξιούχους. Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών εάν γίνει κυβέρνηση.

αφού ακούσαμε κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις. Ξεκινάμε με την παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 έκτου. Η Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως αναφέρεται, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν λοιπόν από σήμερα Παρασκευή 12 έκτου έως την 5η 25 έκτου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι, σε σχέση με τις μετακινήσεις των ζώων, μέτρα που αφορούν στην βιοασφάλεια και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δίδονται οδηγίες και για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως για ασφαγεία, για τυροκομεία, για εγκαταστάσεις γάλακτο, για ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο ζωοτροφών και κάνουν μεταφορές. Επίσης δίδονται οδηγίες ακόμη και για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χρήση φόρμας και ποδονάριων μιας χρήσης, τα οποία θα πρέπει να καταστρέφονται επιτόπου μετά την φόρτωση ή εκφόρτωση. Τέλος δίδονται οδηγίες και σε ιδιώτες κτηνιάτρους, αλλά και σε κτηνιάτρους εκτροφής, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και βεβαίως την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.

αλλάζουμε θέμα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες του φορέα. Όπως τονίζουν, η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην αδιαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην ανατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν ολένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ασυνταξιούχων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο. Η λειτουργία των υπηρεσιών να στηρίζεται καθημερινά στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων. Η κοινωνική ασφάλιση, λένε, αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων. Στις 17 Ιουνίου, η φωνή των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα φωνή των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, λένε.

συνεχίζεται όμως από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων. Έτσι, νομίζω το έχουμε πάρει λίγο πολύ όλοι χαμπάρι, γιατί όλοι κινούμαστε στην πόλη. Όλο αυτό με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οπότε συνεχίζονται οι εργασίες στην Οδό Πινδάρου σήμερα Παρασκευή, αλλά και την Δευτέρα 15 Έκτου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την συμβολή της Πινδάρου με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός βεβαίως θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί δε τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. Αύριο Σάββατο, για να αλλάξουμε θέμα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης μας, στο κέντρο του Ηρακλείου, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στο έθριο της Λότζια θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος, ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε εθελοντής αιμοδότης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα δικής του ή οικείων του. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες, γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων. Να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες, πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον Αιματοκρήτη αιμοδοτικές συναντήσεις σε ημέρες αλλά και ώρες που ανακοινώνονται στην σελίδα www.αιματοκρήτης.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε και στο 2810-239-773, 2810-239-773 και στο email αιματοκρήτης, λατινικά, με σι, το Κρήτης, παπάκι, hotmail.com. Επαναλαμβάνω, αιματοκρήτης, παπάκι, hotmail.com.

0: Μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και επισκεπτών εκτυλίχθηκε εχθές στο Ελαφωνήσι μια ακόμη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αρπαγής πελατών από ιδιωτικό πάρκινγκ, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε υπάλληλο την ώρα που επιχειρούσε να κατευθύνει διερχόμενα οχήματα προς τον χώρο στάθμευσης. Το politica.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το δείτε, έτσι. Το βίντεο αυτό δείχνει υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται στην μέση του δρόμου και δίνει οδηγίες σε οδηγούς για το πού θα κινηθούν και πού ακριβώς θα σταθμεύσουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, από το τελευταίο όχημα που είχε σταματήσει, βγαίνουν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι τον κινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν επί τόπου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετά από συνεχείς καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για επιθετικές πρακτικές προσέλκυσης πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν διακριτική παρακολούθηση της περιοχής και διαπίστωσαν ότι ο υπάλληλος στεκόταν πάνω στην επαρχιακή οδό, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα ή τελικά να σταματούν. Με κινήσεις των χεριών και χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως εμπόδιο, έδινε κατεύθυνση στα οχήματα προς το συγκεκριμένο ιδιωτικό πάρκινγκ, αποτρέποντας τους πολίτες από το να επιλέξουν ελεύθερα άλλους χώρους στάθμευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο υπάλληλος επιχείρησε να εφαρμόσει την ίδια πρακτική ακόμη και στο όχημα των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικούς με πολιτικά. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό, ενώ η επιχείρηση παρακολουθούνταν και από ντρόουν της Ελλάς. Το σχετικό οπτικό υλικό έχει ήδη ενσωματωθεί στην δικογραφία ως αποδεικτικό στοιχείο, ενισχύοντας το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δεν βρέθηκε στο σημείο κατά τη διάρκεια του ελέγχου και βεβαίως αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία, από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις που αφορούν είτε υπαλλήλους είτε τον ιδιοκτήτη του ίδιου πάρκινγκ για παρόμοιες παραβάσεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά στην περιοχή, αλλά και για τους κινδύνους που δημιουργούνται σε έναν δρόμο από τον οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες οχήματα κατά την διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επαγγελματίες του φράζουν έντονο προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δυσφημούν το Ελαφωνήσι και δημιουργούν εικόνες που δεν συνάδουν με έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, τονίζουν ότι πέρα από το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού, η παρουσία ατόμων στη μέση του οδοστρώματος για την προσέλκυση πελατών σίγουρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κίνηση στην περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι στην περιοχή θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και Παρασκευή είπαμε σήμερα. Ναι, Παρασκευή σήμερα και το βραδάκι. Πριν να βγείτε για το ποτό σας ή με το ματσάκι σας το βράδυ, επιβάλλεται να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι υπάρχει για να σου το προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σπότ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σου. Καλή επιτυχία!

Και περνάμε τώρα και σε άλλες ειδησούλες, έτσι λίγο πιο χρηστικές. Πάμε να σας δώσουμε την πληροφορία που σας δίνουμε πάντα σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας και που ενδεχομένως να τη χρειαστείτε. Περνάμε στο θέμα συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Η αντίστροφη μέτρηση για την ασυνταξιοδότηση έχει ξεκινήσει και χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους μόλις αποκτήσουν δικαίωμα εξόδου, χωρίς να περιμένουν ούτε ένα επιπλέον έτος. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αυξανόμενη ανησυχία ότι η επόμενη δεκαετία θα φέρει νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ως αποτέλεσμα της δημογραφικής γύρανσης και των πιέσεων που δέχεται το ασφαλιστικό σύστημα. Το κύμα φυγής αποτυπώνεται ήδη στα επίσημα στοιχεία. Μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026 υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εφόσον η τάση συνεχιστεί, οι αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000. Κάτι που θα αποτελέσει νέο ιστορικό υψηλό για το ασφαλιστικό σύστημα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που οι ειδικοί συνδέουν άμεσα με το κλίμα βεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον των ασυντάξεων. Παρότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ορίων ηλικίας, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δημογραφικές εξελίξεις θα καταστήσουν αναπόφευκτες νέες παρεμβάσεις μετά το 2030. Σήμερα οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια εργασιακού βίου. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ότι τα όρια ηλικία συνδέονται με το προσδόκιμο ζωής και επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη είναι που προκαλεί προβληματισμό. Οι τελευταίες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η γύρανση του πληθυσμού επιταχύνεται, ενώ οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο ένα λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να χρηματοδοτούν όλο ένα περισσότερους συνταξιούχους. Η αριθμή είναι αποκαλυπτική. Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, ενώ οι προβολές για τις επόμενες δεκαετίες δείχνουν περαιτέρω συρρήκνωση του πληθυσμού. Παράλληλα, ο αριθμός των πολιτών άνω των 65 ετών αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, επιβαρύνοντας την σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές μελέτες εκτιμούν ότι μετά το τέλος της δεκαετίας θα τεθεί εκ νέου θέμα προσαρμογής των ηλικιακών ορίων. Ορισμένα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση έως και 18 μηνών μέχρι το 2035, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη απόφαση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ασφαλισμένους να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους. Όσοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση προτιμούν να κατοχυρώσουν άμεσα το δικαίωμά τους αντί να αναλάβουν το ρίσκο πιθανών αλλαγών στο μέλλον. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται κυρίως οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 62 ετών. Πρόκειται για την γενιά που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο και θεωρεί ότι ενδεχόμενες αλλαγές μετά το 2030 μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Έτσι, την ίδια στιγμή η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων χωρίς τις μεγάλες περικοπές που ίσχυαν στο παρελθόν έχει αλλάξει πλήρως την φιλοσοφία πολλών εργαζομένων. Πλέον αρκετοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν μόλις αποκτήσουν δικαίωμα και στην συνέχεια να συνεχίσουν να εργάζονται εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σύνταξη και μισθό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι διεθνείς προβλέψεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΣΑ, οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια από όσα απαιτούνται σήμερα. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν και οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν άμεσα όσους έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα, δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας που επηρεάζει τις αποφάσεις χιλιάδων εργαζομένων. Γι' αυτό και το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά
έντονων αποχωρήσεων. Δεν πρόκειται μόνο για μια αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, πρόκειται για μια προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων πριν ανοίξει ξανά η συζήτηση για το ασφαλιστικό της επόμενης δεκαετίας. Για πολλούς εργαζόμενους η έξοδος σήμερα θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή απέναντι σε ένα μέλλον που φαντάζει όλο ένα και πιο αβέβαιο.

Και πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα αδείας, έτσι, μιας που είναι έτσι ιδιαίτερα επίκαιρο, να δούμε πώς υπολογίζεται και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές. Με τον Ιούνιο να έχει πει για τα καλά, οι διακοπές αρκετών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι υπόλοιποι τις προγραμματίζουν σιγά σιγά. Οι διακοπές βέβαια σχετίζονται άμεσα με το επίδομα αδείας, το οποίο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας. Είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δεν αμείβονται με ημερομίσθιο ή ορομίσθιο ή ποσοστά τα 13 ημερομίσθια. Το επίδομα αδείας εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς του εργαζόμενου. Το επίδομα υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος. Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο, απόλυση, αποχώρηση από την εργασία κλπ., πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε εάν του είχε χορηγηθεί άδεια. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών. Έτσι λοιπόν, από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των αδειών του, το σύνολο των ημερών αδείας σε μία ενιαία περίοδο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά. Παρά την μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να τμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη, το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι από φέτος καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της ετήσιας άδειας των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία. Με βάση το ισχύον καθεστώς για τις θερινές ετήσιες άδειες στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα εξής: πενθήμερη απασχόληση για το πρώτο έτος 20 ημέρες άδεια. Για το δεύτερο έτος, συμπληρωμένο 12μηνο, 21 ημέρες άδεια. Για το τρίτο έτος και μετά, 22 ημέρες άδεια. Με 10 και άνω χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συνολικά, 25 ημέρες άδεια. Με 25 ετή προϋπηρεσία, 26 ημέρες άδεια. Εξαήμερη απασχόληση, πρώτο έτος 24 ημέρες, δεύτερο έτος 25 ημέρες, τρίτο έτος και μετά 26 ημέρες άδεια, μετά τα 10 έτη 30 ημέρες και μετά τα 25 έτη 31 ημέρες άδεια.

φέρνουμε έτσι στο προσκήνιο το θέμα φορολογικές δηλώσεις 2026. Να δούμε πότε λήγει η προθεσμία και πώς μπορείτε να κερδίσετε έκπτωση φόρου. Κίνητρα για την έγκυρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος η φορολογική διοίκηση, προσφέροντας εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν την δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν την διαδικασία μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου. Όσοι είχαν ήδη καταθέσει την δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου, εξασφάλισαν την μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φτάνει το 4%. Για το 2026 το Δημόσιο έχει προϋπολογίσει καθαρά έσοδα ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ από την διαδικασία εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Την ίδια στιγμή οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες φορολογούμενους να βλέπουν ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφών, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι επιστροφές φόρου διεκπεραιώνονται πλέον μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται αυτόματος συμψηφισμός με υφιστάμενες οφειλές προς το δημόσιο, αρκεί ο πολίτης να έχει δηλώσει σωστά τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην πλατφόρμα MyAdde. Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση. Όσες περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονται αυτόματα, προωθούνται στις αρμόδιες ΔΟΗ ή στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες. Τι ισχύει τώρα για οφειλές και επιστροφές? Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν ποσά επιστροφών που έχουν ήδη προκύψει ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Εφόσον η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης από 2 έως 4% ανάλογα με το πότε υπέβαλε την φορολογική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να ενθαρρύνει την έγκαιρη υποβολή δηλώσεων και την ταχύτερη εκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026 και θεωρούνται ως αρχικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που από την τροποποιητική δήλωση προκύψει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει να τον εξοφλήσει εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου, τότε η έκπτωση που αντιστοιχεί στο αρχικό ποσό παραμένει με βάση τον χρόνο της αρχικής δήλωσης. Για το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από την τροποποιητική, εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της νέας δήλωσης. Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή καταχώρηση του IBAN στην ψηφιακή πύλη MyAdde αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των επιστροφών και των συμψηφισμών. Μέσω των νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι επιστροφές φόρου και να μειωθούν οι εκκρεμότητες, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω με χαρά τα reels του politica.gr. Να σας θυμίσω λοιπόν πως ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο. Οπότε μπορείτε εύκολα, γρήγορα, από όπου και αν βρίσκεστε, να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με την επικαιρότητα. Μας βρίσκεται λοιπόν σε Facebook, Instagram, TikTok,
TikTok και YouTube ως politika.gr. Αυτά. Σύντομα λοιπόν βιντεάκια διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nick Alex, το οποίο επιμελείται τα ρούχα μου και βρίσκεται στην Αργυράκη 13, το Ρούσλαν, το χώρο ομορφιάς, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172, ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας το 28 13 017 987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονιχοπλαστικής, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Να ευχαριστήσω τέλος και το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για ραντεβού το 28 11 115 395, 28 11 115 395, και ένα ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή, μιας που Δευτέρα είναι κλειστά, από τις 9.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις καθώς ασφαλιστικά μέτρα καταθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου όπου φιλοξενούνται μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως υποστηρίζει η χρήση, έχει ξεπεράσει τα όρια μιας προσωρινής και έκτακτης λύσης. Έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, στον Καρτερό, με το Υπουργείο να προτείνει προσωρινό χαρακτήρα για 6 μήνες. Ακατάλληλο χαρακτήρισε το χώρο η Περιφέρεια Κρήτης. Πρώτων ευθυνών τους έθεσε τους βουλευτές ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη. Υπάλληλος πάρκινγκ στο Ελαφωνήσι συνελήφθη για 6η φορά για άγρα πελατών. Χειροπέδεσε μασέρ των παραλιών και πλανόδιους εμπόρους χωρίς άδεια στα Χανιά. Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων και αρχές Αυγούστου οι βάσεις. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Άνοιγμα του Ορμούς και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεύτερη μέρα για το παγκόσμιο κύπελο και στις 10 το βράδυ ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Έθριος καιρός αλλά με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ηράκλειο αύριο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία μας 20 λεπτά για σήμερα Παρασκευή. Έχει έρθει εδώ στην παρέα μας, στην ασυντροφιά μας, ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Παρασκευή σήμερα, έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Θα ξεκουραστούμε.
1: Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή που λένε και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι. Thank God. It's Friday. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, Νίκο, σήμερα για όλα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή σου το πρωί με την Αλεξία την Τασούλη, έτσι, μιας που αρχίζει σήμερα να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα μας πεις επίσης τι ακριβώς υπόθηκε με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, το οποίο ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα,
1: ναι.
0: Και τέλος θα κλείσουμε λέγοντάς μας για όλα όσα σου είπε ο κύριος Μανώλης Ζευγαδάκης.
1: Βασικά για την εκδήλωση.
0: Για την εκδήλωση
1: που θα γίνει,
0: που θα γίνει για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό για το Άσυλο, που μας αφορά άμεσα και ως Κρήτη και ως Ελλάδα, και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σύμφωνο, τον χειρισμό των μεταναστευτικών ροών, τόσο όσον αφορά σε μέσα, όσο και όσον αφορά σε προσωπικό, θα το έχει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες, αυτό προβλέπει το σύμφωνο. Και η χώρα που αυτή τη στιγμή δέχεται τους περισσότερους μετανάστες είναι η Ελλάδα. Και το σκαλοπάτι είναι η Κρήτη για να έρθουν εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εφαρμοστεί το σύμφωνο, γιατί το σύμφωνο έκανε 4 χρόνια να υλοποιηθεί, όχι να υλοποιηθεί, να συνταχθεί αν θέλεις, διότι δεν τα βρίσκανε ούτε από εδώ ούτε από εκεί οι εταίροι, οι Ευρωπαίοι εταίροι, τελικά τα βρήκανε, συμφωνήσανε σε κάτι. Το θέμα τώρα αυτό το κάτι να εφαρμοστεί. Αυτό επισημαίνε και η Αλεξία Τασούλη με την οποία μιλήσαμε το πρωί, και να υπενθυμίσω ότι η συνάδελφος η Αλεξία Τασούλη ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ και είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών Συντάκτης. Λοιπόν, τι προβλέπει? Προβλέπουν 4 είναι τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν εν πάση περιπτώσει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, 12 μέρες λέει το σύμφωνο, μέσα σε 12 μέρες. Ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, όπως είπαμε, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Αυτή το τελευταίο σημείο, η κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, όπως μας εξήγησε η Αλεξία, συμφωνήθηκε διότι ερχόταν ένας άνθρωπος μετανάστης, δήλωνε ότι θέλει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή βρισκόταν στην Βουλγαρία, ας πούμε, ξαναδήλωνε εκεί ότι θέλει άσυλο. Και εμφανιζόταν ένα άτομο σε 3-4 χώρες να ζητάει άσυλο, ήταν το ίδιο άτομο. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε το σύστημα. Τώρα πλέον είναι κοινή η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν κάποιος δηλώσει ότι θέλει πολιτικό άσυλο, όταν θα πάει να το δηλώσει και σε άλλη χώρα, θα χτυπήσει το σύστημα και θα λέει ότι έχει δηλώσει ήδη στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας είπε η Αλεξία, κατηγορείται για αργές αποφάσεις και καθυστερημένη αντίδραση, παρά το γεγονός ότι το μεταναστευτικό αποτελεί διαρκή πρόκληση από το 2016. Η Κρήτη και η Ελλάδα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος ως πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών και απαιτούνται περισσότερα κονδύλια, καλύτερη διαχείριση και ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων. Και η άνοδος αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες θεωρείται αναμενόμενη όσο οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και οι πολίτες δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Να πούμε και κάτι που μας είπε εχθές ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης. Μας είπε εν ολίγης ότι το κύμα το μεταναστευτικό είναι μεγαλύτερο από το κυματοθράφστη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν πάει οι αξιωματικοί του λιμενικού, έχουν εκπαιδεύσει εκεί τους Λίβιους λιμενικούς, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι μετανάστες που δεν μπορούν να τους παλέψουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη όλους.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ περισσότερο.
0: Μα και για το ψυγείο δεν μιλούσαμε χθες, ναι, το οποίο βέβαια έχει στην κυριολεξία φρακάρι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό, αυτή την έκφραση,
1: αυτό
0: από ανθρώπινες ψυχές.
1: Δηλαδή, γι' αυτό απαιτείται και να δημιουργηθεί η κλειστή δομή μεταναστών. Γιατί θα δημιουργηθεί. Είμαι σίγουρος θα δημιουργηθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μάλιστα σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά, ναι, με το θέμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθεί δομή. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί σε ένα τόπο όπου δεν θα δημιουργεί αντιδράσεις από τους κατοίκους.
0: Αυτό είναι.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Εχθές με πήρε τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος, ο οποίος γνωρίζει τα της Νότιας Κρήτης και μου είπε το εξής. Μιλάμε για τη Βόρεια Κρήτη που επιβαρύνεται και με τους μετανάστες. Σκεφτόμαστε τη Νότια Κρήτη που εκεί σκάνε, να το πούμε, οι βάρκες εκείνες που διαφεύγουν από τον έλεγχο είτε της Frontex είτε του λιμενικού. Τους ανθρώπους που παραδείγματος χάρη λούονται στην παραλία και σκάει μια στιγμή με 50 μετανάστες μια βάρκα στο γυαλό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκείνη αντιμετωπίζει άμεσα θέμα ασφάλειας και η Νότια Κρήτη. Για να μην πω και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο για το θέμα τα δημόσιας υγείας τα οποία υπάρχουν. Έτσι,
0: γιατί δεν ξέρεις υπάρχουν, ακριβώς. Ναι, τι κουβαλάει λοιπόν, τώρα καθένας από.
1: Είναι μια ευκαιρία τώρα με το σύμφωνο. Ναι. Είναι μια ευκαιρία. Καταρχάς, πρώτον, να βρούμε λύση στη δομή. Γιατί η δομή, είπαμε, οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργηθεί. Και το δεύτερο είναι οπωσδήποτε να εφαρμοστεί αυτές οι αυστηρές διατάξεις, να το πω έτσι, του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Άστε. Λοιπόν. Όμως το Ηράκλειο φοράει τα γιορτινά του, φοράει τα καλά του από εβδομάδα, ναι, για να φιλοξενήσει το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Τι είπατε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη?
1: Βεβαίως, σε προετοιμάζεται από τώρα. Μάλιστα, μου είπε ότι σήμερα έχουν δημιουργήσει σε. Πώς να το πω τώρα, δεν θα πω φωτοτύπη, αντίγραφα.
0: Mm-hmm.
1: Σε αντίγραφα έργα που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη, σημαντικών ζωγράφων που υπάρχουν στη Δημοτική Πινακοθήκη και τα έχουν στήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, τις πρώτες να τα αφήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Για να αμορφύνει
0: λίγο η πλατεία.
1: Αμορφύνει λίγο αυτή η πλατεία που τόσα παράπονα έχει ξεσηκώσει από όλο τον κόσμο για την ασχήμια της. Λοιπόν, και ξεκινούν λοιπόν, άρχισαν τα πρώτα βήματα. Δευτέρα ξεκινάνε με τύμπανα στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
0: Οπότε θα υπάρχει μουσική, χορός, δράσεις διάφορες.
1: Υπάρχει χοροδία Άρνουβο από το κλασικό 2, παιδική χοροδία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο αίθριο της Βασιλικής. Τη Δευτέρα, λέω τις εκδηλώσεις της Δευτέρας τώρα, mm-hmm, γιατί οι εκδηλώσεις θα τραβήξουν μέχρι την Κυριακή 28, ναι, Ιουνίου.
0: Θα έχουν διάρκεια μεγάλη, οπότε ο κόσμος μπορεί κιόλας να μπει και στο.
1: Βέβαια.
0: Και στη σελίδα του Δήμου, έτσι.
1: Βεβαίως, και κυκλοφορεί και έντυπο
0: και
1: με το πρόγραμμα.
0: Και να είναι εκδηλώσεις που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει.
1: Λοιπόν, και τη Δευτέρα επίσης είναι η Φιλαρμονική, η οποία θα παίξει στην Βασιλική, συγγνώμη, στο αίθριο της Λότζια. Μετά θα κατευθυνθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί θα δώσει συναυλία η Ρένα Μόρφη.
0: Α, ξεκινάμε με Ρένα Μόρφη, δηλαδή, ναι, τη Δευτέρα.
1: Ναι. Πρόσεξε, ξεκινάει με Ρένα Μόρφη και λίγοι με την Ταγάκη.
0: Α, ωραία.
1: Με τη Γεωργία Ταγάκη.
0: Γεωργία Ταγάκη.
1: Ναι.
0: Όπω τη Γεωργία Ταγάκη τη θυμάμαι τώρα, 2000 πόσο ήταν. 2005 πρέπει να ήταν που την είχα φιλοξενήσει στην τηλεόραση Κρέτα τότε. Κοριτσούδι και εκείνη και ξεκίναγε και σήμερα κοίτα τι πορεία έχει,
1: ναι,
0: διαγράψει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μας εκπροσωπεί νομίζω επάξια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και να
0: ως
1: πω.
0: Ως καλλιτέχνηδα που ασχολείται με την κριτική παραδοσιακή μουσική.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το φεστιβάλ. Είναι το 11ο κατά σειρά.
0: Mm-hmm.
1: Και να πω ότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και στις συνοικίες και στην Ήπεθρο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι,
1: ο πολιτισμός,
0: ωραία,
1: όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, πάει αυτό στον κόσμο και δεν πάει ο κόσμος στον πολιτισμό όπως γίνεται συνήθως. Στο καθοδόν γίνεται αντιστρόφος. Και πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Όμορφες αυτές οι δράσεις.
1: Ναι, πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Αξίζει πραγματικά όλοι να τις στηρίξουμε και
1: ακριβώς
0: όλο αυτό να έχει έτσι μια διάρκεια ζωής. Άλλωστε έχει γίνει θεσμός, μιας που μιλάμε για 11 χρόνια. Τέχνη καθοδών.
1: Ακριβώς. Τώρα να πάμε στην άλλη εκδήλωση,
0: ναι,
1: για τον Άγιο Τίτο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την Κυριακή,
0: ναι,
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
1: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παραδοσιακή, κριτική παραδοσιακή βραδιά με κριτικούς καλλιτέχνες.
0: Α, το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι, το βράδυ, ναι, το βράδυ της Κυριακής. Με παραδοσιακή κριτική μουσική και παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα Χνάρι. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι εμφανίζονται με τις παραδοσιακές στολές, οπότε θα έχει μουσική και θέαμα, θα έλεγα, η όλη αυτή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματοποιείται για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, και γίνεται συνεργασία με την Εκκλησία, δηλαδή η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια την πραγματοποιούν αυτή την εκδήλωση. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον Άγιο Τίτο 60, και οι εκδηλώσεις αυτές για τον Άγιο Τίτο, να πούμε, θα συνεχιστούν και τις επόμενους μήνες, γιατί φέτος όλο το 2026 είναι η 60η επέτειος από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
1: Να ευχαριστήσω κι εγώ, αγαπητέ.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε μόλις τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, που μας έδωσε έτσι όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το τι συζητήθηκε στην πρωινή του εκπομπή με τον τίτλο «Όμορφη ημέρα». Έχουμε λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε να σας δώσω και αυτήν εδώ την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να σας πω πως επιπλέον, λέει, 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Αυτό διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Πάνω από 21,5 εκατομμύρια η συνολική, λέει, δαπάνη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα την δημοσίευση του τέταρτου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», μέσω του οποίου εντάσσονται περισσότεροι, λέει, από 6.000 νέοι δικαιούχοι από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, χρήσης με σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000. Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα μητρώα προμηθευτών και εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για την αδέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην τέταρτη απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες για τους ωφελούμενους θα δώσω τηλέφωνα 213-151-3753, 213-151-3753 και 213-151-3101, 213-151-3101. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα.

0: Μαζί μας και σήμερα ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Φτάνουμε στο τέλος όμως και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, ξεκουραστείτε και κάντε όσα επιθυμεί η καρδούλα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός εμείς την Δευτέρα, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, πηξίδα στα ραδιοφωνά σας, τη μία από τις τρεις μεταδόσεις, 12 με μία στη ζωντανή μετάδοση, αυτή που ακούτε τώρα δηλαδή, σε επανάληψη στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Έχουμε σε λίγο την έναρξη και αναφέρομαι, αν μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση, της κρίσιμης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι θα κληρώσει για τη δομή. Μαζί μου και σήμερα Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης Σωσάρης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέντα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη χθες, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα μεταναστευτική διαδρομή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αποπλέουν από τις ακτές της Λιβύης, τόνισε εξηγώντας ότι η Αθήνα συνεργάζεται με τις λιβικές αρχές και προσφέρει ακόμη και εκπαίδευση στην ακτοφυλακή της χώρας. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω, αν επιτυχώς συνεργάζεται. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων, σημειώνοντας πως η ακτοφυλακή δεν είναι επιτροπή υποδοχής για διακινητές, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους δεν δικαιούνται άσυλο ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές.

Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη με τον Χατζη Νικολάου. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Υπερασπίστηκε τη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και έθεσε ως προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι στο λάθρο μεταναστευτικό η κυβερνητική πολιτική πονάει πάρα πολύ.

Επίσης, στην συνέντευξη που είχε ενδιαφέρον, έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά και απέκλεισε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, δείχνοντας εκλογές την άνοιξη του 27.

Εμέσως πλην σαφώς καταλάβαμε όλοι ότι η τρίτη θητεία Μητσοτάκη μάλλον είναι το πιθανότερο σενάριο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι τη Δευτέρα των εκλογών, δηλαδή την επόμενη των εκλογών, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κάποια σενάρια που έχουν γραφτεί στα ψηλά για αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει, εν πλώ. Αν προκύπτει μεν δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας, αλλά με όρο να μην είναι αυτός πρωθυπουργός. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την πραγματικότητα, την ψήφο της επιλογής του λαού στη Νέα Δημοκρατία με την ψήφο εμπιστοσύνη στον ίδιο να συνεχίσει μια τρίτη τετραετία στα ενία της χώρας. Ξεκαθάρισε πάντως ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει, καθώς μπορεί να φανταστεί τη ζωή του και εκτός πολιτικής.

Και εδώ που τα λέμε, ο Μητσοτάκης και οποιοσδήποτε ήταν στη θέση του Μητσοτάκη, και εγώ να ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, βλέποντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δούμε πρωθυπουργό κάποιον από τους επόμενους, που ακολουθούν δηλαδή δημοσκοπικά, Τσίπρα Ανδρουλάκη, νομίζω ότι καλά κάνει και το λέει, και εγώ ξαναλέω, στη θέση του, κάπως έτσι θα το έλεγα. Δηλαδή μεταξύ μας, εσείς έτσι θα το λέγατε? Κάντε το λίγο δικό σας.

Την ίδια ώρα, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, έχουμε μια συνέντευξη Τσίπρα, παρακολούθησα ένα μικρό μέρος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας αδιόρθωτος άνθρωπος και ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ο Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ σήκωσε τον Γκάντι μετά την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, επιχείρησε να πει τα δικά του, αλλά θα σας πω ότι ούτε έπεισε. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι να πείθεις το δικό σου ακροατήριο. Το δικό σου ακροατήριο το έχεις είτε λέγεσαι Μητσοτάκης, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Σιλιγάρδος. Και εγώ έχω ένα ακροατήριο. Το ακροατήριο που πιστεύει σε μένα, βεβαίως με περνάει από 1.000 κάθε μέρα, αλλά έχει πιστεί ότι θα τον επιλέξω για να ακούσω αυτά που λέει. Εάν δεν σου αρέσω, πρόσεξε, και είσαι σε μια δεξαμενή που είναι απέναντι και λες εγώ δεν μ' αρέσει ο Σιλιγάρδος ρε παιδί με αυτά που λέει, για τους δικούς μου λόγους. Έτσι είναι η δουλειά μας, δεν πρέπει να λέσουμε σε όλους. Και ακούς ένα άλλο συνάδελφο που σου αρέσει και καλά κάνεις. Δεν μπορώ εγώ να σε πείσω από τη στιγμή που έχεις πάρει αυτή την απόφαση να μην σου αρέσω, να αλλάξεις γνώμη. Υπάρχει όμως και μια τρίτη δεξαμενή που υπάρχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, κάποιοι άνθρωποι που είναι λιγότερο φανατικοί και φανατισμένοι, με την καλή έννοια του όρου. Στον και εγώ έχω κάποιους δημοσιογράφους που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους ηθοποιούς που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους συνθέτες που τους ακούω περισσότερο, κάποιους τραγουδιστές που μου αρέσουν περισσότερο και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι σε μια τρίτη δεξαμενή, αναφέρομαι τώρα για τους ψηφοφόρους, αλλά το ίδιο ισχύει, που θα μπορούσαν με χαρακτηριστική ευκολία να ακούσουν και γονίδι και νταλάρα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Χωρίς να θέλω να πω ποιος είναι ο Γονίδης και ποιος ο Νταλάρας. Εμένα μου αρέσουν προσωπικά, ας πούμε, και οι δύο. Από αυτή τη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψαρεύουν όλοι. Οι αναποφάσιστοι, θα θυμίσω ότι είναι ένα ποσοστό γύρω στο 18%. Από εκεί ψαρεύει ο Μητσοτάκης. Ψαρεύει ο Τσίπρας. Ψαρεύει ο Ανδρουλάκης. Ψαρεύει η Καριστιανού. Ψαρεύει η Λατινοπούλου. Ψαρεύει η Κωνσταντοπούλου. Ψαρεύει ο Κουτσούμπας. Ψαρεύει ο Βελόπουλος. 8 πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέω για τους άλλους γιατί δεν υπάρχουν, 8 πολιτικοί αρχηγοί ψαρεύουν από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Εκεί λοιπόν είναι η μαγιά. Να πας να πάρεις από εκεί το μερτικό που μπορείς να κερδίσεις. Διότι, ξαναλέω, ο δικός σου, δηλαδή, δείτε τώρα ένα παράδειγμα, αυτός που είναι τσιπρικός θα ψηφίσει Τσίπρα ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας. Και τίποτα να μην ξαναβγεί να ξαναπεί μέχρι τις εκλογές θα τον ψηφίσει. Ή κάθε μέρα να κάνει γκάφες, αυτός θα ψηφίσει Τσίπρα. Με γεια του, με χαρά του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν είναι 15% στην Ελλάδα σήμερα. Πώς θα κάνει ο Τσίπρας μεγαλύτερο το ποσοστό του? Δεν μπορεί να πάει να πάρει ψηφοφόρο από τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Θα πάει λοιπόν από τις αναποφάσεις τους κατά κύριο λόγο. Να τσιμπήσει, να αλλιεύσει. Με αυτά που άκουσα να λέει σήμερα, γι' αυτό τον χαρακτηρίζω αδιόρθωτο, διότι δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι είναι αδιόρθωτος. Προσπαθούν εκεί να του μάθουν να λέει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα μάθει. Είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Αυτό θέλω να πω.

Επίσης, όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Παραδέχεται δηλαδή εμέσως πλην σαφώς, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, τι λες, ότι υπάρχει 30% που. Άρα πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, 30%. Κατά τον Τσίπρα. 30% λοιπόν δεν θέλουν αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή τι θέλουνε, Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Κράτησε το αυτό. Όταν ο Τσίπρας δηλαδή παίρνει 15% στις δημοσκοπήσεις, πόσοι δεν θέλουν Τσίπρα, 85%. Ευχαριστώ πολύ. Και αν δεν θέλετε να σας το πω με δημοσκοπικά νούμερα, να σας το πω με εκλογικά, το 23 ο Τσίπρας πήρε 19%. Άρα 81% δεν τον ήθελε. Τι είναι καλύτερο, να μην σε θέλει το 81% ή να μην σε θέλει το 70%. Νομίζω να μην σε θέλει το 70%.

Λοιπόν, θέλω να βάλω μια τελεία σε αυτό. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Υπάρχει αφωνία τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Εκεί μαθαίνω ότι γίνονται διάφορες ζυμώσεις και διεργασίες μέσα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποκλείω κάθε σενάριο και ενδεχόμενο να υπάρξει και εκεί αλλαγή προέδρου εν πλώ. Δηλαδή, αν εσείς πιστεύετε ότι επειδή δεν κουνάει η βελόνα ή όταν κουνάει πάει προς τα κάτω, θα αλλάξει ο Ανδρουλάκης, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μην πιστεύετε κάτι τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές με Νίκο Ανδρουλάκη.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει και σήμερα. Είναι αρκετά. Λόγια της πλώρης μου γράφει ο γιατρός σήμερα. Συμφωνώ. Συμφωνώ, γιατρέ μου, μαζί σου και σήμερα. Λοιπόν, θα πάω σε ένα θέμα που έχουμε στην πρώτη σελίδα του Πολιτικά και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή πρώτη ενότητα της Πηξίδας. Έχουμε τη φωτογραφία, είναι πειραγμένη βεβαίως, ενός σεσημασμένου τσιγκάνου, γύφτου, Ρωμά, πείτε το πώς θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι, ο οποίος ρημάζει Airbnb. Είναι μια αποκλειστική είδηση και πληροφορία. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr, να δείτε λίγο το σωματότυπό του και περίπου τα χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γύρω στα 40, γενιοφόρος, με διακριτική μπυροκυλίτσα θα έλεγα, μετρίου περίπου αναστήματος, μετρίου προς ψηλό. Θα δείτε τη φωτογραφία, ξαναλέω, για ευνόητους λόγους, όπως η διοντολογία και η νομοθεσία επιβάλλει, έχουμε πειράξει το πρόσωπο. Όμως, αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι είχαμε μία ακόμα περίπτωση διάρρηξης τις προηγούμενες μέρες από ένα σεσημασμένο Ρωμά, ο οποίος με πολύ μεγάλη προσοχή μπουκάρει σε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τούτο συμβαίνει είτε είναι μέσα οι κάτοικοι που παραθερίζουν είτε απουσιάζουν από αυτά και αρπάζει ό,τι βρει. Η φωτογραφία που αποκλειστικά σας παρουσιάζει το site από την τελευταία του απόπειρα κλοπής που σημειώθηκε σε μεζονέτα παραθεριστική κατοικία στην περιοχή της ανάληψης Ηρακλείου, και ενώ ήταν μέσα στο σπίτι μια παρέα από αλλοδαπές κοπέλες που παραθέριζαν έχοντας έρθει τις προηγούμενες μέρες από τη χώρα τους. Μία από αυτές κατάφερε να τον φωτογραφίσει όταν αυτός ισχυρίστηκε ότι είχε μπει στο σπίτι και αφού έγινε αντιληπτός από την παρέα των ενίκων ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της κατοικίας. Κάντε το λίγο δικό σας. Υπό κάπα σίγμα, αυτό που κανονικές συνθήκες δηλαδή υπονοώ είναι ότι αν εγώ κάνω διακοπές κάπου θα με πάρει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και θα μου πει «Κώστα, Δημήτρη, στις 11 η ώρα θα περάσει ο ηλεκτρολόγος γιατί πρέπει να ελέγξουμε κάτι, κάποιο πρόβλημα να φτιάξει κλπ. Μπορείτε να τον δεχτείτε στις 11 η ώρα?» Και βεβαίως να το ξέρω. Δεν θα έρθει ποτέ ένας ηλεκτρολόγος και να τον δεις φάντη μπαστούνι μπροστά σου. Όμως αν είσαι ανυποψίαστος και αν ίσως δεν έχεις καταλάβει και κάτι λόγω του ότι ενδεχομένως είναι και η διαφορά της γλώσσας και οτιδήποτε άλλο και δεις κάποιον μπροστά σου, φυσικά και θα τρομάξεις. Αν σου πει ότι είμαι ο συντηρητής που ήρθα να κάνω κάτι προγραμματισμένο, μπορεί και να το δεχτείς. Είχε προλάβει όμως ο συγκεκριμένος τύπος και είχε αρπάξει χωρίς οι κοπέλες να το έχουν καταλάβει κάτι πορτοφόλια μέσα από τις τσάντες τους. Όταν το διαπίστωσαν, ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πήγαν εκεί, κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εκλήθη για το συμβάν και έσπευσε, βλέποντας τη φωτογραφία. Οι άνδρες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι του Τσίπρα, αναγνώρισαν στο πρόσωπο του δράστη, ο οποίος, όπως είπε η αστυνομία, είναι σεσημασμένος διαρρήκτης μπουκαδόρος Ρωμά. Με πλούσιο ποινικό μητρό, ο Ρωμά μπαινοβγαίνει στη φυλακή, ενώ όταν κυκλοφορεί ελεύθερος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, σύμφωνα με τους άνδρες της αστυνομίας, ως μπουκαδόρος, το ξαναλέω αυτό. Απαιτείται η προσοχή από τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, οι οποίοι οφείλουν να γνωστοποιούν το πρόσωπο του συγκεκριμένου δράστη στους ενίκους, ενώ και οι ίδιοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και εφόσον εντοπιστεί να τριγυρνά στην περιοχή και να παρακολουθεί σπίτια να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία. Ο συγκεκριμένος, από ό,τι καταλάβαμε, κινείται κάπου μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Μαλίων. Δηλαδή, δύσκολο να τον βρεις στα Χανιά ή ξέρω εγώ στη Σιτία. Άρα, υψημένη προσοχή κυρίως στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, των παραθεριστικών κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου Airbnb, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε σε ανάπαυλα, ενώ έχουμε την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε και ένταση από ό,τι έμαθα πριν από λίγο εκεί, που προκλήθηκε ανάμεσα σε άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης και Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης. Πολύ ενδιαφέρον το παραπολιτικό αυτό και η κόντρα, η φασαρία που ακριβώς έλαβε χώρα εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα. Θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Νίκο Ντεβέ, με τον οποίο έχουμε μια διαχρονική έτσι και φιλία αλλά και συνεργασία για θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και σας ενδιαφέρουν. Ο Νίκος Ντεβές είναι πρώην διευθυντής τραπεζών και τα τελευταία αρκετά χρόνια τραπεζικός σύμβουλος με πολύ μεγάλη επιτυχία πάνω σε αυτό που κάνει, και έχω την χαρά πραγματικά από το 2009 μέχρι και σήμερα να τον χρησιμοποιώ με την καλή έννοια του όρου ως μια καλή και αξιόπιστη πηγή, μια καλά δοκιμασμένη πηγή για πληροφόρηση και βεβαίως για ένα σωρό άλλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις. Αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καινούργια θέματα για αποφάσεις που έχουν ληφθεί εσχάτως. Έχουμε τις ρυθμίσεις των καταναλωτικών, έχουμε τις ρυθμίσεις δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας και τις συμβάσεις. Πάνω σε αυτή την ατζέντα θα πατήσουμε κατά κύριο λόγο τη σημερινή μας τη κουβέντα, με επιτραπεί η έκφραση και ο όρος, και να σου δώσω το λόγο να ξεκινήσεις.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πρώτον και ευχαριστώ διημών όσους με ακούν και ενώ με ακούν.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το εδώ
1: θέμα
0: με ακούν.
1: Πρώτον. Και με ακούν. Με ποια έννοια? Με την έννοια την ψυχολογία τους, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, να μην τρελαίνονται, τα πάντα αλλάζουν, προσπάθεια και επιμονή και υπομονή. Τι έχει γίνει τώρα? Κάποια στελέχη εταιριών φαν

0: όχι, δεν είστε τράπεζες. Και καλώς έχουν τα πράγματα. Και έχει υποβάλει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι μιλάμε για ευρωπαϊκή οδηγία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν εκτελεστικές πράξεις, όπως διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς, κατασχέσεις ακινήτων κτλ. Παρότι συνεχίζουν και δεν το σέβονται, αλλά σας ενημερώνω ότι έχουν αρχίσει και κατατίθενται διαγωγές ακίνητα που έφυγαν και τα πήραν τα φαντς να γυρίσουν πίσω.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα πω το εξής εδώ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που έχει τρομοκρατηθεί ακούγοντας αυτά τα πράγματα και διαβάζοντας πολλές φορές θέματα που αναπαράγονται και στα social media, χωρίς να γνωρίζει όμως τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει, όπως είπατε, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, έτσι, περιουσιακών στοιχείων και τι άλλο.
0: Γενικά εκτελεστική διαδικασία από δάνεια και πιστώσεις. Όταν λέμε εκτελεστική διαδικασία, εκλογούμε κατασχέσεις σε ακίνητα και κινητά πράγματα. Βέβαια δεν είναι σύνηθες φαινόμενο σε κινητά πράγματα, αλλά αν έχουμε μια εταιρεία μεταφορική με φορτηγά, θα τους κατασχέσεις και τα φορτηγά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, πολύ σωστό.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι ένας κύκλος πάνω από ένα χρόνο, παρότι σας λέω υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, έχουμε φαινόμενα που δεν τις σέβονται και προχωρούν σε πληστηριασμούς και χάνουνε με τις ανακοπές που ασκούνται, εφόσον οι δικαστές διαβάσουν και εφόσον οι δικαστές ακούν. Μπορεί οι δικαστές να κρίνουν κατά συνείδηση, αλλά έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας για τη συνείδησή τους αυτή. Πρέπει να διαβάζουν τα έγγραφα. Και επειδή μιλάμε για αστικές υποθέσεις, δεν είναι φόνος βέβαια, αδερφέ, αλλά ο φόνος επέρχεται μετά, γιατί όταν ο άλλος αυτοκτονεί, τι είναι αυτό? Δεν είναι αυτοκτονία, είναι φόνος.
1: Πολύ σωστά.
0: Όταν ο άλλος είναι δεμένος με κατάθλιψη, μια κυρία 40 ημέρες δεμένη στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξαιτίας αυτού του πράγματος. Δεμένη, καταλάβατε τι σας λέω? Άρα λοιπόν ψυχραιμία. Αυτό το πράγμα ήρθε ως εξέλιξη. Θα έχουμε φοβερές αλλαγές εκ των πραγμάτων. Ένα, το κρατούμε. Αυτό το κρατούμε και είμαστε ψυχραιμοί. Δεύτερο πράγμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και είναι η ανακοίνωση της διαστόματος κυρίου Θεοδωρικάκου, της κυβέρνησης εν πάση περιπτώσει, ότι κινείται διαδικασία τα καταναλωτικά δάνεια να μην είναι ανώτερα το ποσό που θα πληρώνεις πάνω από 30 έως 50% συν το κεφάλαιο που πήρες. Αυτό το λέω πολύ επιγραμματικά, έχει εισαχθεί σε διαβούλευση. Θα δούμε τι νόμος θα βγει, δηλαδή τι λεπτομέρειες θα έχει, είναι για όλα τα καταναλωτικά, είναι για μέχρι ένα ποσό, είναι έτσι, είναι, έχει ισχύ τα λεφτά που πήρα επί 50% ακόμα μείον τα λεφτά που έχω δώσει, είναι λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια τεράστια αγορά και όταν λέμε καταναλωτικά εδώ νούμε και τις πιστωτικές κάρτες, έτσι.
1: Επίσης πολύ μεγάλη
0: οι
1: κατηγορία.
0: Οι πιστωτικές κάρτες είναι καταναλωτικά δάνεια. Και ένα άλλο στοιχείο που θα είναι ταυτόχρονα να μιλήσω με το ίδιο νομοσχέδιο είναι ότι πλέον δια της διαδικασίας του εξοδικαστικού, αυτός που έχει το σπίτι του, που είναι η μοναδική του και κύρια κατοικία του υποθήκη για οποιοδήποτε δάνειο, όχι μόνο στεγαστικό, και οποιοδήποτε δάνειο, θα έχει τη δυνατότητα να το ξεχωρίσει δια του εξοδικαστικού και να το ρυθμίσει επάνω σε αυτό το ακίνητο ανάλογα με την αξία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τίνει στην προστασία της κύριας κατοικίας. Επίσης, μιας και μιλάμε, τα φαντς έχουν πάρει χιλιάδες κατοικίες. Το αντιλαμβανόμεθα. Ακούσα λοιπόν τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Άκου να σου πω, κύριε Μητσοτάκη, εγώ θα σου βγάλω στην αγορά 20.000 ακίνητα, αλλά θα με απαλλάξεις, λέγει η εταιρεία διαχείρισης,

0: από την υποχρέωση να τα νομιμοποιήσω. Ας τα βγάλω στην αγορά φτηνότερα και βάλε αυτή την υποχρέωση νομιμοποίησης να την κάνει ο αγοραστής του ακινήτου, στηριζόμενο στην ανάγκη που υπάρχει για ακίνητα που έχει φτάσει μια καρσονιέρα στην Αθήνα 7 και 8 κατοστάρια. Νίκη. Ασκούν λοιπόν πίεση αυτά τα funds, τα άτιμα funds, συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά τα λέω ως πολίτης που είμαι και εγώ έχω στείλει στρατιώτες σε αυτή τη χώρα και πολεμάνε ή πολεμήσανε ή θα πολεμήσουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης θέλω να θυμίσω, γιατί ο κόσμος έχει άγνοια, ότι όταν ενός στο σπίτι βγαίνει σε πληστηριασμό, ενώ νόμιμα βγαίνει σε πληστηριασμό, έχει δικαίωμα πριν βγει στον πληστηριασμό, πριν έρθει ο πληστηριασμός, να ζητήσει το σπίτι του να μην πληστηριαστεί, παρά να το πάρει, να το αγοράσει ο ειδικός φορέας του κράτους κατά 30% χαμηλότερη τιμή από την τιμή που βγαίνει, να συνεχίσει να μένει στο σπίτι του, να πληρώνει ενίκιο στον φορέα, και αν περάσουν μέχρι και 12 χρόνια και μαζέψει τα λεφτά που ο φορέας έδωσε, όχι μείον τα νίκια, να το ξαναπάρει πίσω. Είναι νόμος ο 4738 του 2020, ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν το ζητάει, πιθανόν δεν το γνωρίζουν και οι δικηγόροι και βρισκόνται άνθρωποι σε απελπισία. Έχω μια περίπτωση τώρα που έχασε το ακίνητό της ένα πολύ καλό προάστιο του Ηρακλείου και ακούστε, το πήρε αστυνομικός από τη Μυτιλήνη.
1: Ναι, είναι η περίπτωση που έχουμε αποκαλύψει από εδώ, από τον Πολίτικα.
0: Τάξε μου, μήπως ποτέ μετατεθεί στο Ηράκλειο για να έχει ένα σπίτι να μένει. Και το πήρε σε εξευθυντιστική τιμή και οι πληροφορίες λένε και θα επιβεβαιωθεί ότι το έχουν βγάλει να πουληθεί 3 φορές απάνω από ό,τι το πήρε. Ο Θεός να δώσει για αυτούς να μην μας ευχαριστεί ό,τι γίνεται.
1: Ξαναλέω ότι είναι η χαρακτηριστική περίπτωση που είχαμε αποκαλύψει από το ραδιόφωνο του Πολίτικα για την εκπομπή την Πηξίδα, που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας αυτής που έχασε το σπίτι και του αστυνομικού από το ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου που το πήρε.
0: Μήπως μετατεθεί ούτε εδώ πέρα.
1: Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να μετατεθεί και στην Άρτα και στα Γιάννα και στην Κέρκυρα και στους Λειψούς, οπουδήποτε.
0: Είναι βέβαιο, είναι βέβαιος ένας αστυνομικός από ένα ακριτικό νησί που είναι και η χώρα και ο τόπος καταγωγής του, μπορεί να μετατεθεί στο Ηράκλειο κάποτε για να έχει και σπίτι να μείνει. Αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, ομά. Και πού θέλω να καταλήξω, στον κόσμο, κυρίως τους πολίτες, τους συμπολίτες, τους πάντες. Μην πανικοβάλλονται. Και κυρίως ψυχραιμία. Και καλό και τον νομικό κόσμο και τους δικηγόρους, οι οποίοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε αυτόν τον τεράστιο όγκο των κόκκινων δανείων που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Απροετοίμαστε με την έννοια ότι είναι ομολογίες και να ψαχτούν, να διαβάσουν. Όταν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το αστικό δίκαιο, πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις. Δεν γίνεται να τα μαθαίνεις από τον ΤΕΒΕ. Ο ΤΕΒΕ δεν είναι δικηγόρος. Ή από το Τσιγάρο.
1: Θα μου επιτρέψετε πάντως, λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, επίτρεψέ μου το εξής. Να πω ότι αυτή τη δουλειά που κάνουμε από κοινού, εγώ από την πλευρά του δημοσιογράφου και εσύ από την πλευρά μιας καλά δοκιμασμένης και αξιόπιστης πηγής πληροφόρησης, τι κάνουμε τα τελευταία 16 χρόνια. Οφείλω να πω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Δηλαδή, σήμερα αμέσως μας έδωσε 3 ειδήσεις. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και για ένα σωρό άλλα πράγματα. Που θα πούμε και στη συνέχεια.
0: Καλή, δηλαδή, και μάλιστα θα πιεστούν τώρα. Θα πιεστούν. Δεν περίμεναν τον Τσίπρα να πιάνει 15%. Θα τρέξουν με 1000.
1: Α, λες ότι θα συνδεθεί και με τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές.
0: Αστειεύεσαι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι και παίξε. Δεν λέμε ότι ο πολίτης δεν δανείστηκε λεφτά. δανείστηκε λεφτά, αλλά πρέπει να τα πληρώσει σε μία λογική. Δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ κύριε και να λες εγώ είμαι φαν με 2.000 ευρώ κεφάλαιο, εδρεύω στο Δουβλίνο σε μια πολυκατοικία που είναι έτοιμη να πέσει. Και πού τα βρήκες τα λεφτά εσύ κύριε Κίδης και αγόρασες 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πώς τα λένε, δάνεια αφορολόγητα και τα λοιπά. Πού τα βρήκες, ποιος θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος εσένα. Στο μεν δίκαιο της Ιρλανδίας δεν ελέγχεται. Μα τα λεφτά πού τα βρήκες και τα βρες. Και ποιος τα έχει βάλει και πού πούλησες τις ομολογίες που την τροποιήθηκαν τα δάνεια. Σε ποιος τα πούλησες. Μήπως είναι η ίδια η τράπεζα από πίσω. Και ποιος παίρνει τα ακίνητα όταν πληστηριάζονται. Και τα παίρνει η Intrum διαχείριση ακινήτων ή σε ΠΑΡ διαχείριση ακινήτων. Συγγνώμη, Intrum υπάρχει και εταιρεία FAN. Δηλαδή εδώ πρέπει και αυτά να ελεγχθούν και κυρίως γιατί ο πολίτης να μην πληρώσει τα δάνεια. Δηλαδή οι Κύπροι είναι πιο έξυπνοι που το κάνουν. Οι Κροάτες είναι πιο χαζοί από εμάς που το κάνουν. Η Ουγγαρία είναι πιο χαζή από εμάς που το κάνανε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Εγώ πήρα ένα δάνειο κύριε Κώστα όταν ήμουν στην υπηρεσία και είχα ένα μισθό που έχει πέσει η συνταξή μου 100 φορές κάτω. Πώς θα το κάνω, πώς θα το πληρώσω. Είναι όλος ο κόσμος απατή. Σε αντιμετωπίζουν ως απατεώτες. Και στο λέει ένας άνθρωπος που είναι κάθε μέρα να έχει 10 συναντήσεις με φαντ για διαχειρίσεις και διακανονισμούς. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι και 2 χρόνια παιδεύομαι, συγγνώμη που τα λέω, 2 χρόνια παιδεύομαι μία από τις γνωστές εταιρείες, μα 2 χρόνια ρυθμίσουμε ένα χρέος, 2 χρόνια. Και κάθε μέρα μας λένε άλλα. Λέω ρε παιδιά, άμα ήταν παιδί θα κόντευε να πάει σχολείο.
1: Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο.
0: Και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα κάνει. Και τι λέει, να σας πουλήσω την περιουσία μου, να σας πληρώσω, να δουλέψω, να αναπτύξω στον χώρο της διατροφής. Δηλαδή προϊόν που το έχουμε ανάγκη. Χωρίς καρέκλα τη βγάλουμε. Χωρίς φαγή δεν τη βγάλουμε. Αυτά και άλλα πολλά ανά πάσα στιγμή.
1: Αγαπητέ Νίκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όχι, όχι, η συζήτηση αφορά εσένα. Εσύ πρέπει να τα πεις, δεν θα τα πω εγώ. Εγώ κάλεσα τον Νίκο τον Τεβέ για να τα πει αυτός όπως ξέρει. Θέλω να πω το εξής. Από τις υποθέσεις που έχεις διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει επιχειρηματολογία και που βεβαίως βασίζεται σε μια δική σου φιλοσοφία και τακτική αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων,
0: 60-40
1: πάμε, έτσι. Yeah. Πρόσεχε. Σου αναγνωρίζω όμως, ρε Νίκο, ότι είσαι πάντα ειλικρινής. Θα μπορούσα να μου πεις τώρα 80-20-90-10. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό κανένας, αλλά λες 60-40. Αυτό δείχνει αυτό που λέω, την καθαρότητα του λόγου και της σκέψης και της πρακτικής που ακολουθείς.
0: 60-40, 40 καλό, 60 κακό, έτσι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό λέω.
0: Όχι 60-40 καλό.
1: Ναι, γιατί πρέπει, για να, θα πω τώρα το εξής, για να πολεμήσεις σε αυτή τη μάχη, για να πολεμήσεις αυτή τη μάχη, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα όπλα. Αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα και ο άλλος ρίχνει με μπαζούκας και εσύ πας με νεροπίστολο, είναι δεδομένο ότι η μάχη αυτή έχει χαθεί πριν καν δοθεί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε είναι λογικό να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί και οι δανειολήπτες πολλές φορές έχουν κάνει εγκληματικές αμέλειες και λάθη.
0: Στον κόσμο τους. Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι στον κόσμο. Δεν γνωρίζουν. Τον ρωτάς και του λες. Έχει ήρθει θητήρα και σου έχει φέρει καταγγελία του δανείου. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω τη γυναίκα. Ρώτα τη γυναίκα. Έχει την θητήρα. Όχι. Όχι. Όχι. Είσαι σίγουρος. Όχι. Και προχωράμε. Και έρχεται ο αντίπαλος και λέει πάτε την καταγγελία που πήρε η γυναίκα σου και ξέχασε αυτό. Και ανατρέπει τα πάντα. Το λέω διότι οι εποχές που ξέραμε ότι είναι χήμα τα πράγματα δεν είναι χήμα. Έχουμε υποχρέωση και απευθύνουμε τώρα και στους καινούριους πελάτες, πολίτες, εταιρείες που δανείζονται. Γιατί δεν σταμάτησε ο δανεισμός, δίδονται δανεικά. Το έχω παράδειγμα. Δεν ήρθε ένας να μου πει πάω να πάρω 1 εκατομμύριο δάνειο. Έλα να δεις τι πάω να υπογράψω. Όχι για να με πληρώσει, για να καταλάβω ότι υπάρχει και μια ευαισθησία στους νέους επιχειρηματίες. Τίποτα. Ελάχιστα. Αυτά λοιπόν, ένα ποσοστό μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια, θα σκάσει. Και θα λένε μετά, ναι μωρέ, τι είπε,
1: Είναι λογικό.
0: Έχω υπογράψει. Αυτή δεν είναι υπογραφή σου, ναι, έχω υπογράψει. Καλά, διάβασες ποτέ το χαρτί? Όχι, δεν το διάβασα. Για τώρα, δεν μιλάω την εποχή που ήμουν εγώ τραπεζικός και τα βάναμε μπροστά τους και υπογράφανε σήμα χωρίς να διαβάζει κανείς. Ούτε εμείς που τα βάναμε μπροστά τους δεν ξέραμε τι έγραφε σήμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα.
0: Και λοιπόν, ο ανθρώπινος παράγων φεύγει από την έννοια, από μηχανήματα. Η τεχνική, που θα πάμε, τεχνική νοημοσύνη θα αποφασίζει.
1: Έτσι είναι. Σήμερα υπάρχουν πολλά περισσότερα μέσα και από τη μια και από την άλλη πλευρά να διεκδικήσει ο καθένας το δίκιο του. Νίκο, ζητάνε αρκετοί φίλοι ένα σταθερό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν μαζί σου. Θα μπορούσες να δώσεις ένα σταθερό τηλέφωνο
0: επικοινωνίας? Σταθερό δεν παίζει.
1: Να δώσουμε κινητό τηλέφωνο.
0: Αλλά είμαστε όλη μέρα στον δρόμο. Όλη μέρα στα δικαστήρια. Θα με δύσκολο.
1: Να δώσουμε ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Βεβαίως. 69, 49, 29, 36, 90.
1: 69, 49, 29, 36, 90. Σωστά το είπα?
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να συνεχίσεις να σκορπάς νυφαλιότητα στον κόσμο, γιατί αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία και το είπες πάρα πολύ σωστά, είναι ο κόσμος να είναι νυφάλιος. Να μην χάνει την ψυχραιμία του ακούγοντας τον άλλον που το καλεί και του λέει: έρχομαι να σου πάρω το σπίτι. Κανένα σπίτι δεν μπορεί να σου πάρει έτσι απλά. Και να διεκδικεί τα δικαιώματα.
0: Δεν έχει καμιά υποχρέωση όταν θα πάει στον άλλο κόσμο να αποδώσει λογαριασμό τη σπίτια τη εδώ και την περιουσία. Καμία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.

Τόσα χρόνια πίσω, ζωντανή ηχογράφηση από την μεγάλη αυτή συναυλία του Γιάννη Πάριου που τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη στο Λυκαβητό, εκείνο το μαγικό βράδυ του καλοκαιριού, εκείνο το μαγικό βράδυ που θα έχω πάντα βάρος στην καρδιά μου και στην ψυχή μου που δεν κατάφερα να πάω. Μια εξαιρετική ερμηνεία, διότι ως γνωστόν, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Γιάννης Πάριος δεν είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής, απλά είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής που μπορεί να τραγουδήσει με χαρακτηριστική ευκολία από τα Νησιώτικα, τον Τζιτζάνι και τον Θεοδωράκη μέχρι μεγάλους του διεθνούς πενταγράμμου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Άλλος ένας ραδιοφωνικός κύκλος κλείνει. Εάν ταξιδέψετε, δείτε λίγο το καιρικό, γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας το επόμενο διήμερο θα είναι καιρός άστατος. Εδώ στην Κρήτη θα τη βγάλουμε, όπως πάντα, από ό,τι φαίνεται, λίγο καλύτερα, αλλά χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις κατά τόπους της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ πολύ επίσης τους συνεργάτες μου που υποστήριξαν αυτή την παραγωγή, τη ραδιοφωνική, τους δημοσιογράφους, την Μαρία τη Μαυρομάτ, τη Φιλία τη Σαριντάκη και τον Μανώλη τον Σαρή, τον Δημήτρη τον Σιφάκη που ήταν στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή. Και διπλά εκείνους που μπαίνουν στον κόπο και συντηρούν αυτή την μοναδική πραγματικά επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές όλα αυτά τα χρόνια, στις θηρίδες υποδοχής και βεβαίως στις τηλεφωνικές μου γραμμές, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά έτσι αποδεικνύουν γιατί η Πηξίδα έχει τη θέση αυτή στην συχνότητα, στην πάντα των FM, αλλά και στην καρδιά τη δική σας και τη δική μου βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DEFT 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου διεξάγεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μας πιο συγκεκριμένα, σε ξενοδοχειακή αίθουσα, εξαιτίας του αριθμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν χωρούν στο μέγαρο της Πλατείας Ελευθερίας, έχει μεταφερθεί η σύγκρουση για το μεταναστευτικό.

κάτι και από διάφορες περιοχές. Από το Δήμο Χερσονήσου, Ελιά, Επισκοπή, Καρτερό, Κοκκίνη κτλ. Από το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Από το τρίτο, με συγχωρείτε. Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου από την περιοχή των Αθανάτων. Ακόμη και από την περιοχή των Μαλάδων που έχει απορριφθεί και υποτίθεται ότι πολιτικά έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και δεν προχώρησε μετά τις οργισμένες αντιδράσεις. Έχουν ναυτιά τεντωμένα. Και είναι και οι δήμαρχοι της Μεσαράς παρόντες, όπως ο δήμαρχος Φεστού, ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και ο δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, οι οποίοι και οι τρεις δήμοι έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς εγκαταστάσεις και σημεία εντός των διοικητικών τους ορίων έχουν προταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να φιλοξενήσουν δομές μεταναστών. Η περιφέρεια επιμένει ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κτέο δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Και αυτό το παρουσίασε με στοιχεία ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κ. Συριγωνάκης. Καταρχάς, ο κ. Συριγωνάκης υποστήριξε ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κτέο δύο φορές το μήνα λειτουργεί, καθώς φιλοξενεί ελέγχους για επαγγελματίες οδηγούς, αλλά επίσης φιλοξενεί και το αρχείο της περιφέρειας Κρήτης. Και επικαλέστηκε το τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο σημείο απέχει μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Κρήτης, αυτή του Καρδερού. Επίσης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται δίπλα σε τουριστικά καταλήματα. Και όπως σημείωσε, από τη στιγμή που προκαλείται δυσαρέσκεια ή δημιουργείται πρόβλημα έστω και για έναν πολίτη σε μια επιχείρηση, το σωστό είναι να μην προχωρά η χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής στο εν λόγω σημείο. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης ή ούτε μια επιχείρηση που να μην θεωρεί ότι πλήττεται. Δεν ξέρω, εκτός και αν πούμε, ρε παιδί, πάμε στην κορυφή του Ψιλορίτη, ας πούμε. Στο πουθενά να χωροθετήσουμε εκεί τη δομή των μεταναστών. Δηλαδή είναι και λίγο άτοπο και ουτοπικό ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ότι για να φιλοξενηθεί και να λειτουργήσει μία δομή μεταναστών θα πρέπει οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται να είναι μηδέν. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εκτός και αν πούμε να κάνουμε μια πλωτή δομή κάπου μετά την Τία, ας πούμε, τους ξαμολύσουμε εκεί πέρα όπως οι πλατφόρμες για τους υδρογονάνθρακες σε ExxonMobil, πούμε, θα δανειστούμε από την ExxonMobil, είναι ολόκληρες πολιτείες αυτές οι πλατφόρμες, είναι μεγάλες, μπορεί να ζουν και 500 και 600 άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες. Να πούμε, μας φέρνει μια τέτοια πλατφόρμα, ας πούμε, να τους βάλουμε στη θάλασσα. Βέβαια εκεί θα έχουμε μετά άλλες αντιρρήσεις από τους οικολόγους, το πλατφόρμα, οι χελώνες, τα δελφίνια, έτσι τα αλλιώς. Τέλος πάντων, ναι, θα έχουμε άλλα ζητήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθεί και πώς μπορεί να βρεθεί σημείο, περιοχή, εγκατάσταση που να πληρεί την εξής βασική προϋπόθεση: να μην ενοχλείται κανείς ή να μην δηλώνει κανείς ότι μπορεί δυνητικά, και όλα αυτά που λέμε μπορεί δυνητικά να ενοχληθεί.

Από την πλευρά της η μείζωνα αντιπολίτευση που εκπροσωπείται από τον κύριο Δανίλη, τον οποίο τον ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ, όπου ο ίδιος είναι υπέρ της δημιουργίας μιας δομής, εξέφρασε και εκείνος αντιρρήσεις για τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ, ωστόσο επιρρύπτει ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, διότι δεν κατάφερε εγκαίρως να έχει λήξει το θέμα και να έχει εκείνη υποδείξει, η περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους, να έχουν υποδείξει το χώρο που εκείνοι επιθυμούν. Αλλά για να τον επιθυμείς, πρέπει να τον έχεις καταλήξει, να τον έχεις συμφωνήσει. Όταν επί τρία χρόνια παίζουμε τα τόμπολα παίζει η κυβέρνηση από πάνω, που έχει τις δικές ευθύνες, παίζουμε και εμείς τα τόμπολα από εδώ κάτω, γιατί βολευόμαστε. Κλωτσώντας τον Τενεκεδάκι όλο και παρακάτω, κάποια στιγμή ξέρετε ότι αυτό τελειώνει. Ο δρόμος για τον Τενεκέ, κάποια στιγμή φτάνει ή σε γκρεμό ή σε τείχο. Αδιέξοδο.

Οι δήμαρχοι από τη δικιά τους πλευρά, όπως ο Δήμαρχος Χερσονήσου, επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί η δομή αυτή στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΛ. Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι της Μεσαράς τι λένε, το που σας λέγαμε, βεβαιώνεται, στην πόρτα μου να μην είναι και όπου θέλει ας είναι. Τι λένε, ότι η δομή πρέπει να γίνει κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις Μοίρες, που θα γίνει στο Ζαρό, τυχαίες περιοχές, στη Γόρτινα, στους Αγίους 10, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει, λένε οι δήμαρχοι. Και ενδιαφέρον ότι οι δήμαρχοι από τη Μεσαρά είναι σε θέση να προτείνουν χώρους. Το έκαναν και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως ο δήμαρχος Φεστού, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο δήμαρχος Φεστού, ο κ. Νικολίλιδάκης. Πρότεινε λοιπόν, που τις μοίρες ο δήμαρχος, μάλιστα. Πρότεινε λοιπόν, με παρησία, ναι, το αναγνωρίσουμε, κάτι πολύ ξεκάθαρο. Πρότεινε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή, με μία μόνο επισήμανση. Ότι δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Όχι απλά δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Εκείνος είναι στο νότο και πρότεινε περιοχή που είναι στο βορρά. Πρότεινε ο κύριος Νικολιδάκης δηλαδή, και μάλιστα το παρουσίασε ότι τι είναι πιο λογικό, λέει, να επιτάξει το κράτος μία επιχείρηση, μία κατάσταση που δεν λειτουργεί στον ιστό του δρόμου Ηρακλείου Μεσαρά. Και για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ουσιαστικά υπέδειξε τις αποθήκες, τους αθανάτους, είτε τις αποθήκες της ΞΟΣ εδώ στη ΒΠΕ.

Ωραίο είναι αυτό, να προτείνουν οι δημάρχοι περιοχές που είναι οπουδήποτε εκτός από το δικό τους δήμο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ενδιαφέρουσα πρόταση. Δείχνει ρε παιδί μου αυτό το. Είμαστε όλοι μαζί. Όλοι για έναν. Ξέρετε στην τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι για έναν. Προφανώς είναι μια επιβεβαίωση η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά των δημάρχων και όχι μόνο. Από την πλευρά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το μεταναστευτικό και την περιβόητη δομή.

Το λέγαμε και χθες, δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά από την πραγματικότητα και πιθανολογούμε βασίμως ότι θα επιβεβαιωθεί και πολύ άμεσα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, τόσο άμεσα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά και τη σημερινή συνεδρία Περιφερειακού Συμβουλίου, που πιθανολογώ εξίσου βασίμως ότι δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά, ναι, θα προχωρήσει σε μια επιλογή και τότε θα γίνει του κουτρούλιο γάμος, διότι αυτή η επιλογή θα είναι δια της επιτάξεως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην ονομαστεί επίταξη, θα είναι ουσιαστικά μια επιλογή που δεν θα σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Δεν θα σηκώνει επιπλέον διάλογο, δεν θα σηκώνει επιπλέον αντίδραση. Ή μάλλον αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, είναι δύο τα αυτιά που το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και κάπως έτσι θα εξελίσσονται τα πράγματα. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου διεξάγεται σήμερα 12 Ιουνίου, όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ένα νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που αφορά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Για πρώτη φορά θα θεσμοθετείται υποχρέωση αλληλεγγύης από τις χώρες δεύτερης υποδοχής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής στη διαχείριση των μεταναστευτικών νοερών. Αυτό το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει το ήδη αφιλεγόμενο κανονισμό του Δουβλίνου 3. Ωστόσο, ο βασικός κανόνας της πρώτης χώρας υποδοχής όχι απλά παραμένει, αλλά ενισχύεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης εισόδου, παραμένει υπεύθυνη για όσους μετανάστες και πρόσφυγες εισέρχονται στην επικράτειά της για 20 μήνες, από 12 που ίσχυε σήμερα. Σχεδόν διπλασιάζεται ο χρόνος. Ενώ για διασωθέντες στη θάλασσα, η ευθύνη μειώνεται σε 12 μήνες. Τώρα, ο ετών άσυλο υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα πρώτης εισόδου έως τον καθορισμό υπεύθυνης χώρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης ή την τελική απόφαση της χώρας πρώτης εισόδου. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι πλέον ακόμη και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όχι μόνο οι αιτούντες άσυλο, υπόκεινται σε διαδικασία take back, αν μετακινηθούν χωρίς άδεια σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ανήκει ο δρόμος για ανάκληση προσφυγικών καθεστώτων. Τι σημαίνει τώρα ο μηχανισμός αλληλεγγύης που εισάγεται απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής? Δηλαδή, π.χ. η Γερμανία, το κάνω πιο συγκεκριμένο, απέναντι στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν Ιταλία, θα μπορούσε να ήταν Ισπανία. Συνήθως οι χώρες αυτές είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Ο μηχανισμός λοιπόν αλληλεγγύης προβλέπει ότι μπορούν αντί της μετεγκατάστασης, δηλαδή αντί να πάρουν το μετανάστη στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε, πάση περιπτώσει, στην κεντρική Ευρώπη, πέρα από τις χώρες υποδοχής, αντί λοιπόν να ισχύει μόνο η μετεγκατάσταση, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν χρήματα ή τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή, ναι μεν αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη θα εφαρμόζεται με τη μέθοδο του πληρώνω. Δηλαδή, κράτα τους εσύ και πάρε να μπαξίσει. Αυτό είναι το κόλπο που στείνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μετακινούνται οι μετανάστες από τις χώρες πρώτης υποδοχής προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και αυτό αφορά αποκλειστικά τους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Δεν αφορά απορριφθέντες αιτούντες εν αναμονή απέλασης.

Όσοι δε διαθέτουν αυξημένες πιθανότητες χορήγησης ασύλου, ακολουθούν την κανονική διαδικασία εξέτασης και ένταξης, ενώ για όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, εφαρμόζεται η διαδικασία συνόρων. Έτσι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή σε καθεστώς κράτησης κατά τη διάρκεια της συνοριακής διαδικασίας, εξέταση του αιτήματος ασύλου εντός 12 εβδομάδων και άμεση έκδοση απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Ποια είναι τώρα η είδηση που μας αφορά κιόλας μέσα από αυτό? Οι μετανάστες που θα διαβιούν στη δομή του Ηρακλείου ή εκείνοι που διαβιούν ήδη στη δομή της Αγιάς στα Χανιά θα έχουν παραμονή στη δομή τουλάχιστον 12 εβδομάδων ή έως 12, όχι τουλάχιστον, έως 12 εβδομάδων. Καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει εξεταστεί το αίτημα ασύλου και να εκδοθεί η απόφαση επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια τρίμηνη παραμονή των μεταναστών. Και όλο αυτό βέβαια συνεχώς θα ανακυκλώνεται. Δηλαδή θα φεύγει μια φουρνιά, όσοι τέλος πάντων εγκρίνεται το άσυλό τους θα βγαίνουν από τη δομή και θα παραμένουν στη χώρα εάν δεν τους παίρνει μια άλλη χώρα με τη μέθοδο της μετεγκατάστασης, όπου όταν δεν θα τους παίρνει θα μαντρίνει κανένα 50 ευρώ ας πούμε στο κεφάλι για να τους έχουμε εμείς στη δική μας χώρα. Αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάνε για αλληλεγγύη λοιπόν σε επίπεδο Ευρώπης, εννοούν αλληλεγγύη μέσω χρημάτων, μπαξίση δηλαδή, για να μην τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή, κρατήστε τους εσείς, σας πληρώνω και κάτι παραπάνω και κάπου εδώ τελειώνει η ενασχόλησή μας με το θέμα.

Πάμε τώρα στην επιστροφή εκείνων όπου απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Ο βασικός κανόνας λέει πως ο απορριφθής ετών ασύλου επιστρέφει στη χώρα εθνικότητάς του. Στην πράξη όμως, του πρακτέου, μόνο ένα 20% αυτών που πρέπει να επιστρέψουν γίνονται δεκτοί στη χώρα τους. Δεν τους θέλει ούτε η χώρα τους. 8 στους 10 δεν τους θέλει ούτε η χώρα από την οποία προέρχονται.

Η δεύτερη επιλογή είναι η αποστολή του προσώπου, εφόσον δεν γίνουν δεκτοί στη χώρα, είναι η αποστολή του προσώπου σε μια ασφαλή τρίτη χώρα από την οποία πέρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του χωρίς να εξεταστεί. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η επιστροφή υπηκών, για παράδειγμα το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, στην Τουρκία. Μέχρι πρότινος, η επιστροφή σε χώρα διέλευσης απαιτούσε αποδεδειγμένη σύνδεση του ατόμου που ζητούσε το άσυλο και για το οποίο απορρίφθηκε με τη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιος συγγενής στην Τουρκία. Θα έπρεπε να έχει μια προηγούμενη παρουσία. Θα έπρεπε να έχει γλωσσικούς ή πολιτιστικούς δεσμούς με την Τουρκία. Πλέον αυτή η κρίσιμη προϋπόθεση καταργείται και ένας άνθρωπος είναι πιθανό να αναγκαστεί να επιστρέψει σε χώρες τρίτες. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί, όπως έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί και η χώρα προέλευσης του μετανάστη.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε ένα τέτοιο σχέδιο που έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι είναι αποτυχημένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η απόρριψη της επιστροφής ενός μετανάστη στη χώρα από την οποία προέρχεται, από την ίδια του τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας από τον Μπαγκλαντές που έχει φύγει από τη χώρα του και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, τον Μπαγκλαντές να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να επαναπατριστεί. Δεν είναι δυνατόν το Πακιστάν, με τόσους Πακιστανούς που έχουν φύγει από τη χώρα τους, να αρνούνται, μιλάμε για εκείνους που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, να αρνούνται να αποδεκτούν τους δικούς τους ανθρώπους, να αποδεκτούν στη χώρα αυτή. Και δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συνεχίζει να έχει σχέσεις με χώρες οι οποίες αρνούνται να αποδεκτούν τους υπηκόους τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Και αυτό έχει γίνει μια κανονικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα χώρες πρώτης υποδοχής ουσιαστικά να εκπληρώνουν υποχρεώσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Αυτό είναι αδιανόητο.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Συνεχίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με επίκεντρο φυσικά το μεταναστευτικό. Τοποθετούνται όλοι οι φορείς άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενοι. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγο μέσα από το politica.gr. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, διότι ως γνωστόν μέχρι και σήμερα, επί χρόνια πολλά, τις ανάγκες της ανύπαρκτης δομής μεταναστών τις κάλυπτε το λιμάνι του Ηρακλείου. Ο επιβατικός σταθμός, οι εγκαταστάσεις μάλλον των εργαζομένων στον επιβατικό σταθμό του Ηρακλείου, όπου εκεί με τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, που δεν περιποιεί τιμή και συνθήκες που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, αναγκάζονται να στηβάζονται εκατοντάδες μετανάστες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό το πρόβλημα επιχειρείται επί τρία χρόνια ανεπιτυχώς να λυθεί για το Ηράκλειο, όπου, όπως είπαμε, πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης, που είναι πανθομολογούμενες, υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επί τρία χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει έναν κοινό τόπο. Και η περιφέρεια και η Δήμη. Ποια είναι τώρα η σοβαρή εξέλιξη? Μαθαίνουμε λοιπόν, και όπως διαβάζουμε και στο politica.gr, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου λέει ως εδώ και μη παρέκει. Διότι φαίνεται ότι το θέμα μπαίνει σε δικαστική τροχιά και εισέρχεται σε μια διαμάχη για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Καθώς ο Οργανισμός Λιμένος έχει αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Σου λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνετε ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είναι ήδη πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τον εντοπισμό χώρου

0: έκταση, σε εγκατάσταση, εν πάση περιπτώσει, για τη φιλοξενία δομής και έρχεται και η δική σας απόφαση να πει ότι φτάνει πια.
1: Κύριε Κώστα, το ποτήρι ξεχύλισε. Έπεσε και η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συνθήκες φιλοξενίας που γινόταν αυθαίρετα υπό την ανοχή μας, αν θέλετε, μέχρι στιγμής σε χώρους του ψυγείου, είναι άθλιες. Δεν μπορεί να στηβάζονται εκεί πέρα εκατοντάδες άτομα, να έχουμε μια υγειονομική βόμβα δίπλα μας. Έχουμε δίπλα, είναι τώρα τα Σαντορινιά, 2.000 επιβάτες κάθε μέρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αυθαίρετη κατάληψη την Δευτέρα από το λιμεναρχείο, χωρίς να μας ενημερώσουν, εννοείται χωρίς να εγκρίνουμε, του χώρου δίπλα από το ψυγείο ενός υπαίθριου χώρου που πήγαν αυθαίρετα και άνοιξαν την πόρτα και έσυραν τα τζέρσι, κατέλαβαν το χώρο. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε ότι όσο εδώ και μη παρέχει πλέον θα ακολουθήσουμε τις δομικές διαδικασίες. Κάναμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε την άμεση αποβολή τους από χώρους δική μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
0: Άρα έχετε καταθέσει ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
1: Βεβαίως, τα καταθέσαμε σήμερα, θα δικαστούν την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν δικαιωθείτε. Αν δηλαδή βγει προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν γίνεται άμεσα αυτό, σημαίνει ότι κλείνει το ψυγείο για τους μετανάστες.
1: Θα πρέπει να κενώσει το χώρο, βεβαίως.
0: Είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή. Διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πλέον. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Δηλαδή, και αύριο το πρωί να αποφασίσει η περιφέρεια με τους Δήμους σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τρία χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό, αλλά και αύριο το πρωί να αποφασίσουν να βρουν το χώρο μέχρι την Τρίτη, εάν και εφόσον δικαιωθείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καταστεί λειτουργικός ο χώρος για να φιλοξενηθούν.
1: Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα όμως, κύριε Κώστα.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί να φέρουμε εμείς την ευθύνη. Αν θέλει το Υπουργείο να επιτάξει το χώρο, ας επιτάξει το χώρο και να έχει αυτό την ευθύνη του ό,τι ήθελε συμβεί. Αν αύριο μαχαιρωθούν δύο μετανάστες, αν βγει κάποιος και βιάσει ένα περαστικό. Θα μας πούνε ότι κύριε, εσείς ουσιαστικά το ανεχτήκατε, άρα ήταν σαν να κάνετε μια άτυπη παραχώρηση. Τράβα στα δικαστήρια. Γιατί να έχουμε εμείς αυτή την ευθύνη.
0: Εσείς ως λιμάνι, ως οργανισμός λιμένος, έχετε κάποια σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου?
1: Καμία σύμβαση. Καμία, δεν έχουμε, τίποτα. Απολύτως καμία σύμβαση.
0: Άρα με ποιο τρόπο δηλαδή χρησιμοποιείτε το παλιό ψυγείο?
1: Καμία σύμβαση, αυθαίρετη κατάληψη είναι. Αυθαίρετη κατάληψη. Είπαμε ως εδώ και μην παρέχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αύριο άλλο αυθαίρετη κατάληψη. Αν θέλετε να το καταλάβετε νόμιμα, επιτάξτε το χώρο, άλλος αδιάστετον.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχετε εικόνα πόσοι μετανάστες είναι στο ψυγείο?
1: Νομίζω είναι 70 άτομα.
0: 70.
1: Τους πήραν χθες, τους περισσότερους τους πήραν χθες.
0: Το maximum που μπορεί να ανταποκριθεί το ψυγείο, γιατί αριθμό συζητάμε, δηλαδή μέχρι πού έχει φτάσει το ανώτατο της χωρητικότητας του ψυγείου?
1: Κοιτάξτε, τη Δευτέρα είχαν μαζέψει 500 άτομα περίπου.
0: 500 άτομα.
1: 500 άτομα. Στη βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Κατά αυτό είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους τους λιμενικούς που διαβίουν δίπλα έτσι και έχουν τα γραφεία τους, η ασφάλεια του λιμενικού. Εγώ απαρώ αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρουν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένετε πλέον μέχρι και την Τρίτη, μέχρι να εκδικαστούν τα μέτρα, αν θα δείτε κάποια απόφαση από την κυβέρνηση να επιτάσσει το χώρο, άρα να λαμβάνει και την ευθύνη για την επίταξη του χώρου, ή αν δικαιωθείτε την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Είχατε προηγουμένως ενημερώσει είτε το Υπουργείο είτε την περιφέρεια για αυτή σας την κίνηση, δηλαδή να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα, ή δεν έχετε επικοινωνία με τους
1: άλλους? Δεν ενημερώσαμε κανένα, γιατί ενημερώσαμε αυτή για την αυθαίρετη κατάληψη που κάνανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εργασμού Λιμένου Ηρακλείου. Εξαιρετικά σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Πλέον το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 24 το λιμάνι ήταν δημόσιο. Και το κράτος, οι φορείς του κράτους, εν προκειμένου το λιμεναρχείο, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν στο λιμάνι. Όπως για παράδειγμα, καταλαμβάνουν παράνομα ή εμπασχετώσει χωρίς προηγουμένως κάποια σχετική συμφωνία ή κάποιο μισθωτήριο ενδεχομένως, χώρους στο λιμάνι. Τώρα το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Είναι του Γκριμάλντι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εδώ τώρα ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής του λιμανιού, έχει άλλη άποψη. Και θα τολμήσω να πω, καλά κάνει και έχει άλλη άποψη. Η αλήθεια είναι, ομολογώ ότι δεν γνώρισα και εγώ ότι εξακολουθεί. Για καταλάβατε γιατί κράτος μπανανία συζητάμε. Εξακολουθεί και γίνεται χρήση του ψυγείου, ναι, υπό άθλιες συνθήκες, ναι, δεν είναι κατάλληλος χώρος, ναι. Αυτής της προσωρινής λύσης, λοιπόν, η προσωρινή μάλλον λύση αυτής της εγκατάστασης, ότι γίνεται στον αέρα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, απολογούμε γιατί δεν το γνώριζα, δεν είχαμε μπει καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια σχετική σύμβαση που να καλύπτει, όχι για το οικονομικό σκέλος, τρίχες, για το κομμάτι το νομικό, για οτιδήποτε συμβεί στο χώρο αυτό, όχι για το οικονομικό σκέλος. Δεν πίστευα ότι όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι στον αέρα. Και μαθαίνουμε τώρα ότι είτε όταν ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου ήταν δημόσιος, είτε τώρα που είναι ιδιωτικός, εξακολουθεί και είναι στον αέρα. Είτε με δημόσιο χαρακτήρα το λιμάνι, είτε με ιδιωτικό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στη χώρα, μπανανία. 3 χρόνια ψάχνουμε χώρο και δεν έχουν κάνει έστω το στοιχειώδες μέχρι να βρουν το χώρο να καλύψουν, παιδί μου, τη διαδικασία. Πού αλλού θα πεις ότι έχεις πάει, έχεις εγκατασταθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος. Δεν πληρείς προϋποθέσεις. Δεν. Αλλά μπας σε τόση. Είναι η μόνη λύση που έχεις, γιατί βολεύει και το λιμεναρχείο, βολεύει τις αρχές, δηλαδή με το που έρχονται οι μετανάστες να είναι κοντά στο λιμεναρχείο, να γίνεται η διαδικασία, διότι η λιμενική, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές φορές, τα καλοκαίρια ουσιαστικά αποσύρονται από το βασικό τους αντικείμενο, που είναι η αστυνόμευση της θάλασσας, και έχουν επιδοθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που είναι η δουλειά τους, δηλαδή τη φύλαξη, τους security κάνουν. Πέρα από την βασική διαδικασία με το που συλλάβουν εντός αγωγικών τους μετανάστες με το που φτάσουν στα παράλια της Κρήτης και ακολουθηθεί η διαδικασία όπως προβλέπεται βάσει των κανόνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από εκεί και πέρα είναι σικιουριτάδες. Καμία σχέση δηλαδή με το αντικείμενό τους. Κάνουν απλά φύλαξη. Λοιπόν, δεν περίμενε κανείς ότι θα μαθαίναμε σήμερα, πέρα από την εξαιρετικά σοβαρή είδηση ότι ο Οργανισμός Λιμένου του Ηρακλείου προσφεύγει με ασφαλιστικά μέτρα. Εξετάζονται την Τρίτη, όπως ακούσαμε. Άρα, την Τρίτη, τίτλοι τέλους για το λιμάνι, εάν και εφόσον δικαιωθεί ο Οργανισμός Λιμένου, για το ψυγείο δηλαδή. Δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Τι άλλο δηλαδή να δει και να ακούσει κανείς για το πόσο πρόχειρα η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κεραυνός στην εθρία, το ζούμε, το βλέπουμε, τουλάχιστον για την Κρήτη την τελευταία τριετία, τετραετία. Είναι χώρα μπανανία. Πάμε διακοπή μου και να σε επιστρέφω.

επιστροφή. Όπως καταλαβαίνετε, η είδηση της αίτησης ασφαλιστικό μέτρο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, προκειμένου να εκενωθεί άμεσα ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που φιλοξενούνται ακαταλήλως, αλλά δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες οι μετανάστες, επειδή δεν υπάρχει δομή, έχει προκαλέσει αναταραχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και έμαθαν πριν από λίγο την είδηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης επιβεβαίωσε εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή, από τον ιδιοκτήτη του λιμένα, τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη δηλαδή, που εκπροσωπείται το λιμάνι μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, και την πρόθεση να διεκδικήσουν την Τρίτη, όπου θα εξεταστεί η αίτηση, η προσωρινή αίτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα, να την υποστηρίξουν, καθώς θεωρούν ότι πλέον μετά και την τελευταία κίνηση του λιμεναρχείου να επιτάξει ή να, τέλος πάντων, να δεσμεύσει έναν επιπλέον χώρο δίπλα από το ψυγείο για τις ανάγκες ακριβώς των μεταναστών, που ήταν ιδιαίτερα αυξημένες τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι 70, τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει και τους 400, όπως ακούσαμε τον κύριο Παπαδάκη. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτή η απόφαση βέβαια όσο και αν φαίνεται, και είναι φυσικά μια εξαιρετικά δυσάρεστη και προβληματική απόφαση του λιμανιού, δηλαδή του λιμένα Ηρακλείου, να προσφύγει καταθέτοντας έτσι ασφαλιστικό μέτρο, πιέζοντας δηλαδή τα πράγματα, ενδεχομένως πέρα από το αυτό που φαίνεται, δηλαδή την πίεση, να αποτελέσει και ένα επιπλέον εργαλείο πίεσης ανάστροφα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κρατήστε το, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πριν γίνει γνωστή η είδηση που διαβάσαμε στο politica.gr για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, σας είχαμε πει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ακούσουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει κάποια κατάσταση. Ποια θα είναι, δεν ξέρουμε. Που θα κάνει δηλαδή μπίλια, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, αυτό εκτιμάμε εμείς δηλαδή, ότι αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, και εφόσον σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν καταλήξει μια συγκεκριμένη πρόταση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας. Χθες είχαμε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιατί, όχι ότι δεν ξέραμε, παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι αλλιώς. Να στο επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον τρόπο που σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση. Τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιεί και τις ανάγκες. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τις υπέρογγες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Ο διπλασιασμός, θυμίζω, της αύξησης του μισθού του Μητροπολίτη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από τα 2.400 έως 2.800, ανάλογα αν έχει κάποιος μεταψυχιακά, διδακτορικά κτλ. Κτλ. Στα 4.700 ευρώ μεικτά. Από τα 2.400-2.800 μεικτά, στα 4.700 μεικτά. Διπλασιασμός δηλαδή του μισθού του Μητροπολίτη. Και ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι απάντησε. Ήταν, λέει, πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν τον ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό του Μητροπολίτη, είναι ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Και εμείς, παιδί μου, πάγιο αίτημα έχουμε. Δεν πείτε, φάγει, δεν έχεις εσύ ένα πάγιο αίτημα να διπλασιαστεί ο μισθός σου. Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό, ρε παιδάκι μου. Τι κάνουμε λάθος. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άρα σημαίνει ότι όποιος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου καταθέσει ένα αίτημα, όχι μία φορά, πολλές, για να γίνει πάγιο. Έχει την παγιότητα. Θα γίνει και αποδεκτό. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι μου. Πώς δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Καλά, είναι τόσο άσχετοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας. Που πάνε, ας πούμε, με βασικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου κάπου στα 800 ευρώ. Και καλά να μένουν σπίτι τους. Μα μένουν και σκάνε εσύ. Καλά, τα χαράλαμπε. Πώς δεν το έχουν σκεφτεί, ρε παιδάκι μου. Να πάρα κατσικωθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να παγιωθεί το αίτημά τους και να ικανοποιηθεί. Ή μήπως όχι, δεν θα ικανοποιηθεί. Και είπε κι άλλο ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτός από το ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Να σας πω, λέει, δυσκολεύομαι. Πάντα δυσκολεύεται. Δυσκολεύομαι, λέει, όταν ο μισθός του Μητροπολίτη είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Πού να δείτε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, πώς δυσκολευόμαστε όταν ο μισθός ο δικός μας δεν τα βγάζει πέρα ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Αυτό δεν είναι δυσκολία. Επειδή ο Μουφτής, λέει, παίρνει περισσότερα, πάλι από εμάς. Έχουμε τρεις Μουφτίδες, δεν ξέρω πώς έχουμε. Τέλος πάντων, ναι, για τους μουσουλμάνους της χώρας. Λοιπόν, επειδή έχουν υψηλότερο μισθό οι Μουφτίδες, εναρμόνισε το μισθό των Μητροπολιτών με τους Μουφτίδες. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι. Ωραία. Πάμε ξανά. Σωστά το κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν εναρμονίζεται και ο δικός μας μισθός με τους μισθούς των Προέδρων στους κρατικούς οργανισμούς. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν εναρμονίζεται ο μισθός ο δικός μας με το μισθό του Προέδρου της ΔΕΗ. Παράδειγμα. Που είναι έτσι πιο κοντά στο ιδιωτικό τομέα, μιας και πλέον η ΔΕΗ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε κι εμείς με τους μισθούς όλων των golden, silver, τέλος πάντων, bronze, boys, διάφορες κατηγορίες. Χρυσά, ασημένια, χάλκινα, αγόρια, τέλος πάντων και κορίτσια, ναι, ενίοτε. Λοιπόν, δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε μισθολογικά με όλους αυτούς. Όπως εναρμόνισε ο Πρωθυπουργός τους Μητροπολίτες με τους Μουφτίδες. Αυτό, λέει, ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε, λέει, ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός, το λέμε προτεραιοποίηση, ότι ως προτεραιότητα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Εκκλησίας για την αύξηση, όχι αύξηση, αύξηση παίρνουμε εμείς, 30-40 ευρώ, για το διπλασιασμό του μισθού. Αυτό είναι. Αύξηση είναι για τους υπόλοιπους, για την πλέμπα. Διπλασιασμός, αύξηση μπορεί να είναι ένα 2-3%. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, αύξηση λέγεται. Αυτό. Μπορεί να, έστω και μισό% να είναι, αύξηση είναι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή.
Μπορεί να μας ικανοποιεί, αλλά είναι αύξηση. Είναι άλλο αυτό όμως, είναι άλλο ο διπλασιασμός με 100 και πλέον τις 100 αύξηση του μισθού. Έτσι. Λοιπόν, ήταν λέει μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, ζεβεδάκι μου, να ζητήσουμε να κινηθεί η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας και εμείς με διπλασιασμό των μισθών μας. Τι κάνουμε λάθος? Να σας πούμε τι κάνουμε λάθος. Κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα. Καταρχάς, δεν φοράμε ράσα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Τεράστιο λάθος. Και όχι ράσα ό,τι και ό,τι. Γιατί, παρένθεση, εάν οι πολίτες, παύλα πιστοί, όσοι τέλος πάντων πιστεύουν στην Εκκλησία κτλ., έχουν εξαγριωθεί με αυτή την είδηση, πιστέψτε μας ότι οι παπάδες, οι απλοί ιερείς δηλαδή, έχουν βγει στα κάγκελα. Μην κοιτάτε που δεν ακούγεται. Ξέρετε, είναι σαν το στρατό και εκείνοι. Είναι σαν το σώμα ασφαλείας. Θέλουμε να το πούμε, αλλά δεν το λέμε, γιατί σε αυτό και τα λοιπά. Είναι από πάνω στεματάρχης, στρατηγός, αυτό που ελέγχεται, τον υπουργό. Βρεθούμε να πούμε σε καμία παραμεθόριο και τα λοιπά. Μην κοιτάτε λοιπόν που δεν εμφανίζονται στα κάγκελα οι παπάδες. Πρώτοι αυτοί έχουν εξοργιστεί. Γιατί πώς να απαντήσει ο παπάς που θα επιστρέψει το απόγευμα στο σπίτι του μετά τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις που έχει, δεν είναι μόνο η Κυριακή για τον παπά, μετά τις όποιες λοιπόν εκκλησιαστικές υποχρεώσεις και συνήθως οι παπάδες, όπως το λέγαμε και χθες προχθές, οικογένειες εννοώ, ιερέων, έχουν πάνω από 1-2 παιδιά. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Πλέον οι πολύτεκνες οικογένειες ή ακόμη και οι τριμελείς, πολλές από αυτές αφορούν ιερείς. Πώς να απαντήσει λοιπόν ο παπάς στην παπαδιά ότι παίρνει 1000-1200, πόσα παίρνει τέλος πάντων, και έχει οικογένεια, έχει παιδιά, να πάνε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, να σπουδάσουν, να. Συν τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού που δεν έχει ο Μητροπολίτης ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε ρεύματα, ούτε νερά, ούτε ενίκεια, τίποτα από όλα αυτά, ούτε καύσιμα, πού πας το καύσιμο, ούτε αυτοκίνητο, πού το πας αυτό. Πώς θα εξηγήσει την παπαδιά λοιπόν το διπλασιασμό του μισθού εκείνου που φορά ράσα, αλλά είναι χρυσοπίκλητα? Αυτή είναι η διαφορά. Το λάθος μας λοιπόν είναι ότι δεν φοράμε χρυσοπίκλητα ράσα, όχι απλά ράσα. Δεν το πάραμε να τα αλλάξουμε τώρα. Με αυτήν την κυβέρνηση θα αλλάξουμε, ας πούμε, αυτό που ξέραμε. Μάθε, παιδί μου, τέχνη κι άστινε. Ποια πεινάς, πιάστινε. Μάθε πώς πιάνω το καλυμάφι. Ποιος πώς πιάνω την πιμαντορική ράβδο. Άμα τα μάθεις αυτά, θα έχεις καλή ζωή.

Είπε και άλλο ο Πρωθυπουργός. Είπε για παράδειγμα ότι η ακρίβεια λέει είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Οι υψηλοί έμεσοι φόροι είναι απαραίτητοι, λέει, γιατί φέρουν λεφτά στο κράτος. Και ότι ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί, γιατί λέει ήδη έχει δοθεί μέσα από αυξήσεις. Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός. Μην σε χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η ακρίβεια εννοείται είναι εξωγενής παράγοντας, παγκόσμιο πρόβλημα, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα γι' αυτό. Δεν έχουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Για τους έμεσους φόρους είναι απαραίτητη, λέει, να κάνουμε. Γιατί φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλήθεια, εμείς ξέραμε ότι οι φόροι, ρε παιδί μου, είναι διακοσμητικά στοιχεία. Προφανώς και φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλλά προφανώς και το κράτος μπορεί να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Μία άλλη ανακατεύθυνση των κονδυλίων. Μία άλλη εξοικονόμηση. Άμα κλείσουμε, ας πούμε, την κάνουλα στα μισά, όχι παραπάνω, στα μισά σκάνδαλα που έχει ζήσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, οικονομικά σκάνδαλα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λεφτά βρίσκονται. Όχι για το 13ο, μη σας πω για 15ο, 16ο, 17ο μισθό. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, πιο πολιτικά εννοώ, πιο κομματικά, για τον Αντώνη Σαμαρά, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ότι ο επιτυχημένος Πρωθυπουργός, όπως χαρακτήρισε επιτυχημένο τον κύριο Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει, λέει, τελικά πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη η οποία τον ανέδειξε και τον έκανε Πρωθυπουργό. Ενδιαφέρον.

δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε εμείς, μπορεί όμως να διανοηθεί ότι ενώ ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό, θυμίζω στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον στήριξε για να γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που η αδελφή του πρωθυπουργού, η κυρία Μπαγογιάννη, δεν ήταν με τον πρωθυπουργό, ήταν με τον Μημαράκη, αν θυμάστε καλά. Μη θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Και στη συνέχεια ο Σαμαράς στάθηκε δίπλα του για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να το διανοηθεί αυτό, καθώς τον διέγραψε για να προστατεύσει από την κριτική τον κύριο Γεραπετρίτη, που δήλωνε ως υπουργός επικρατείας ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, όταν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο έκαναν έρευνες στα 7. Κάπως έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός χθες προχώρησε σε προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Μια επίθεση που προφανώς δεν είναι ανεξήγητη και εξαπολύεται την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς την κατεύθυνση κόμματος. Και λέμε όχι ότι θα ανακοινώσει κόμμα, γιατί έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι βάσει των πολιτικών εξελίξεων που μπορούν να δρομολογηθούν από διάφορα θέματα, π.χ. έτσι, τυχαία μου έρχεται στο μυαλό τώρα ένα, το Predator, την υπόσταση των παρακολουθήσεων, ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να κάνει κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Το έχουμε ξαναπεί σαν έπαπτο χρόνο, στο ξαναλέμε, γράφεται κιόλας. Εδώ τα παίζουμε όταν έρθει η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπολύει επίθεση στον κύριο Σαμαρά στη σκιά των ενδείξεων των σοβαρών. Ναι, ενδείξεων ότι πρόκειται να ιδρύσει κόμμα ευθέως ανταγωνιστικό φυσικά ως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Βέβαια, τη λέξη προδοσία ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεν την εξτόμησε για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά την υπονόησε όμως. Δεν τον είπε προδότη. Προδότη που έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι, το 93. Το υπονόησε όμως όταν είπε ότι η παράταξη ανέδειξε τον Αντώνη Σαμαρά και τον ξανααγκάλιασε, δίνοντάς του δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν το είπε ακριβώς προδότης. Το φωτογράφησε, το περιέγραψε, το διάνθησε με διάφορα λεκτικά τεχνάσματα.

Έτσι πιστεύουμε ότι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αποκαλυπτική και ας μην είπε τίποτα ουσιώδες. Και ας μην έδωσε κάποια είδηση, για παράδειγμα, ότι ναι, θα μειώσω το ΦΠΑ.

Αυτό που νομίζω ήταν επίσης αποκαλυπτικό, μάλλον θα έλεγα επισφραγιστικό, γιατί το είχαμε λίγο έως πολύ κατανοήσει, εμπεδώσει, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει πλέον ως αντίπαλό του τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέω τον Αντώνη Σαμαρά και όχι για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανασυντάξει ναι μεν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν, η ανασύνταξη αυτή δεν θα υπερβεί τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2023, δηλαδή κάπου στο 17-18-19%. Θεωρεί δηλαδή και είναι πεπισμένος ο Πρωθυπουργός ότι η δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας. Βάζει συγκεκριμένα λίτρα. Δεν είναι ανεξάντλητη η δεξαμενή και δεν έχει τη δυνατότητα επέκτασης. Αυτό πιστεύει. Γι' αυτό βασικός του αντίπαλος, και γι' αυτό έτσι ερμηνεύεται και η χθεσινή επίθεση, καθίστανται ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι μια απώλεια 4-5, δεν ξέρω πόσων ποσοστιαίων μονάδων θα μπορούσε να καταλάβει η δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, είναι αρκετό για να απομακρύνει οριστικά, όχι από την αυτοδυναμία, από τον πόνους των 50 εδρών τη Νέα Δημοκρατία. Ή ακόμη και από καθόλου πόνους, δηλαδή κάτω από το 25%.

Μαζί βέβαια με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν το παραδέχεται ή προσπαθεί να μην το περιγράψει τόσο έντονα τουλάχιστον όσο το περιγράφει για τον Αντώνη Σαμαρά, θεωρεί αντίπαλό του πλέον και τον Κώστα Καραμαλή. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής, που του ασκούν, όπως ο κύριος Μητσοτάκης λέει, άδικη κριτική.

Στις επικρίσεις τους πάντως, επικρίσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν απάντησε. Αντέτεινε μόνο ότι ζήτησε από τον Ερντογάν την κατάργηση του κάζους Μπέλι. Αλλά αυτό δεν άλλαξε σε τίποτα την κλιμακούμενη επιθετικότητα και χωρίς προηγούμενο προκλητικότητα της Άγκυρας. Επί Σαμαρά ή Καραμαλή υπήρχε ξανά ο Ερντογάν απέναντι. Αλλά να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπήρχε ούτε η απαγόρευση πόντισης καλωδίου έξω από την Κάσο, δεν υπήρχε ούτε η διεύρυνση, το είπα, των κρίζων ζωνών στο Αιγαίο, δεν υπήρχε ούτε ναύτεξ διαρκείας στο Μισό Αιγαίο, δεν υπήρχε πολύ περισσότερο ούτε επίσημη υιοθέτηση και μάλιστα δια νόμου, όπως ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά έγιναν την τελευταία 7 ετία. Πολύ μετά δηλαδή από τον Κώστα Καραμαλή ή τον Αντώνη Σαμαρά. Και πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης? Απάντησε διακηρύσσοντας τη φιλία του με την Τουρκία και ζητώντας την κατάργηση του κάζους Μπέλι. Μεγάλη κατάκτηση ότι ζητήσαμε την κατάργηση του κάζους Μπέλι, αλλά στο διατάφτα δεν πήραμε τίποτα. Είναι πως ζητάμε και εμείς, παιδί μου, διπλασιασμό του μισθού. Καταλάβω τώρα διαφορά με τους Μητροπολίτες που λέγαμε, ναι, αλλά το αίτημά μας γράφεται στο χιόνι, γιατί εκεί το σημειώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Εκεί στο χιόνι, με τις πρώτες ακτίνες φωτός, λιώνει. Τι άλλο είπε ο πρωθυπουργός? Των ημερών του διακήρυξε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Ακριβέστερα, διακήρυξε τη μισή ΑΟΣ με Αίγυπτο. Και το έκανε όταν η Τουρκία είχε ήδη διακηρύξει το τουρκολιβικό μνημόνιο που καταπατά ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και σήμερα η Τουρκία απαγορεύει τη χρήση της ελληνικής ΑΟΣ που διακηρύξαμε με την Αίγυπτο. Στην Κάσο και όχι μόνο. Διακήρυξε λοιπόν κατόπιν εορτής κάτι λίγα από όσα δικαιούμαστε και αυτά η Τουρκία τα καταπατά συνεχώς και εμείς διακηρύσουμε τη φιλία μας με την Τουρκία. Αλλά ακόμη και ο υπουργός του, ο υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, διακήρυξε μόλις προχθές, πέρα από 2-3 μέρες, ότι υπάρχει ενεργός απειλή από την πλευρά της Άγκυρας. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίδη, η Τουρκία είναι φίλη μας. Για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, η φίλη Τουρκία αποτελεί ενεργό απειλή για την Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει μια σύγχυση στην κυβέρνηση για το τι τελικά είναι η Τουρκία απέναντί μας. Και μετά φταίει ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη ότι ξεπλένει την Τουρκία. Ή φταίει ο Καραμαλής που του λέει ότι είναι αδιανόητα όσα κάνει η Τουρκία εις βάρος μας. Ή μήπως τον αδικεί τελικά και ο ίδιος ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, που βλέπει ότι η Τουρκία και παραδέχεται δημόσια είναι μια ενεργός απειλή για τη χώρα μας.

Στα της οικονομίας ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πέτυχε ανάπτυξη, έδωσε αυξήσεις, έκανε μεταρρυθμίσεις, άρα όσοι τον επικρίνουν τον αδικούν. Δηλαδή και ο Σαμαράς και ο Καραμάλης και όλοι όσοι τέλος πάντων μπαίνουν στον πειρασμό να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια με αριθμούς, όχι η αλήθεια η δικιά μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα το 2019 που βγήκε από τα μνημόνια και μετά το 2021 που βγήκε από το lockdown της πανδημίας σημείωσε 34% ονομαστική ανάπτυξη. Από την οποία όμως το 21% ήταν αυξήσεις τιμών, δηλαδή πληθωρισμός, και το 11% πραγματική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό όντως ήταν πάνω από τον πληθωρισμό. 34%. Πράγματι. Όμως, για τους υπόλοιπους μισθούς μεσοσταθμικά ήταν πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. 10 έως 12%. Και για τους συνταξιούχους τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Αλλά η μεσοσταθμική αύξηση είναι ακόμη μικρότερη από ότι για τους μισθωτούς. Άρα σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών σήμερα βρισκόμαστε πιο χαμηλά εκτός από τον κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ορθή κατά την άποψή μας ανάγνωση επί των αυξήσεων που διατείνεται η κυβέρνηση ότι έχει δώσει. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι όντως υψηλότερα από τον πληθωρισμό. Αλλά στη χώρα αυτή πόσοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό? Διότι σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών μεσοσταθμικά, δηλαδή πάνω από τον κατώτατο μισθό, βρισκόμαστε πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από τον πληθωρισμό. Στη φορολογία εισοδήματος έδωσε, λέει, μειώσεις. Πράγματι. Από την άλλη όμως, διατήρησε ψηλά τους έμεσους φόρους, ενώ στις τιμές ενέργειας, μαζί με τις λοιπές χρεώσεις και το χρηματιστήριο ενέργειας, κυριολεκτικά λεηλατήθηκαν τα εισοδήματα. Γι' αυτό και η συνολική επιβάρηση επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμη και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, που και αυτή είχε αυξηθεί σε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το εισόδημα τελειώνει στα μισά του μήνα. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε επί εποχής μνημονίων. Να πάμε στις μεταρρυθμίσεις ή την παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα. Αυτά μείναν στάσιμα ή ακόμη και υποχώρησαν. Και υποχώρησε κυρίως στην κατάταξη.

ευρώ. Η παραγωγικότητα εργασίας υποχώρησε, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχώρησε και η ευημερία υποχώρησε σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες. Και μπήκαν τόσα δισεκατομμύρια στη χώρα. Και αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Ούτε τα λένε αυτοί. Τα λέει η Eurostat. Και η Eurostat αδικεί τον Πρωθυπουργό. Επομένως, η πραγματική ανάπτυξη της τάξης του 11-12% που συντελέστηκε τα τελευταία 4 χρόνια δεν αλλάζει την εικόνα. Αλίμονο, με τόσα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα, αυτό έλειπε να μην έχει αναπτυχθεί η οικονομία. Το συμπέρασμα είναι όμως ότι τα χρήματα διατέθηκαν με λάθος τρόπο και είχαν πολύ μικρότερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν. Μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ παραπάνω ετησίως. Αυτή είναι η συμβολή στην οικονομία του τεράστιου πακέτου που εισέρευσε στη χώρα μας. Όταν ξεκινούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όλοι ανέμεναν ότι το πιεσμένο ελαττήριο της οικονομίας θα εκτινάσονταν. Αν δε... Και δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός που πάει με σημαία και σύνθημα στις εκλογές περί σταθερότητας, αν πρόκειται για σταθερότητα ή για στασιμότητα. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

επιστροφή. Φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάντως, επειδή είχαμε και τοποθέτηση νωρίτερα του Περιφερειάρχη Κρήτης κατά τη διάρκεια και του Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μεταναστευτικό, ο κ. Αρναουτάκης υποστήριξε ότι πλέον πρέπει να δοθεί μία λύση, καθώς και ο ίδιος έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να επιδείξει το νησί ανθρωπιά και να εξευρεθεί μία λύση που θα μπορούσε να καλύψει για τους επόμενους μήνες το μεγάλο πρόβλημα από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ροές μεταναστών. Αναφέρθηκε σε δύο περιοχές ο κ. Αρναουτάκης και αυτό έχει έτσι προκαλέσει αρκετές συζητήσεις έως και αναστάτωση, όπου όπως παραδέχθηκε, δύο περιοχές όπου δεν περιλαμβάνουν τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος, εξετάζονται να προταθούν από την περιφέρεια για αυτό το λόγο, για τη δημιουργία δηλαδή δομής. Δεν θέλησε να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα, να δώσει δηλαδή λεπτομέρειες, και αυτό προκάλεσε έτσι και μια αναστάτωση, κυρίως με το δεδομένο ότι είχε απορριφθεί οριστικά δια της εισήγησης του κυρίου Συργονάκη, που είχε προηγηθεί από την Περιφερειάρχη Ηρακλείου, η πρόταση για το ΚΤΕΟ. Αυτό άναψε φωτιές και αναστάτωση ουσιαστικά στους κατοίκους των Αθανάτων, διότι βλέπουν ότι μπορεί να είναι μία από τις δύο πιθανές περιοχές παύλα λύσης η δική τους επιλογή. Είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, κάθε περιοχή η οποία θα έρχεται στο προσκήνιο, κάθε σημείο το οποίο θα έρχεται στο τραπέζι της συζήτησης για τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας, θα καίγεται. Θα καίγεται δια των αντιδράσεων. Και αυτό γιατί πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Διότι δεν θα μπορεί να απαντήσει κανείς πώς έγιναν αποδεκτές οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί και έχουν απορριφθεί, και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αντιδράσεις, οι ενστάσεις που θα προκύψουν για τις περιοχές που θα ακολουθήσουν ως εξεταζόμενες λύσεις. Και εκεί θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση που μάλλον δεν θα έχουν.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι την Τρίτη εξετάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σήμερα νωρίτερα το πρωί ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου. Ακούσαμε και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Ηρακλείου, τον κύριο Παπαδάκη, να λέει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή. Αν δικαιωθούν την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο όπου φιλοξενεί τους μετανάστες. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, ακόμη πιο πιεστικό σε περιφέρεια και δήμους για την εξέβρεση λύσης. Μαζί βέβαια με το Υπουργείο, το είπα, μετανάστευσης και ασύλου. Θα τα δούμε όλα αυτά από τη Δευτέρα και μετά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY. Come into the tree.

0: tree.
1: Πολίτικα 89,8.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπονιδάκης. Όλα μαζί και σήμερα θα τα πούμε πολύ έτσι δυναμικά. Σήμερα έχουμε μια νίκη για τη ζωή και μια ήττα για τον, πώς να το πω, για την ψυχολογία των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Πρώτο μας θέμα είναι σήμερα η απολογία των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά θα σας πω και το παράπονο μου. Έχω ένα παράπονο. Ξέρετε τι είναι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση που ασχολείται πλέον όλη η Ελλάδα? Οι υποστηρικτές έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου των τριών συλληφθέντων να είναι πάνω από 40-50 άτομα και στην οικογένεια 5-10 άτομα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω τη νίκη της ζωής. Καθώς σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης έγινε 53 ετών, είχε τα γενέθλιά του και έκανε και ανάρτηση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του. Έκανε ανάρτηση, τι όμως? Την ανάρτηση της συζύγου του, της Τίνας Μεσαροπούλου. Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου, χάρη στη δύναμή σου, σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί. Αυτό ήταν η ανάρτηση που έκανε η Τίνα Μεσαροπούλου για τον σύζυγό της, που σήμερα γιορτάζει τα 53 γενέθλιά του. Και τα γιορτάζει. Δεν τον χάσαμε, ευτυχώς. Σε αυτή την ανάρτηση η Τίνα Μεσαροπούλου τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του συζύγου της έχουν ιδιαίτερη αξία μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου μετά τη ρήξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό. Και στη συνέχεια, μετά από 26 μέρες νοσηλείας στη μονάδα δυτικής θεραπείας, μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Εκεί όλα πήγανε καλά, γύρισε πίσω στη χώρα μας, είναι στο πλευρό του η Τίνα Μεσαροπούλου από την πρώτη στιγμή. Και από ό,τι φαίνεται, σήμερα γιορτάζουν γιατί είναι πολύ καλύτερα. Και από ό,τι φαίνεται, ανακάμπτει και θα επιστρέψει γρήγορα κοντά μας πιο δυνατός. Είναι νίκη. Είναι νίκη αυτό που πέτυχε σήμερα ο κ. Μιλωνάκης. Ίσως η σημαντικότερη νίκη στη ζωή του. Και θέλω να πω ένα μπράβο στην Τίνα Μεσαροπούλου. Όλο αυτό τον καιρό δεν βγήκε μπροστά όπως θα περίμεναν κάποιοι να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν επί της παρούσης, αλλά με τρομερή αξιοπρέπεια και τρομερή δύναμη ήταν στο πλευρό του εκεί μέχρι να τον δει όρθιο. Μέχρι να τον δει καλύτερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες θα είναι και καλύτερα. Αυτό για την Τίνα Μεσαροπούλου και τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Λοιπόν, θα έπεισε.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα που έχουμε σήμερα είναι σχετικά με το τρομοκρατικό δίκτυο που φαίνεται ότι έχει αποδομήσει, που έχουν αποδομήσει οι ελληνικές αρχές, όπως οι αντιτρομοκρατικοί και οι ΕΕΠ, οι οποίες έχουν κάνει τρομερή δουλειά, φαίνεται, και γι' αυτό τα ξένα μέσα έχουν ρίξει ιδιαίτερο βάρος εδώ, σε αυτό το θέμα με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος από την Κρήτη, μαζί με τους συνεργούς του, θα τρομοκρατούσαν όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο της Χαμάς σχεδιάζει μακελιό σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, λένε πηγές από την Αντιτρομοκρατική αλλά και από την ΕΕΠ. Από την πρώτη μέρα, μάλιστα, το πολίτικα.gr σας είχε παρουσιάσει όλες τις πτυχές αυτές της υπόθεσης και πλέον, όπως βλέπετε, έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα. Ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε ανάρτηση στα social media για να αναδείξει τη σπουδαία δουλειά των Ελλήνων αξιωματικών, τόσο της Αντιτρομοκρατικής όσο και της ΕΕΠ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, τα κεντρικά αυτής της ιστορίας, είναι ο 38χρονος Παλαιστίνιος με το κωδικό όνομα Μάγειρας. Μαγείρευε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τους έφτιαχνε, τους στρατολογούσε και έφτιαχνε αυτό το δίκτυο, το οποίο θα δούμε από πού χρηματοδοτήθηκε. Ένα από τα άτομα που είχε στρατολογήσει ήταν το 37χρονος που πιάσανε εδώ στην Κρήτη. Και από την Κρήτη ξεκίνησε η αποδόμηση αυτού του δικτύου. Γιατί είχαμε πει την πρώτη στιγμή ότι το κινητό που έχει στα χέρια του ο Παλαιστίνιος ήταν θησαυρός για τους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την Αντιτρομοκρατική, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο Αμπού, άλλοι το λένε Γιουσέφ γιατί έτσι τον λέγανε πέρα στην Κρήτη, αλλά το κανονικό του όνομα ήταν Αμπού, να μην πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συναντήθηκε στην Ινδονησία με έναν 49χρονο, ο οποίος ήταν ο σταυμάρχης της Χαμάς. Δηλαδή αυτός που σταμάταγε και σε βάφτιζε, Χαμασίτη. Λοιπόν, μετά την εκπαίδευση που έκανε στην Κουάλα Λουμπούρ, έλαβε 10.000 δολάρια για να κατέβει στην Κρήτη και να προετοιμάσει όλα αυτά που ήταν να προετοιμάσει. Ο στόχος φαίνεται ότι ήταν ένας Ισραηλινός στόχος στην Αθήνα αρχικά. Και μετά, ίσως χτυπούσαν και στην Κρήτη. Μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει ένας Γερμανός φάντομας, αόρατος δηλαδή, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης του δικτύου, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές, γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, πρέπει να μένουν κλειστά σε αυτές τις ιστορίες και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Απλά είναι σωστό να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το δίκτυο που εξαρτώθηκε εδώ από την Κρήτη ήταν πολύ σημαντικό και ως τίτλο που το έχουμε βάλει και εμείς είναι ότι θα προκαλούσε τρόμο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Κρήτη.

Οι αρχές φαίνεται ότι έχουν αναλύσει πλήρως το σχέδιο δράσης που είχαν ετοιμάσει αυτά τα μέλη της Χαμάς. Πρόκειται για μέλη της Χαμάς κανονικά και χωρίς καμία έτσι υπεκφυγή. Ήταν πραγματικοί χαμασίτες και μπράβο ηρωνικά σε αυτούς που τους υποστηρίζαν εδώ στην Κρήτη, έτσι. Γιατί θυμάστε, ακόμα και τώρα που ήρθε το Κοραζιερόπουλιο, το Iris, το Crown Iris, κάποιοι πήγαν να σκόψουν παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή δεν βάζουν μυαλό. Αυτοί οι χαμασίτες, οι φιλοχαμασίτες που πάνε και σηκώνουν τις σημείες και κάνουν ζημιά στον τουρισμό του νησιού, πρέπει να τους κάνετε στην άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Το έχουν κόψει ακόμα και στην Ισπανία οι Podemos, να πούμε, που δεν πηγαίνουν πια εκεί, γιατί και αυτοί είναι Ισπανοί. Είναι Ισπανοί. Κατάλαβες. Και τους νοιάζει η οικονομία της χώρας τους. Εδώ αυτοί, οι φιλοχαμασίτες, δεν έχουν ιδιαίτερο και ούτε αιώσιο. Λοιπόν, σχεδιάζαν να αιματοκυλήσουν την Κρήτη, να αιματοκυλήσουν όλη την Ευρώπη και κάποιοι ακόμα τους έχουν όπα-όπα. Τι να πω. Βάλτε τους μαζί. Μαζί, πηγαίνετε μέσα μαζί τους. Να τους υποστηρίξετε εκεί που τους έχουν τώρα χωμένους. Να πάτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Καλά θα περάσετε. Θα έχετε το φαγητό σας τρεις φορές την ημέρα. Μια χαρά θα περάσετε. Θα απειληθείτε και που και που. Κάποιοι από εσάς. Ναι, γιατί είναι άπλητοι περισσότεροι. Το λέμε καθαρά. Ας έρθουν. Γεια σας. Λοιπόν, με αυτό το θέμα πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδάκι. Δεν έχεις ακόμα διαφημίσεις. Ε? Όχι. Γιατί σήμερα θα έχουμε... Πώς να σας το πω. Θα εκδηλώσω τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμεναν κάποιοι. Γιατί σήμερα ήμουν στα δικαστήρια μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ της Κρήτης και είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Και επειδή δεν έχω μαθήμα σαν τα λόγια μου, θα το πω ευθέως. Γιατί αυτή η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που τους είδα σήμερα εκεί πέρα, μου θύμισαν την οικογένεια του Γιακουμάκη. Του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τρομερή αξιοπρέπεια, ηρεμία. Μίλησα με ένα μέλος οικογένειας, δεν θα πω ποιον, ο οποίος μου είπε τι να κάναμε. Ξέραμε από την αρχή κάποια πράγματα, στείλαμε mail, στείλαμε ειδοποιήσεις να ασχοληθεί η αστυνομία. Από τη μία λέει, βλέπουμε όλα τα κανάλια εδώ και λέμε ότι καλός είναι εδώ πέρα. Και από την άλλη λέμε, ο πόνος είναι μεγάλος, μας το θυμίζουν κάθε μέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να γράψουμε και δύο κείμενα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ιλμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Θα σας πούμε τώρα για την υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλάκη που έχει συγκλονίσει όχι μόνο όλη την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Τρομερή ιστορία. Επί δύο μήνες οι ερευνητές της ασφάλειας του Ηρακλείου προσπαθούσαν να συνδέσουν κάποια κομμάτια ενός παζλ, το οποίο κάποια από αυτά τα κομμάτια ήταν χαμένα, ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές και μάλιστα σε διάφορους και διαφορετικούς ανθρώπους. Θα ξεκινήσω τη σημερινή αναφορά στην υπόθεση αυτή με κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα στα δικαστήρια. Από τη μία μεριά ήμασταν δημοσιογράφοι και 5-10 μέλη της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Από την άλλη πλευρά και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια, καμιά 40-50 άτομα, τα οποία ήταν άτομα τα οποία υποστηρίζουν τους τρεις συλληφθέντες. Δεν λέω, έχουν το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι αυτοί έπραξαν για όσα τους κατηγορεί η αστυνομία. Όμως, εκεί που λέγανε ότι κάποιοι ότι. Και εγώ το είχα πει χθες σε κάποια συζήτηση, ίσως να μην είναι τόσο δεμένη η υπόθεση. Τελικά είναι πιο δεμένη από ό,τι φανταζόμασταν. Και εκτός αυτού, είδα σήμερα μια οικογένεια με τρομερή αξιοπρέπεια. Η σύζυγός του, η αδερφή του, ο ανιψιός του, είναι οι τρεις άνθρωποι που μίλησα σήμερα. Δεν θα μεταφέρω τι είπαμε, γιατί όντως τους είπα ότι ό,τι λέμε είναι μεταξύ μας. Τους εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου για το χαμό του Αλέξανδρου. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα πολύ στενό δέσιμο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι. Μιλώντας λοιπόν με την οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, κατάλαβα ένα πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη, καμία διάθεση, καμία τάση εκδίκησης προς τις οικογένειες, αν αποδειχθεί, αυτών που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Ασχολούνται μόνο με το ποινικό μέρος, δηλαδή με τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη, τι απόφαση θα βγάλουν σήμερα οι εισαγγελίες και ανακριτές σε αυτή την ιστορία. Να σας πω ότι εδώ και δύο μήνες η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει τρομερή δουλειά όσον αφορά τι. Υπάρχουν λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα στο πολιτικά.gr, που δείχνουν ότι πραγματικά κοιτούσαν τα πάντα. Ακόμα και την αλλαγή που έκανε ένας από τους τρεις συλληφθέντες στην εμφάνισή του. Δεν ήταν κριτική η εμφάνισή του. Ναι, έτσι ακριβώς μου το πάνε. Ενώ πριν ήταν πολύ, ξέρεις, με το μουστάκι, με το έτσι, με το αλλιώς, με τα ρούχα, ξαφνικά άλλαξαν όλα. Ξαφνικά όμως βρέθηκαν και κάποιοι υποστηρικτές. Εγώ ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος. Έτσι, στο Δήμο Γόρτινας εκεί. Είδα περίπου 2 ή 3 ακόμα αντιδημάρχους έξω από τα δικαστήρια με την πλευρά των ανθρώπων που ήταν, ξέρεις, υποστηρικτές των συλληφθέντων. Μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις εδώ τώρα για το θέμα της πολεοδομίας στην Αθήνα, πέφτουν κεφάλια. Παρετούνται ένας-ένας όσοι ήταν κοντά στην οικογένεια αυτών που συνελήφθησαν. Που μπορεί οι άνθρωποι συγγενικά να μην έχουν καμία σχέση με τις απαταιωνίες που κάνανε, έτσι. Αλλά παρετούνται. Δηλαδή, παραιτήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, έτσι, που είναι πολλά χρόνια. Έχει μια σχέση εκεί. Παραιτήθηκε χθες ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, πολύ γνωστός τέλεχος και πολύ καλός Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο. Αλλά παραιτήθηκε. Βλέπω λοιπόν σήμερα όλους αυτούς εκεί που έχουν μαζευτεί και απορώ. Δεν περιμένουν κάποιοι να αποφασίσει η δικαιοσύνη τι θα γίνει, αλλά απλά στεινόμαστε απ' έξω και κάνουμε κάποιοι, έτσι όχι όλοι, τους καμπόσους. Γιατί κάποιοι εκεί πέρα σήμερα κάνανε τους καμπόσους. Κάποιοι. Και συγκεκριμένα άτομα, άμα θέλουν κάποια στιγμή μπορούν να πω και τα ονόματά τους. Άμα θέλουν να μπορούν να έρθουν και εδώ στο στούντιο. Αλλά το να το παίζεις καμπόσος σε δημοσιογράφο προκειμένου να τον τρομοκρατήσεις. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα, εγώ θα το χώσω στην αστυνομία σήμερα, δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα δεν έκανε ό,τι έκανε άλλες φορές. Δηλαδή, να τους απομονώσει αυτούς τους τρεις, να τους έχουν μέσα στο αστυνομικό μέγαρο και να πάει εκεί ο εισαγγελέας ο ανακριτής. Ή να κάνουν το άλλο το φοβερό τον κόλπο, να πάνε κρυφά. Όπως το είχαν κάνει στην προηγούμενη υπόθεση. Λοιπόν, και το κάνανε πολύ καλά και το χειροκροτήσαμε όλοι μάλιστα. Γιατί έτσι δεν θα υπάρχουν εντάσεις, δεν θα υπάρχουν ψευτοτσαμπουκάδες. Γιατί κάποιοι είναι ψευτοτσαμπουκάδες. Περπατάνε, ξέρεις, εκεί με το μάγκικο το υφάκι και άμα τους περάσουν τις χειροπέδες είναι από τη μέση και κάτω βρεγμένο το παντελόνι.
Λοιπόν, τέλος, δεν έχει να κάνει, αλλά αυτή η οικογένεια, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται στήριξη από όλους. Γιατί η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα είναι η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ακόμα και αυτοί που συνελήφθησαν δεν είναι σε δύσκολη θέση. Είναι ζωντανοί. Αυτό μετράει. Είναι όρθιοι. Περπατάνε. Καταλάβες. Ακόμα και αθώοι να είναι, θα αποδειχθεί. Αν είναι αβαθώοι. Αν έχουν κάνει όσα τους κατηγορεί η αστυνομία, θα αποδειχθεί και αυτό. Άρα

είναι γιατί δεν αφήνεται αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την αξιοπρέπεια, τη ζηλευτή που έχουν, να είναι εκεί για να δουν τι θα αποφασίσει η εισαγγελία και ανακριτή. Σίγουρα θα πάρουν προθεσμένοι να απολογηθούν. Μάλλον Δευτέρα, εκεί θα πάει. Δεν νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα μελετάει τη δικογραφία, μελετάνε τα στοιχεία. Έχουν μπροστά του μια δύσκολη απόφαση. Και πιστέψτε με, πραγματικά σας μιλάω. Ούτε οι εισαγγελείς στην Αθήνα, όταν βλέπουν τσούρμου αναρχικούς έξω από τα δικαστήρια, λαμβάνουν υπόψη κάτι ώστε να αφήσουν ελεύθερους τους κατηγορούμενους. Ούτε εδώ στην Κρήτη οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα φοβηθούν αυτούς που είναι απ' έξω. Όχι όλους. Κάποιοι έχουν πάει πραγματικά για υποστήριξη των κατηγορουμένων. Άλλοι όμως πάνε για τσαμπουκά. Δηλαδή, έμαθα κάποια σκηνικά που γίνανε χθες και πραγματικά ντρέπομαι. Και πραγματικά μπράβο στον συνάδελφο που το χειρίστηκε τόσο ψύχρεμα. Δεν θα πω τι και πώς, αλλά είναι πραγματικά ζηλευτό αυτό που έκανε ο συνάδελφος εχθές, όταν υπήρχε μια προσπάθεια, ξέρεις, να του κάνουν κάτι. Δεν είμαι εγώ, άλλος συνάδελφος είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η οικογένεια με περίσσια αξιοπρέπεια βρίσκεται εκεί πέρα και περιμένει. Περιμένει τι? Ούτε ουρλιάζει, ούτε χτυπιέται. Αξιοπρέπεια. Πόσο δύσκολο είναι πλέον στις μέρες μας να τη βρεις. Πόσο δύσκολο. Απίστευτο.

στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, μπράβο, καλά τα είπες. Ήμουν εκεί στα δικαστήρια, είδα σήμερα την ιστορία. Αυτοί οι μάγκες των ΟΠ και λέει: Πάντως είναι τρομακτικοί μπροστά σε αυτούς και δεν κουνιούνται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η οικογένεια πραγματικά με αξιοπρέπεια περιμένει να ακούσει τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν τους λέει ένοχους. Ακούστε κάτι σοβαρό. Δεν τους θεωρεί ένοχους ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Παιδιά, δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό σε παρόμοια υπόθεση. Μου είπε άνθρωπος οικογένειας, εμείς δεν τους θεωρούμε ένοχους ακόμα. Τους έχουν συλλάβει, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Είναι τρομακτική αυτή η αξιοπρέπεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρομακτική γιατί βλέπεις. Και τη λέω τρομακτική γιατί. Γιατί από την απέναντι πλευρά μπορεί να δεις και τσαμπουκά. Αλλά από αυτή την πλευρά δεν βλέπεις τσαμπουκά. Βλέπεις ανοχή, αντοχή και υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, για την οικογένεια. Και να σας πω και κάτι. Χάσανε τον άνθρωπό τους. Είδα τη γυναίκα του σήμερα. Τι να πω, ρε φίλε. Όρθια. Η αδερφή της δίπλα. Ο ανιψιός της, ο αγαπημένος του ανιψιός. Όλοι μαζί. Τι να πω. Καλή δύναμη σε αυτήν την οικογένεια. Εύχομαι να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν το δίκιο τους και δεν θα χάσουν. Θα είναι οι μοναδικοί που δεν θα χάσουν. Οι ψευτόμαγκες και οι ψευτό αυτό θα χάσουν. Γιατί από ό,τι ξέρω, κάποιοι από αυτούς είναι και σε άλλα θέματα. Έτσι, κάποιοι είναι μπλεγμένοι. Οπότε, εγώ θα το έλεγα πραγματικά ειλικρινά, ας κάτσουν στα αυγά τους και ας μην νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν την οικογένεια ή τη δικαιοσύνη. Έτσι. Άλλο να πας υποστηρικτικά έξω από ένα δικαστήριο γιατί είναι φίλος σου, κολλητός σου, αδερφός σου, σύντεκνός σου, και άλλο επειδή κάτι άλλο. Δεν θα το πω τώρα. Ας το πει δικαιοσύνη. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη, μπράβο σε αυτή την οικογένεια που κάθεται εκεί με αξιοπρέπεια και περιμένει πώς και πώς να μάθει ποιος σκότωσε τον άνθρωπό τους. Γιατί η ιατροδικαστική έκθεση είναι κόλαφος. Δεν είναι ατύχημα. Είναι εσκεμμένο χτύπημα. Και είναι χτύπημα από κατσούνα. Γι' αυτό πρέπει να απαγορεύεται και κατσούνες. Μαζί με τα όπλα. Τι να πεις. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να βάλει ένα τραγούδι γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία είναι πολύ. Μου θυμίζει άλλα πράγματα και δεν θέλω. Σήμερα σκεφτόμουν την οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Όλο το βράδυ χθες έψαχνα τη δικογραφία, έψαχνα τα στοιχεία για να μάθω ποιος είναι αυτός ο 32χρονος σήμερα που ήταν μέσα στη δικογραφία του Γιακουμάκη τότε. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα ποιος είναι και γιατί είχε κατηγορηθεί τότε.

Πάμε και μέχρι τα Χανιά τώρα να σας πω μια είδηση που έχει γίνει από το πρωί έτσι. Είναι ωραία είδηση. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά σε όλο το νομό των Χανίων. Μάλιστα μαζί με τους αστυνομικούς ήταν και κλιμάκια του Δήμου Χανίων. Για ποιο λόγο, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τις περιοχές που πήγανε σε όλα τα Χανιά. Πήγανε στη Σούδα, στους Αγίους Αποστόλους και στη Νέα Χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Σούδα και Άγιοι Απόστολοι έχουν τρομερή τουριστική κίνηση. Και υπήρχαν τρομερά, επίσης τρομερά, μεγάλα νούμερα παραβατικών δράσεων από Ρωμά. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το πρωί με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων και τη δίωξη εξιχνίασης εγκλημάτων των Χανίων, όπου κινήθηκαν σε καταβλισμούς, έγιναν πάρα πολλές προσαγωγές. Θα μάθουμε μέχρι το βράδυ πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε υποθέσεις ή σε οτιδήποτε υπάρχει. Μάλιστα, στα σημεία που έγιναν επιχειρήσεις, συνεργεία του Δήμου Χανίων πήγαν και καθαρίζαν τα πάντα. Ξυλώνανε δηλαδή τους καταβλισμούς, να το πούμε απλά. Έτσι. Και ειδικά και στους Αγίους Αποστόλους και στη Σούδα, έχει τρομερή κίνηση τουριστική και υπήρχε και τρομερή άνοδος, έτσι, αύξηση της παραβατικότητας. Τυχαίο είναι, μην το, δεν είναι ότι το κάνουν όλοι οι Ρωμά, δεν είναι όλοι οι Ρωμά το ίδιο, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο παραβατικοί από τους παραβατικούς, λέμε τώρα.

Ο αριθμός των προσαγωγών είναι μεγάλος, από ό,τι μαθαίνω, και θα μάθουμε μέχρι το απόγευμα ποιοι εμπλέκονται σε τι και πού και πώς και τι έχουν αναλάβει εκεί να κάνουν. Πάντως, έγινε μια τρομερή επιχείρηση, πολύ γρήγορη, πολύ μπαμπαμ, να το πούμε έτσι απλά, και αυτό δείχνει και την ετοιμότητα που έχουν, έτσι, οι αστυνομικοί στα Χανιά, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιχειρήσεις με επιτυχία. Τώρα, μέχρι το βράδυ θα μάθουμε και τι, ποιοι από αυτούς εκεί μέσα έχουν κάνει και τι. Μπορεί να μην βρουν και πολλά πράγματα, αλλά και δύο να πιάσουν, τρεις για κάποιες υποθέσεις συγκεκριμένες, καλό είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει αστυνομία. Έτσι. Αυτό μετράει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, λίγες έτσι, μικρές ειδήσεις θα τις κάνουμε σήμερα, γιατί έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Έχω τσαντιστεί, θα σου το πω καθαρά τώρα, φίλε, γιατί δεν γίνεται. Έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με την ιστορία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Είναι ντροπή, ντροπή για πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και για μένα προσωπικά, τον ίδιο θα μιλήσω, που δύο μήνες τώρα δεν είχαμε καταλάβει την έκταση αυτής της ιστορίας. Και το παραδέχομαι, δεν το είχα καταλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Γιατί στην αρχή είχα. Ξέρεις, και εγώ είχα μπει στο παιχνιδάκι αυτό του μυαλού που λέει ότι ήταν τροχαίο, ότι έπεσε με τη μηχανή, χτύπησε το κεφάλι και. Γιατί μετά ποιο ήταν το περίεργο? Ότι σηκώθηκε ο άνθρωπος και πήγε στο σπίτι του. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο το μυαλό του τον οδήγησε εκεί. Ίσως το ένστικτο της επιβίωσης. Ίσως κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάτι παραφυσικό, κάτι μεταφυσικό. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους δικούς του όταν έφτασε στο σπίτι τι του συνέβη. Απώλεια μνήμης, συνείδησης. Κανείς δεν μπορεί να. Γιατί με ένα πέσιμο δεν το παθαίνεις αυτό. Τα συνεχόμενα χτυπήματα όμως που δείχνουν στο κρανίο, έχουν ευρίατρο δικαστές ακριβώς τα χτυπήματα, σε κάνουν να ντρέπεσαι που τόσο καιρό δεν είχες ασχοληθεί. Θα μου πεις και η αστυνομία έπαιξε τον ρόλο της αυτό, γιατί έκανε κρυφά τις έρευνες. Οπότε δεν μπορούσες να πάρεις χαμπάρι τι γίνεται. Πολύ λίγοι είχαν καταλάβει ότι είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σέβομαι απίστευτα, απίστευτα την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που χάθηκε άδικα, γιατί τους είδα σήμερα από κοντά και κατάλαβα πόσο αξιοπρεπείς άνθρωποι είναι και πώς το έχουν χειριστεί. Γιατί με έναν από την οικογένεια που μίλησα σήμερα και είπαμε κάποια πράγματα, μου εξήγησε για αυτό που είπα στην αρχή, για το ότι δεν βλέπουν εκδικητικά κάποιους. Δεν τους νοιάζει τι έχει κάνει η οικογένεια ή τι, αν αγγίζει μέλη της οικογένειας αυτό που ενδεχομένως έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Έτσι. Δεν τους νοιάζει η οικογένεια. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Έτσι μου το είπανε. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Δεν έχουν ούτε τάσεις εκδικητικές, ούτε να ανοίξουν ένα φαύλο κύκλο αίματος όπως θα θέλανε πολλοί, για να το παίξουν, ξέρεις, και βέντετα στην Κρήτη και όλα αυτά. Καμία σχέση. Αυτή η οικογένεια είναι απόλυτα αξιοπρεπής, την είδα, το λέμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί σήμερα και το καταλάβαμε όλοι. Και ας υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν, ξέρεις, πώς το λένε, κονιόρδι, θα το πω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις να πούμε περισσότερα και για τα πολιτικά. Για τα πολιτικά βγάζουν γέλιο. Τουλάχιστον να γελάσουμε λίγο. Πάμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-908-908, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, πινελίκες σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να το διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω κάτι το οποίο θα το μάθετε αύριο, έτσι πιο λεπτομεριακά. Αλλά μ' αρέσει να τα λέω πριν από τους άλλους κάποια θέματα τα οποία τα μαθαίνω πιο γρήγορα.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, όπου ο κ. Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση. Και σε αυτήν αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που διακινούν παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Ο κ. Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, ενώ υπήρχαν εκεί πολλοί βουλευτές, πολιτικοί, οι οποίοι όλοι υπογράμμισαν ότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση ασφάλειας των πολιτών και τη διαφύλαξη της νομίμης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση της ΔΑΟΕ αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας που έχουν πλέον οι ελληνικές αρχές και το ελληνικό FBI, όπως το λέμε, με τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που τους έχουν τσακίσει τον τελευταίο καιρό. Και βλέπετε τι γίνεται. Ένα μετά το άλλο πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Και μ' αρέσει που το λέω έτσι αυτή την έκφραση. Και όπως λέει και ένας πολύ σοφός άνθρωπος, το μεροκάματο να βγαίνει να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αυτή την υπηρεσία που κάποιοι τη λιδόρισαν στην αρχή, σήμερα, 1,5-2 χρόνια μετά την 3 χρόνια περίπου ίδρυσή της, έχει βάλει τα γυαλιά σε υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή μας δίνει θέματα, μας τροφοδοτεί με θέματα. Το λέω επειδή πραγματικά, ας πιάσουμε το κριτικό FBI. Δεν παίζεται. Έχει κάνει τις επιχειρήσεις που έχει κάνει, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν μιλάμε τώρα για το κεντρικό, έτσι, το οποίο και σε Βόρεια Ελλάδα και σε Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχει δείξει ότι τα οργανωμένα δίκτυα ή αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως λέμε, έχουν βρει το φόβητρό τους. Δεν είναι πλέον όπως είναι τα παλιά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και έχουν αλλάξει μάλιστα και ως προς τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βλέπουμε πραγματικές επιτυχίες. Βλέπουμε δικογραφίες και βλέπουμε κακούς να μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, αύριο θα σας έχω περισσότερα για αυτή την εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έγινε σήμερα στην Αθήνα και όπου πλήθος πολιτικών ήταν εκεί. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο έκανε ανάρτηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, και μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για το παιδί του. Έτσι, είναι το παιδί του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι το παιδί του. Το πίστεψε πρώτος. Το οργάνωσε, είχε βέβαια αξιωματικούς δίπλα του, οι οποίοι ήταν όχι απλά κολόνες, ήταν στηρίγματα πολύ δυνατά, όπως ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Μάλιος, ή ο στρατηγός, όπως το λέω, ο κ. Φώτης Λουίτσης, ο οποίος φαίνεται ότι η δουλειά του εκεί είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκλονιστική. Γιατί δεν μιλάει εύκολα αυτός ο άνθρωπος στα μέσα. Δεν μιλάει έτσι, ξέρεις, δεν λέει πράγματα όπως θα κάνανε κάποιοι έτσι για να δείξουν το έργο τους. Αφήνει το έργο του να μιλήσει για εκείνον. Και για μένα αυτό είναι και ελπιδοφόρο και σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Μπράβο στη ΔΑΟΕ για τη γιορτή που οργάνωσε σήμερα και δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε στην επόμενη. Το υπόσχομαι αυτό. Αύριο θα σας έχω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι πήγαν, τι έκαναν, τι είπανε. Πάντως είναι σημαντικό ότι ο κ. Χρυσοχοίδης δεν χάνει στιγμή να αναδείξει στα social media του το έργο του ελληνικού FBI. Μπορεί να το λέμε ελληνικό FBI, αλλά πραγματικά πιστέψτε μας, είναι έτσι. Και πιστέψτε μας ότι από το κανονικό το FBI βλέπουν την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Δεν σας λέω τώρα για ναρκωτικά, διεθνές καρτέλ και τέτοια που έχουν πιάσει. Δεν σας λέω τώρα για τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν διαλύσει. Και δεν σας λέω για τη μαφία που σχεδόν έχει τελειώσει το έργο. Λοιπόν, αυτό και πιστεύω.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και για ηθική αυτουργία είναι η δίωξη και στους τρεις συλληφθέντες. Πήρανε προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας του Ηρακλείου. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο να μάθω περισσότερα και ερχόμαστε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμουντάκης και στο 6932-907-898 τα σχόλια σας, πάτε στα μπιγλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Αρκεί εμείς να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Πάμε.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είπα και πριν, αντιμέτωποι με την κακοκλιματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο κτηνοτρόφος και αυτοκιδιοικητικός, όπως μάθαμε σε Δήμο της Μεσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους πλέον αντιμετωπίζουν πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Να πούμε τώρα το παρασκήνιο ότι ο εισαγγελέας, γι' αυτό άρχισε τόσο πολύ όλη η διαδικασία, με ρωτούσε για πάρα πολλές ώρες τη δικογραφία. Και άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η δικογραφία που είχαν σχηματίσει αρχικά οι ερευνητές και οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ηρακλείου. Γιατί εκεί στην ασφάλεια Ηρακλείου, στη δίωξη που είχαν ασκήσει, μιλούσαν για θανατηφόρα σωματική βλάβη και με αυτό την κατηγορία τους παρέπεψε στην ανακρίτρια του Ηρακλείου. Στον 32χρονο και στον 59χρονο, δηλαδή τον πατέρα και τον γιο, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού, και στον 57χρονο, το βοσκό, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στο βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου Προέδρου. Λοιπόν, αυτό. Αρνούνται τις κατηγορίες. Μέχρι εκεί θα μείνω στο ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Προς το παρόν. Θα τα πούμε όμως όλα τη Δευτέρα που θα απολογηθούν. Για να βάλουμε ένα τραγούδι και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να μας μιλήσει ο δικηγόρος της οικογένειας για αυτή την ιστορία.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και ευθύς αμέσως πάμε να ακούσετε τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλακή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Μάθαμε τώρα μόλις ότι ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και στους τρεις κατηγορούμενους.
1: Σωστά, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό το οποίο ισχύει όλον αυτόν τον καιρό είναι ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να προκύψει εκείνος που πραγματικά ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα η πρόθεσή μας είναι αύριο ευθύς αμέσως να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας για να έχουμε και εμείς μια
0: ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είδα την οικογένεια σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Μιλάμε για αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολύ αξιοπρέπεια και θα έλεγα και με πολύ έτσι ψυχραιμία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή τρεις κανιβαλισμούς, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να βρεθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Έχει την πίστη της στις αρχές, τη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προκύψει πραγματικά εκείνος που ευθύνεται.
0: Το κατάλαβα. Τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχετε για να ενημερώσετε και την οικογένεια. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
1: Εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς αναμένουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας, καταλαβαίνετε, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν

0: σαφή και ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, είμαστε δίπλα στις αρχές να συνδράμουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη.
1: Να πούμε κιόλας ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία σήμερα, καθώς η εισαγγελέας ήθελε να διαβάσει όλη τη δικογραφία και μετά την ενημέρωσή της είδαμε ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Από αυτό που είχε αρχικά από την αστυνομία.
0: Αυτό προέκυψε εν τέλει. Προφανώς έτσι αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό. Εκκρεμούν ακόμη ανακριτικές πράξεις τόσο ώστε να είναι πλήρης η δικογραφία, όπως αξιολόγηση του DNA του υλικού το οποίο έχει ληφθεί. Γενικότερα μένουν κάποια διαδικαστικά στάδια να ολοκληρωθούν, όμως σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα προφανώς τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση του εισαγγελέα ο οποίος άσκησε τη δίωξη οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη δίωξη.
1: Άρα έχει γίνει καλή δουλειά από την αστυνομία και ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμαστε.
0: Αυτό έτσι αξιολογήθηκε, αναμένουμε κι εμείς για να σχηματίσουμε κι εμείς τη δικά μας εικόνα λαμβάνοντας αύριο τα αντίγραφα της δικογραφίας.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ κύριε Στιακάκη, ξέρω ότι τρέχετε αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένεια. Την πλήρη συμπαράτα, την πλήρη έτσι, πώς να το πω, πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν όλη αυτή την ιστορία και με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα, η ψυχραιμία.
0: Όλοι μας ευχόμαστε, γιατί οι ανθρώπινες ζωές δυστυχώς, οι οποίες χάνονται δεν επιστρέφουν πίσω, αλλά ευχόμαστε τουλάχιστον να βρει την ηρεμία της οικογένεια αυτή, τουλάχιστον ξέροντας ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη που βρέθηκε στην πορεία του αγαπημένου του ανθρώπου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ κύριε Στιακάκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Νίκος Στιακάκης, έγκυτος γυναικολόγος, πολύ καλός στη δουλειά του, πολύ ευγενής. Είναι χαρά μου να τη μιλάω μαζί του πάντα, γιατί είναι πάντα to the point. Δεν θα σου πει κάτι παραπάνω από αυτό που ισχύει. Είναι δύσκολο να το βρεις. Ευτυχώς η οικογένεια έχει έναν συνήγορο ο οποίος τη νοιάζεται πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία στους τρεις κατηγορούμενους. Τη Δευτέρα θα είναι οι απολογίες τους. Έχουμε συνέχεια σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιους, θα δυσκολεύει περισσότερο για κάποιους άλλους. Ελπίζουμε όμως όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα να είστε καλά και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε αύριο.

Καλώς τους, καλώς τους, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά, πώς μου ξυπνήσατε σήμερα? Ήταν ευχάριστο το πρωινό σας ξύπνημα, είχε μια σχετική δυσκολία? Έχω καλά ξύπνησα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι και ετοιμοπόλεμη για να σας παρουσιάσω και σήμερα κάποιες από τις ειδήσεις που θεωρώ πως αξίζει να γνωρίζετε, κάποια από τα νέα που νομίζω πως αξίζει να γνωρίζετε, και επίσης να σας δώσω έτσι και διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Με ειδήσεις λοιπόν, με νέα, με επικαιρότητα, με πληροφορίες, κάπως έτσι θα περάσουμε το δίωρο που έχουμε στην διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως έχετε συνηθίσει εμένα να λέω κάθε που έρχεται η τελευταία ημέρα της εβδομάδος, της εργάσιμης, έτσι τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σας που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Όσιος λοιπόν Ονούφριος γιορτάζει σήμερα, περιόνυμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο από την Εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Ο Ονούφριος καταγόταν από την Απερσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην ερμούπολη της Θηβαΐδας. Αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Πανφούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό σε αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά τον θάνατο του Ονούφριου, ο Πανφούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος το εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Η 12η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά δυστυχώς σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως για παράδειγμα χημικά, εντομοκτώνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό αναφέρει σε έκθεσή της η UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε
να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορίζοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και την Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενείς. Η UNICEF έχει ξεκινήσει κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα στοιχεία είναι κατεκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σήμερα είναι η μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται λέει η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Και η μέρα της αγάπης στις ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Να προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1897, όπου σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ αναλαμβάνει να δημιουργήσει τον Πολυσουγιά. Αυτό είναι η αιτία που λαμβάνει τελικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτός ο Πολυσουγιάς αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955 και σαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994 και σαν σήμερα το Πασόκα έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996 και σαν σήμερα η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP. Το 2004 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης στο 7, Μπασινά στο 51 και Ρονάλντο στο 93. Σαν σήμερα το 1915 είχε γεννηθεί ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Σαν σήμερα το 1798 έφυγε από την ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό, ναι, τον καιρό, που από ό,τι φαίνεται αλλάζει αρκετά. Θα έχουμε ραγδαία μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να δούμε πού θα είναι έτσι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάμε στην αναλυτική πρόγνωση από την Έμι λοιπόν για σήμερα Παρασκευή. Μεταβολή του καιρού λοιπόν έχουμε σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια δηλαδή, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στην Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια-δυτική 3 με 5,
Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε όμως πολύ πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας και θα μπούμε στο politica.gr, όπου θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις που και όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω επίσης πώς μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά με politica.gr, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Μάζι Airbnb. Κρίσιμο περιφερειακό συμβούλιο για δομή μεταναστών και εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Παρέμβαση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων για το Εξοικονομώ 2025. Κλείνει δρόμο στο Ηράκλειο λόγω ασφαλτόστρωσης. Απεργία στις 17 Εκτού από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Τι ζητούν? Παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Εκτού. Συντάξεις. Στο δικαστήριο ΙΕΑΣ αυξήσεις και αναδρομικά για 300.000 συνταξιούχους. Μητσοτάκης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση.

Και αφού ακούσαμε κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις. Ξεκινάμε με την παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 έκτου. Η Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως αναφέρεται, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν λοιπόν από σήμερα Παρασκευή 12 έκτου έως την 5η 25 έκτου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι, σε σχέση με τις μετακινήσεις των ζώων, μέτρα που αφορούν στην βιοασφάλεια και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δίδονται οδηγίες και για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως για σφαγεία, για τυροκομεία, για εγκαταστάσεις γάλακτο, για ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο ζωοτροφών και κάνουν μεταφορές. Επίσης δίδονται οδηγίες ακόμη και για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χρήση φόρμας και ποδονάριων μιας χρήσης, τα οποία θα πρέπει να καταστρέφονται επιτόπου μετά την φόρτωση-εκφόρτωση. Τέλος δίδονται οδηγίες και σε ιδιώτες κτηνιάτρους, αλλά και σε κτηνιάτρους εκτροφής, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και βεβαίως την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.

αλλάζουμε θέμα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για την 4η 17 Ιουνίου 2026, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες του φορέα.

Όπως τονίζουν, η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην αδιαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην ανατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν όλο ένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ασυνταξιούχων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο. Η λειτουργία των υπηρεσιών να στηρίζεται καθημερινά στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων. Η κοινωνική ασφάλιση, λένε, αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων. Στις 17 Ιουνίου, η φωνή των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα φωνή των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, λένε.

συνεχίζεται όμως από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων. Έτσι, νομίζω το έχουμε πάρει λίγο ως πολύ όλοι χαμπάρι, γιατί όλοι κινούμαστε στην πόλη. Όλο αυτό με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οπότε συνεχίζονται οι εργασίες στην Οδό Πινδάρου σήμερα Παρασκευή, αλλά και την Δευτέρα 15 Έκτου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την συμβολή της Πινδάρου με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός βεβαίως θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι η όποια αναστάτωση δεν είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί δε τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. Αύριο Σάββατο, για να αλλάξουμε θέμα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης μας, στο κέντρο του Ηρακλείου, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στο έθριο της Λότζια θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε εθελοντής αιμοδότης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα δικής του ή οικείων του. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες, γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων. Να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον Αιματοκρήτη αιμοδοτικές συναντήσεις σε ημέρες αλλά και ώρες που ανακοινώνονται στην σελίδα www.αιματοκρήτης.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε και στο 2810-239-773, 2810-239-773 και στο email αιματοκρήτης, λατινικά, με C, το Κρήτης, παπάκι, hotmail.com. Επαναλαμβάνω, αιματοκρήτης, παπάκι, hotmail.com.

0: Μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και επισκεπτών εκτυλίχθηκε εχθές στο Ελαφωνήσι μια ακόμη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αρπαγής πελατών από ιδιωτικό πάρκινγκ, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε υπάλληλο την ώρα που επιχειρούσε να κατευθύνει διερχόμενα οχήματα προς τον χώρο στάθμευσης. Το politica.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το δείτε, έτσι. Το βίντεο αυτό δείχνει υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται στην μέση του δρόμου και δίνει οδηγίες σε οδηγούς για το πού θα κινηθούν και πού ακριβώς θα σταθμεύσουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα από το τελευταίο όχημα που είχε σταματήσει, βγαίνουν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι τον κινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν επί τόπου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετά από συνεχείς καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για επιθετικές πρακτικές προσέλκυσης πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν διακριτική παρακολούθηση της περιοχής και διαπίστωσαν ότι ο υπάλληλος στεκόταν πάνω στην επαρχιακή οδό, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα ή τελικά να σταματούν. Με κινήσεις των χεριών και χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως εμπόδιο, έδινε κατεύθυνση στα οχήματα προς το συγκεκριμένο ιδιωτικό πάρκινγκ, αποτρέποντας τους πολίτες από το να επιλέξουν ελεύθερα άλλους χώρους στάθμευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο υπάλληλος επιχείρησε να εφαρμόσει την ίδια πρακτική ακόμη και στο όχημα των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικούς με πολιτικά. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό, ενώ η επιχείρηση παρακολουθούνταν και από ντρόουν της Ελλάς. Το σχετικό οπτικό υλικό έχει ήδη ενσωματωθεί στην δικογραφία ως αποδεικτικό στοιχείο, ενισχύοντας το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δεν βρέθηκε στο σημείο κατά την διάρκεια του ελέγχου και βεβαίως αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία, από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις που αφορούν είτε υπαλλήλους είτε τον ιδιοκτήτη του ίδιου πάρκινγκ για παρόμοιες παραβάσεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά στην περιοχή, αλλά και για τους κινδύνους που δημιουργούνται σε έναν δρόμο από τον οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες οχήματα κατά την διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επαγγελματίες του φράζουν έντονο προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δυσφημούν το Ελαφωνήσι και δημιουργούν εικόνες που δεν συνάδουν με έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, τονίζουν ότι πέρα από το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού, η παρουσία ατόμων στη μέση του οδοστρώματος για την προσέλκυση πελατών σίγουρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κίνηση στην περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι στην περιοχή θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και Παρασκευή είπαμε σήμερα. Ναι, Παρασκευή σήμερα και το βραδάκι. Πριν να βγείτε για το ποτό σας ή με το ματσάκι σας το βράδυ, επιβάλλεται να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι υπάρχει για να σου το προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σου. Καλή επιτυχία!

Και περνάμε τώρα και σε άλλες ειδησούλες, έτσι λίγο πιο χρηστικές. Πάμε να σας δώσουμε την πληροφορία που σας δίνουμε πάντα σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας και που ενδεχομένως να τη χρειαστείτε. Περνάμε στο θέμα συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Η αντίστροφη μέτρηση για την ασυνταξιοδότηση έχει ξεκινήσει και χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους μόλις αποκτήσουν δικαίωμα εξόδου, χωρίς να περιμένουν ούτε ένα επιπλέον έτος. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αυξανόμενη ανησυχία ότι η επόμενη δεκαετία θα φέρει νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ως αποτέλεσμα της δημογραφικής γύρανσης και των πιέσεων που δέχεται το ασφαλιστικό σύστημα. Το κύμα φυγής αποτυπώνεται ήδη στα επίσημα στοιχεία. Μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026 υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εφόσον η τάση συνεχιστεί, οι αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000. Κάτι που θα αποτελέσει νέο ιστορικό υψηλό για το ασφαλιστικό σύστημα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που οι ειδικοί συνδέουν άμεσα με το κλίμα βεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον των ασυντάξεων. Παρότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ορίων ηλικίας, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δημογραφικές εξελίξεις θα καταστήσουν αναπόφευκτες νέες παρεμβάσεις μετά το 2030. Σήμερα οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια εργασιακού βίου. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ότι τα όρια ηλικία συνδέονται με το προσδόκιμο ζωής και επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη είναι που προκαλεί προβληματισμό. Οι τελευταίες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η γύρανση του πληθυσμού επιταχύνεται, ενώ οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο ένα λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να χρηματοδοτούν όλο ένα περισσότερους συνταξιούχους. Η αριθμή είναι αποκαλυπτική. Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, ενώ οι προβολές για τις επόμενες δεκαετίες δείχνουν περαιτέρω συρρήκνωση του πληθυσμού. Παράλληλα, ο αριθμός των πολιτών άνω των 65 ετών αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, επιβαρύνοντας την σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές μελέτες εκτιμούν ότι μετά το τέλος της δεκαετίας θα τεθεί εκ νέου θέμα προσαρμογής των ηλικιακών ορίων. Ορισμένα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση έως και 18 μηνών μέχρι το 2035, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη απόφαση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ασφαλισμένους να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους. Όσοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση προτιμούν να κατοχυρώσουν άμεσα το δικαίωμά τους αντί να αναλάβουν το ρίσκο πιθανών αλλαγών στο μέλλον. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται κυρίως οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 62 ετών. Πρόκειται για την γενιά που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο και θεωρεί ότι ενδεχόμενες αλλαγές μετά το 2030 μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Έτσι, την ίδια στιγμή η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων χωρίς τις μεγάλες περικοπές που ίσχυαν στο παρελθόν έχει αλλάξει πλήρως την φιλοσοφία πολλών εργαζομένων. Πλέον αρκετοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν μόλις αποκτήσουν δικαίωμα και στην συνέχεια να συνεχίσουν να εργάζονται εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σύνταξη και μισθό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι διεθνείς προβλέψεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΣΑ, οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια από όσα απαιτούνται σήμερα. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν και οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν άμεσα όσους έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα, δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας που επηρεάζει τις αποφάσεις χιλιάδων εργαζομένων. Γι' αυτό και το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά
έντονων αποχωρήσεων. Δεν πρόκειται μόνο για μια αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, πρόκειται για μια προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων πριν ανοίξει ξανά η συζήτηση για το ασφαλιστικό της επόμενης δεκαετίας. Για πολλούς εργαζόμενους η έξοδο σήμερα θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή απέναντι σε ένα μέλλον που φαντάζει όλο ένα και πιο αβέβαιο.

Και πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα αδείας, έτσι, μιας που είναι έτσι ιδιαίτερα επίκαιρο, να δούμε πώς υπολογίζεται και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές. Με τον Ιούνιο να έχει μπει για τα καλά, οι διακοπές αρκετών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι υπόλοιποι τις προγραμματίζουν σιγά σιγά. Οι διακοπές βέβαια σχετίζονται άμεσα με το επίδομα αδείας, το οποίο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας. Είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δεν αμείβονται με ημερομίσθιο ή ορομίσθιο ή ποσοστά τα 13 ημερομίσθια. Το επίδομα αδείας εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς του εργαζόμενου. Το επίδομα υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος. Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο, απόλυση, αποχώρηση από την εργασία κλπ., πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε εάν του είχε χορηγηθεί άδεια. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών. Έτσι λοιπόν, από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο μερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των αδειών του, το σύνολο των ημερών αδείας σε μία ενιαία περίοδο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά. Παρά την μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη, το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι από φέτος καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της ετήσιας άδειας των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία. Με βάση το ισχύον καθεστώς για τις θερινές ετήσιες άδειες στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα εξής: πενθήμερη απασχόληση για το πρώτο έτος 20 ημέρες άδεια. Για το δεύτερο έτος, συμπληρωμένο 12μήνο, 21 ημέρες άδεια. Για το τρίτο έτος και μετά, 22 ημέρες άδεια. Με 10 και άνω χρόνια στον ίδιο εργοδότη, ή 12 έτη συνολικά, 25 ημέρες άδεια. Με 25 ετή προϋπηρεσία, 26 ημέρες άδεια. Εξαήμερη απασχόληση, πρώτο έτος 24 ημέρες, δεύτερο έτος 25 ημέρες, τρίτο έτος και μετά 26 ημέρες άδεια, μετά τα 10 έτη 30 ημέρες και μετά τα 25 έτη 31 ημέρες άδεια.

Και φέρνουμε έτσι στο προσκήνιο το θέμα φορολογικές δηλώσεις 2026. Να δούμε πότε λήγει η προθεσμία και πώς μπορείτε να κερδίσετε έκπτωση φόρου. Κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος η φορολογική διοίκηση, προσφέροντας εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν την δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν την διαδικασία μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου. Όσοι είχαν ήδη καταθέσει την δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου, εξασφάλισαν την μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φτάνει το 4%. Για το 2026 το Δημόσιο έχει προϋπολογίσει καθαρά έσοδα ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ από την διαδικασία εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Την ίδια στιγμή, επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες φορολογούμενους να βλέπουν ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφών, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι επιστροφές φόρου διεκπεραιώνονται πλέον μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται αυτόματος συμψηφισμός με υφιστάμενες οφειλές προς το δημόσιο, αρκεί ο πολίτης να έχει δηλώσει σωστά τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην πλατφόρμα MyAdde. Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση. Όσες περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονται αυτόματα, προωθούνται στις αρμόδιες ΔΟΗ ή στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες. Ισχύει τώρα για οφειλές και επιστροφές. Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν ποσά επιστροφών που έχουν ήδη προκύψει ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Εφόσον η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης από 2 έως 4% ανάλογα με το πότε υπέβαλε την φορολογική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να ενθαρρύνει την έγκαιρη υποβολή δηλώσεων και την ταχύτερη εκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026 και θεωρούνται ως αρχικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που από την τροποποιητική δήλωση προκύψει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει να τον εξοφλήσει εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου, τότε η έκπτωση που αντιστοιχεί στο αρχικό ποσό παραμένει με βάση τον χρόνο της αρχικής δήλωσης. Για το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από την τροποποιητική, εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της νέας δήλωσης. Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή καταχώρηση του IBAN στην ψηφιακή πύλη MyAdde αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των επιστροφών και των συμψηφισμών. Μέσω των νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι επιστροφές φόρου και να μειωθούν οι εκκρεμότητες, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω με χαρά τα reels του politica.gr. Να σας θυμίσω λοιπόν πως ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο. Οπότε μπορείτε εύκολα, γρήγορα, από όπου και αν βρίσκεστε, να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με την επικαιρότητα. Μας βρίσκεται λοιπόν σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube ως politica.gr. Αυτά. Σύντομα λοιπόν βιντεάκια διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social για γρήγορη προβολή
περιεχομένου. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nick Alex, το οποίο επιμελείται τα ρούχα μου και βρίσκεται στην Αργυράκη 13. Το Ρούσλαν, το χώρο ομορφιάς, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, το 2813-017-987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Να ευχαριστήσω τέλος και το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για ραντεβού, το 2811-115-395. 2811-115-395. Και ένα ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή, μιας που Δευτέρα είναι κλειστά, από τις 9 το πρωί ως 8 το βράδυ και Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Αμπρακατάμπρα, κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και όλα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να έχουμε λαμπερά και υγιή μαλλιά. Η μαγεία επικεφαλής στο κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για περισσότερα.

0: Έχει έρθει εδώ στην παρέα μας, στην ασυντροφιά μας, ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Παρασκευή σήμερα, έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Θα ξεκουραστούμε.
1: Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή που λένε και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι. Thank God. It's Friday. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, Νίκο, σήμερα για όλα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή σου το πρωί με την Αλεξία την Τασούλη. Έτσι, μια που αρχίζει σήμερα να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα μας πεις επίσης τι ακριβώς υπόθηκε με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, το οποίο ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα,
1: ναι.
0: Και τέλος θα κλείσουμε λέγοντάς μας για όλα όσα σου είπε ο κύριος Μανώλης Ζευγαδάκης.
1: Βασικά για την εκδήλωση.
0: Για την εκδήλωση
1: που θα γίνει
0: που θα για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, που μας αφορά άμεσα και ως Κρήτη και ως Ελλάδα, και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σύμφωνο, τον χειρισμό των μεταναστευτικών ροών, τόσο όσον αφορά σε μέσα, όσο και όσον αφορά σε προσωπικό, θα το έχει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες. Αυτό προβλέπει το σύμφωνο. Και η χώρα που αυτή τη στιγμή δέχεται τους περισσότερους μετανάστες είναι η Ελλάδα. Και το σκαλοπάτι είναι η Κρήτη για να έρθουν εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εφαρμοστεί το σύμφωνο. Γιατί το σύμφωνο έκανε 4 χρόνια να υλοποιηθεί, όχι να υλοποιηθεί, να συνταχθεί αν θέλεις, διότι δεν τα βρίσκανε ούτε από εδώ ούτε από εκεί οι εταίροι, οι Ευρωπαίοι εταίροι, τελικά τα βρήκανε, συμφωνήσανε σε κάτι. Το θέμα τώρα αυτό το κάτι να εφαρμοστεί, αυτό επισημαίνε και η Αλεξία Τασούλη με την οποία μιλήσαμε το πρωί, και να υπενθυμίσω ότι η συνάδελφος η Αλεξία Τασούλη ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ και είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών Συντάκτης. Λοιπόν, τι προβλέπει. Προβλέπουν 4 τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο.
0: Ναι.
1: Προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, 12 μέρες λέει το σύμφωνο, μέσα σε 12 μέρες. Ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, όπως είπαμε, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Αυτή το τελευταίο σημείο, η κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, όπως μας εξήγησε η Αλεξία, συμφωνήθηκε διότι ερχόταν ένας άνθρωπος μετανάστης, δήλωνε ότι θέλει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή βρισκόταν στην Βουλγαρία, ας πούμε, ξαναδήλωνε εκεί ότι θέλει άσυλο και εμφανιζόταν ένα άτομο σε 3-4 χώρες να ζητάει άσυλο, ήταν το ίδιο άτομο. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε το σύστημα. Τώρα πλέον είναι κοινή η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν κάποιος δηλώσει ότι θέλει πολιτικό άσυλο, όταν θα πάει να το δηλώσει και σε άλλη χώρα, θα χτυπήσει το σύστημα και θα λέει ότι έχει δηλώσει ήδη στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας είπε η Αλεξία, κατηγορείται για αργές αποφάσεις και καθυστερημένη αντίδραση, παρά το γεγονός ότι το μεταναστευτικό αποτελεί διαρκή πρόκληση από το 2016. Η Κρήτη και η Ελλάδα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος ως πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών και απαιτούνται περισσότερα κονδύλια, καλύτερη διαχείριση και ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων. Και η άνοδος αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες θεωρείται αναμενόμενη όσο οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και οι πολίτες δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Να πούμε και κάτι που μας είπε εχθές ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης. Μας είπε εν ολίγης ότι το κύμα το μεταναστευτικό είναι μεγαλύτερο από το κυματοθράφστη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν πάει οι αξιωματικοί του λιμενικού, έχουν εκπαιδεύσει εκεί τους Λίβιους λιμενικούς, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι μετανάστες που δεν μπορούν να τους παλέψουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη όλους. Είναι πολύ περισσότεροι.
0: Και για το ψυγείο δεν μιλούσαμε χθες, ναι, το οποίο έχει στην κυριολεξία φρακάρει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, από ανθρώπινες ψυχές.
1: Δηλαδή, γι' αυτό απαιτείται και να δημιουργεί.

0: δημιουργηθεί η κλειστή δομή μεταναστών. Γιατί θα δημιουργηθεί, είμαι σίγουρος θα δημιουργηθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μάλιστα σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθεί δομή, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί σε ένα τόπο όπου δεν θα δημιουργεί αντιδράσεις από τους κατοίκους.
1: Α, αυτό είναι.
0: Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Εχθές με πήρε τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος, ο οποίος γνωρίζει τα της Νότιας Κρήτης και μου είπε το εξής. Μιλάμε για τη Βόρεια Κρήτη που επιβαρύνεται και με τους μετανάστες. Σκεφτόμαστε τη Νότια Κρήτη που εκεί σκάνε, να το πούμε, οι βάρκες εκείνες που διαφεύγουν από τον έλεγχο είτε της Frontex είτε του λιμενικού. Τους ανθρώπους που παραδείγματος χάρη λούονται στην παραλία και σκάει μια στιγμή με 50 μετανάστες μια βάρκα στο γυαλό, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκείνη αντιμετωπίζει άμεσα θέμα ασφάλειας και η Νότια Κρήτη. Για να μην πω και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο για το θέμα τα δημόσιας υγείας τα οποία υπάρχουν. Έτσι,
1: γιατί δεν ξέρεις ακριβώς. Ναι, τι κουβαλάει τώρα καθένας από.
0: Είναι μια ευκαιρία τώρα με
1: ανθρώπους.
0: Το σύμφωνο. Είναι μια ευκαιρία. Καταρχάς, πρώτον, να βρούμε λύση στη δομή. Γιατί η δομή, είπαμε, οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργηθεί. Και το δεύτερο είναι οπωσδήποτε να εφαρμοστεί αυτές οι αυστηρές διατάξεις, να τους πω έτσι, του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
1: Άστα. Λοιπόν. Όμως το Ηράκλειο φοράει τα γιορτινά του, φοράει τα καλά του από εβδομάδα για να φιλοξενήσει το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Τι είπατε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη?
0: Βεβαίως, προετοιμάζεται από τώρα. Μάλιστα, μου είπε ότι σήμερα έχουν δημιουργήσει σε. Πώς να το πω τώρα, δεν θα πω φωτοτύπη, αντίγραφα. Σε αντίγραφα έργα που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη, σημαντικών ζωγράφων που υπάρχουν στη Δημοτική Πινακοθήκη και τα έχουν στήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, τις πρώτες να τα αφήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Για να αμορφύνει λίγο
1: η πλατεία.
0: Αμορφύνει λίγο αυτή η πλατεία που τόσα παράπονα έχει ξεσηκώσει από όλο τον κόσμο για την ασχήμια της. Λοιπόν, και ξεκινούν λοιπόν, άρχισαν τα πρώτα βήματα. Δευτέρα ξεκινάνε με τύμπανα στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
1: Οπότε θα υπάρχει μουσική, χορός, δράσεις διάφορες.
0: Υπάρχει χοροδία Άρνου Βό από το κλασικό 2, παιδική χοροδία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο αίθριο της Βασιλικής. Τη Δευτέρα, λέω τις εκδηλώσεις της Δευτέρας τώρα, γιατί οι εκδηλώσεις θα τραβήξουν μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Θα έχουν διάρκεια μεγάλη, οπότε ο κόσμος μπορεί κιόλας να μπει και στο.
0: Βέβαια.
1: Και στη σελίδα του Δήμου, έτσι.
0: Βεβαίως, και κυκλοφορεί και έντυπο
1: και
0: με το πρόγραμμα.
1: Και να δει ποιες είναι εκδηλώσεις που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει.
0: Λοιπόν, και τη Δευτέρα επίσης είναι η Φιλαρμονική, η οποία θα παίξει στην Βασιλική, στο αίθριο της Λότζια. Μετά θα κατευθυνθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί θα δώσει συναυλία η Ρένα Μόρφη.
1: Α, ξεκινάμε με Ρένα Μόρφη, δηλαδή τη Δευτέρα.
0: Ναι. Πρόσεξε, ξεκινάει με Ρένα Μόρφη και λίγη με την Ταγάκη.
1: Α, ωραία.
0: Τη Γεωργία Ταγάκη.
1: Πω, τη Γεωργία Ταγάκη, τη θυμάμαι τώρα, 2000 πόσο ήτανε. 2005 πρέπει να ήτανε που την είχα φιλοξενήσει στην τηλεόραση Κρέτα τότε. Κοριτσούδι και εκείνη και ξεκίναγε και σήμερα κοίτα τι πορεία έχει διαγράψει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και μας εκπροσωπεί νομίζω επάξια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και να
1: ως
0: πω.
1: Ως καλλιτέχνηδα που ασχολείται με την κριτική παραδοσιακή μουσική.
0: Ασφαλώς. Και να πω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το φεστιβάλ. Είναι το 11ο κατά σειρά. Και να πω ότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και στις Συνοικίες και στην Ήπεθρο του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ναι,
0: ο πολιτισμός,
1: ωραία.
0: Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, πάει αυτό στον κόσμο και δεν πάει ο κόσμος στον πολιτισμό όπως γίνεται συνήθως. Στο καθοδόν γίνεται αντιστρόφος. Και πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
1: Όμορφες αυτές οι δράσεις.
0: Ναι, πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
1: Αξίζει πραγματικά όλοι να τις στηρίξουμε και
0: ακριβώς.
1: Όλο αυτό να έχει έτσι μια διάρκεια ζωής. Άλλωστε έχει γίνει θεσμός, μιας που μιλάμε για 11 χρόνια. Τέχνη καθοδών.
0: Ακριβώς. Τώρα να πάμε στην άλλη εκδήλωση για τον Άγιο Τίτο. Αυτή είναι την Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
0: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Είναι παραδοσιακή, κριτική παραδοσιακή βραδιά με κριτικούς καλλιτέχνες.
1: Α, το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι, το βράδυ της Κυριακής. Με παραδοσιακή κριτική μουσική και παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα Χνάρι. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι εμφανίζονται με τις παραδοσιακές στολές, οπότε θα έχει μουσική και θέαμα, θα έλεγα, η όλη αυτή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματοποιείται για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, και γίνεται συνεργασία με την Εκκλησία, δηλαδή η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, συνεργασία με την Περιφέρεια, την πραγματοποιούν αυτή την εκδήλωση. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον Άγιο Τίτο, 60, και οι εκδηλώσεις αυτές για τον Άγιο Τίτο, να πούμε, θα συνεχιστούν και τις επόμενους μήνες, γιατί φέτος όλο το 2026 είναι η 60η επέτειος από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
0: Να ευχαριστήσω κι εγώ, αγαπητέ.
1: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε μόλις τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη που μας έδωσε έτσι όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το τι συζητήθηκε στην πρωινή του εκπομπή με τον τίτλο «Όμορφη ημέρα». Έχουμε λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε να σας δώσω και αυτήν εδώ την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να σας πω πως επιπλέον λέει 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Αυτό διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Πάνω από 21,5 εκατομμύρια η συνολική λέει δαπάνη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα την δημοσίευση του τέταρτου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», μέσω του οποίου εντάσσονται περισσότεροι λέει, από 6.000 νέοι δικαιούχοι από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, χρήσης με σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000. Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για την αδέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην τέταρτη απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες για τους ωφελούμενους θα δώσω τηλέφωνα 213-151-3753, 213-151-3753 και 213-151-3101, 213-151-3101. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

0: Μαζί μας και σήμερα ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Φτάνουμε στο τέλος όμως και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, ξεκουραστείτε και κάντε όσα επιθυμεί η καρδούλα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός εμείς την Δευτέρα, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.